γιατί πάλι σε θυμάμαι. Έξω βρέχει κι ένας πόνος με πληγώνει που είμαι μόνος. Κι όλο σκέφτομαι

0: Ionian FM Stereo.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε ενδείξεις αποδείξεις 95,5 μέσα από το Ionian FM. Τη συχνότητα του Ionian FM. Λοιπόν, υπάρχει μια θεμελιώδη συμφωνία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πολίτης προσφέρει την ψήφο και την εμπιστοσύνη του με αντάλλαγμα την αποτελεσματικότητα. Όταν μια δημοτική αρχή εκλέγεται βάσει ενός ελκυστικού σχεδίου, είναι απόλυτα θεμητό να στηριχθεί. Όταν όμως η πραγματικότητα διαψεύδει συστηματικά τις προσδοκίες και υποσχέσεις, μετατρέπονται σε φθηνές δικαιολογίες, η πολιτική τιμωρία δεν είναι απλώς δικαίωμα των πολιτών, είναι υποχρέωση. Η κάλπη υφίσταται ακριβώς για να στέλνει τη συναπομόνωση όσους θεώρησαν την εξουσία λευκή επιταγή. Αυτή την πολιτική αναντιστοιχεία τη βιώνουν σήμερα με τον πιο γλαφυρό τρόπο οι κάτοικοι της Ηλίας, βλέποντας βασικές δομές και αυτονόητες υπηρεσίες να καταραίουν εν μέσω θερινής περίοδου. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον πύργο. Η κεντρική πλατεία Σάκη Καράγιωργα, την ξέρετε όλοι, σας είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, συγγνώμη. Το σημείο συνάντησης εκατοντάδων δημοτών και επισκεπτών και παρουσιάζει μια εικόνα παρακμής. Το συντριβάνι, αντί να δίνει ανάσα δροσιά στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, παραμένει στεχνό και παρατημένο, θύμα μιας βολικής επίκλησης τεχνικών προβλημάτων. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι η νοοτροπία της Δημοτικής Αρχής, με το βλέμμα στραμμένο σε μελλοντικές δημοπρασίες και μεγαλεπίβολα έργα ανάπλασης που παραπέμπονται στο βάθος του χρόνου. Η καθημερινότητα της πόλης αφήνεται στην τύχη της. Πρόκειται για μια διοικητική αυταπάτη. Η προοπτική ενός έργου στο μέλλον δεν νομιμοποιεί την εγκατάλειψη στο παρόν. Η αδυναμία αποκατάσταση μιας βασικής υποδομής στην αιχμή της σεζόν δεν συνιστά μια άτυχη στιγμή, αλλά καθαρή διοικητική δυσλειτουργία που προσβάλλει το δημότη. Αν στον πύργο το πρόβλημα εντοπίζεται στην εικόνα και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, στο Δήμο Πηνιού η κατάσταση αγγίζει τα όρια της κοινωνικής κρίσης. Οι παρατεταμένες διακοπές νερού σε νοικοκυριά, ηλικιωμένους και επαγγελματίες μέσα στη ζέση του καλοκαιριού συνιστά ευθεία προσβολή της ποιότητας ζωής. Η στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στο πρόβλημα υπήρξε αποκαλυπτική. Αντί για άμεση κινητοποίηση, προσέχετε τώρα, επέλεξε τη γνώριμη τακτική της μετάθεσης ευθυνών. Μακροσκελείς ανακοινώσεις που στοχοποιούν γειτονικούς δήμους, συνδέσμους σύνδευσης και εργολάβους απλώς επιβεβαιώνουν την απουσία προληπτικού σχεδιασμού. Γιατί όταν τα προβλήματα στα αντλιοστάσια και διαρροές στους αγωγούς είναι γνωστά εδώ και μήνες, η δικαιολογία της απρόβλεπτης βλάβης καταραίει. Παράλληλα, οι αναφορές για ανεξέλεκτη υδροκλοπή, παράνομες παροχές και έλλειψη ελέγχων στα υδρόμετρα συνθέτουν μια εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα πληρώνει πάντα ο πολίτης. Ο πολίτης πληρώνει το μάρμαρο. Ο οποίος είναι τυπικός, θέλουν να είναι τυπικός, να πληρώνει τα δημοτικά τέλη, να πληρώνει ό,τι του χαράτσι του βάζουν κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά οι παροχές, οι ανταποδοτικές είναι στα τάρταρα. Το αντιλαμβάνεστε τώρα, να έχεις θερμοκρασίες που να αγγίζουν τους 40 βαθμούς και να μην έχεις νερό να πιείς, να είναι να κάνεις μπάνιο. Και να σου βγαίνει ο Δήμαρχος μετά από πάρα πολύ καιρό και αφού έχει δει ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και να βγάζει ανακοινώσεις όπου μεταθέτει τις ευθύνες, γιατί σε αυτόν τον τόπο εμείς δεν φταίμε ποτέ για τίποτα. Πάντα φταίνουν οι άλλοι. Βέβαια, άκουσε τα σχολιανά του ο Δήμαρχος, γιατί μπήκανε πολλά σχόλια και τα περισσότερα ήταν εναντίον του και του λέγανε διάφορα, μέχρι που έχουν φτάσει κάποιοι να πάνε και στον εισαγγελέα για αυτήν την κατάσταση. Και είναι δικαιολογημένο. Δεν έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν έχει νερό. Το δηλαδή το, εδώ στο Βαρθολομείο και στην περιοχή εδώ γενικά. Το χειμώνα πνίγονται. Να πληρώνει τα δημοτικά τέλη, να πληρώνει ό,τι του χαράτσι του βάζουν κάθε λίγο και λιγάκι. Αλλά οι παροχές, οι ανταποδοτικές είναι στα τάρταρα. Το αντιλαμβάνεστε τώρα, να έχει θερμοκρασίες που να αγγίζουν τους 40 βαθμούς και να μην έχει νερό να πιείς, να είναι να κάνεις μπάνιο. Και να σου βγαίνει ο Δήμαρχος μετά από πάρα πολύ καιρό και αφού έχει δει ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και να βγάζει ανακοινώσεις όπου μεταθέτει τις ευθύνες, γιατί σε αυτόν τον τόπο εμείς δεν φταίμε ποτέ για τίποτα. Πάντα φταίνουν οι άλλοι. Βέβαια, άκουσε τα σχολιανά του ο Δήμαρχος, γιατί μπήκανε πολλά σχόλια και τα περισσότερα ήταν εναντίον του και του λέγανε διάφορα,
μέχρι που έχουν φτάσει κάποιοι να πάνε και στον εισαγγελέα για αυτήν την κατάσταση. Και είναι δικαιολογημένο. Δεν έχει 40 βαθμούς σε δημοκρασία και να έχει νερό. Το δηλαδή το, εδώ στο Βαρθολομείο και στην περιοχή εδώ γενικά, το χειμώνα πνίγονται

διάφορα, μέχρι που έχουν φτάσει κάποιοι να πάνε και στους εισαγγελέα για αυτήν την κατάσταση. Και είναι δικαιολογημένο. Δεν έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία και να έχει νερό. Το δηλαδή το, εδώ στο Βαρθολομείο και στην περιοχή εδώ γενικά, το χειμώνα πνίγονται, το καλοκαίρι στεγνώνουν. Αντί να γίνεται το αντίθετο. Ή να μην γίνεται καθόλου τίποτα από αυτά. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Και, βγαίνετε, και βγαίνουν αυτοί οι αιρετοί για την καταστροφή του, για τον νομό Ηλίας, δεν την έχουν τόσο πολλοί βουλευτές. Μπορεί να τους ταχώνουμε και να λέμε και να λέμε για τους βουλευτές και τα λοιπά, ότι δεν κάνουν κάτι, αλλά μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι αιρετοί, οι οποίοι δεν πιέζουν τους βουλευτές και την εκάστοτε κυβέρνηση για να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Διότι είναι βολεμένοι στις καρέκλες τους, στους παχυλούς μισθούς τους, σε όλα τα άλλα τα τυχερά που ενδεχομένως έχουν. Και ο πολίτης άστον εκεί να καίγεται. Δεν πάει ο πολίτης, δεν πάει να καεί. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα, εμείς να παίρνουμε τα λεφτά μας, να το παίζουμε και δήμαρχοι, να το παίζουμε αντιδήμαρχοι. Αν βγάζουμε καμιά ανακοίνωση έτσι για να έχουμε να λέμε. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ηλία. Γενικά έτσι, σε όλο τον νόμο. Ξέρετε, οι πολίτες, εσείς δηλαδή, δεν καταβάλλετε δημοτικά τέλη για να παρακολουθείτε επικοινωνιακά παιχνίδια και ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ των δημάρχων που έχουν τα προσωπικά τους. Δηλαδή, υπάρχει μια κόντρα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ Δήμου Πηνιού με Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. Υποβόσκει μια τέτοια κόντρα, έτσι. Και είδατε την ανακοίνωση του Καστρινού, του Δημάρχου Πηνιού, πώς μετέφερε τις ευθύνες αλλού. Οι πολίτες όμως που πληρώνουν τα δημοτικά τέλη και όλα τα χαράτσια που τους βάζουν κάθε λίγο και λιγάκι απαιτούν το αυτονόητο. Απαιτούν καθαρούς δημόσιους χώρους, δηλαδή να μαζεύονται τα σκουπίδια και όχι το καλοκαίρι να ξεχυλίζουν οι κάδοι και να βορμάει ο τόπος, να πλένονται οι κάδοι. Γιατί δεν μόνο μαζεύεις τα σκουπίδια, αλλά πρέπει να πλύνεις και τον κάδο. Ζητούν λειτουργικές υποδομές οι πολίτες. Απρόσκοπη πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά αγαθά. Πρέπει να καταλάβουν όσοι διοικούν ότι η υπομονή των δημοτών έχει εξαντλείται έτσι. Η οργή που ξεχυλίζει καθημερινά δεν καλύπτεται με φτηνές δικαιολογίες. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, οι πολίτες θα πρέπει να θυμηθούν ποιοι στάθηκαν συνεπείς σε αυτά που έλεγαν προεκλογικά και ποιοι οδήγησαν την καθημερινότητα της περιοχής, των περιοχών, του νομού σε αδιέξοδο. Γιατί είναι τραγικό στην πλατεία, στον πύργο, να μην δουλεύει το συντριβάνι και να σου βγαίνει τώρα ο δήμαρχος, η δημοτική αρχή και να σου λένε: ξέρεις, εμείς θα κάνουμε γαλοπίβολα και θα κάνουμε ανάπλαση. Τον Αύγουστο θα βγει, λέει, ο διαγωνισμός και μετά από 6 μήνες να βγει ο ανάδοχος. Κάτι αηδίες και δεν έχει νερό το συντριβάνι. Που ήταν μια έτσι πηγή δροσιάς και ομορφιάς για την πλατεία του πύργου. Είχα πάει προχθές και έφρυξα. Έφρυξαμε με την κατάσταση που επικρατεί. Έφρυξαμε τα σχόλια των δημοτών του Βαρθολομίου, γιατί το Βαρθολομίο είναι αυτό το οποίο έχει υποστεί όλες αυτές τις ζημιές. Να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Το χειμώνα έχει πνιγεί, τώρα το καλοκαίρι δεν έχει νερό. Και έχουν το θράσος, γιατί περί θράσους πρόκειται, και τα βρίσκουν και τα κάνουν, να βγαίνουν οι δήμαρχοι και να κάνουν ανακοινώσεις περί οτιδήποτε. Να λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι, νομίζοντας ότι θα κατευνάσουν την οργή του πολίτη. Αλλά όταν είναι 40 βαθμούς θερμοκρασία και ο άλλος δεν έχει νερό να πιει, τι να κατευνάσεις. Όταν πας σε μια τόσο όμορφη πλατεία με τα δέντρα της, με τα λουλούδια της και δεν έχει το συντριβάνι νερό που ήταν και όμορφο και για τον επισκέπτη που πήγαινε στον πύργο, και σου λέει τώρα η δημοτική αρχή θα κάνουμε ανάπλαση εμείς, θα κάνουμε σε 6 μήνες με και θα βγει ο εργολάβος και δώσου και μπήξου και δεν έχει νερό το συντριβάνι. Τώρα διαβάζω, δεν το βάζουμε κάτω λέει ο κανείς για την ίδρυση ΤΕΗ, μελέτη θα φτιάξουμε, δώσ' του μελέτες, δώσε χρήμα, εκεί αβέρτα δίνετε όλοι σας. Από την τσέπη σας πληρώνετε, το δημοτόν πληρώνετε. Παντί να είστε προσεκτικοί πώς το διαχειρίζετε, το σκορπάτε αφιδώς δεξιά-αριστερά. Για ποια ίδρυση ΑΕΗ τώρα μιλάει ο κανείς και θέλει να κάνει μελέτη βιωσιμότητας, αφού δεν πρόκειται να πάρει ο πύργος και ο νόμος Ηλίας σε κανένα τμήμα ΑΕΗ, τουλάχιστον από αυτή την κυβέρνηση, αφού τα κατάργησε. Διάβαζα προχθές, δεν ξέρω αν μπήκατε και στο site το δικό μου να δείτε ένα άθρο, προβλήματα έχουν και στο

0: Μεσολόγγι με τα τμήματα ΑΗ. Και έχετε την απέτηση λέει, ότι θα πάρουμε εμείς εδώ τμήμα τη στιγμή που μας τα καταργήσανε. Και αντί όλοι να συστατευτείτε γύρω από τον αντιπεριφερειάρχη που εσείς οι ίδιοι διαλέξατε να μπει μπροστά για το θέμα αυτό, τον έχετε πουλήσει, μισή έχετε πάει σαν με αυτόν, με άλλη μισή έχετε πάει με μια άλλη κίνηση πολιτών που είναι όλο για φωτογραφίες και χαμόγελα. Εκεί μπλέξανε και τον Μητροπολίτη. Δύο-τρία κομμάτια. Και νομίζω ότι έτσι θα μας πάρουν σοβαρά στην Αθήνα. Γελάνε με τα χάλια μας και βεβαίως τους βολεύει. Γιατί αυτά που εμείς θέλουμε τα πάνε να δίνουν αλλού. Θυμάμαι κάποτε όταν έγινε το νομαρχιακό στο Αίγιο, ήταν να γίνει στην Ηλία. Και επειδή υπήρξε η ασυνονοησία, το ξαναπεί νομίζω πάλι. Είπε ο υπουργός τότε, άντε στο καλό εσύ και κάτω, όταν τα βρείτε μεταξύ σας, ελάτε εδώ να ζητάτε ό,τι θέλετε. Και έδωσε το νοσοκομείο στο Αίγιο. Έτσι φτιάχτηκε το νομαρχιακό του Αιγείου. Να θυμίσω τα μεταγενέστερα με το νοσοκομείο που ήταν να γίνει στο Μισολογκάκι, που έγινε μυστική επιστολή τότε από το τότε γενικό γραμματέα του Πασόκ πάνω να γίνει, γιατί τότε ήθελε να κατέβει νομάχης ο Τάκης ο Δημητρουλόπουλος και έστειλε την επιστολή που έλεγε να πύργο, γιατί ευελπιστούσε τις ψήφους ο Τάκης από εκεί. Και βρήκαν τη φτηνή δικαιολογία της αντικατάστασης λέει, του Μανολοπούλου νοσοκομείου. Ενώ ήταν να γίνει νομαρχιακός στο Μισολογκάκι. Τότε τα μπήξε και ο Λιμπέρης, έκοψε και το θέμα με το ΧΙΤΑ, έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια. Και μπήκαμε και στα διέξοδο και με τα απορρίμματα. Και όχι μόνο οι αθεόφοβοι πήγαν, φτιάξανε στον πύργο, το φτιάξανε και στο Βούρκο για να χρειαστούν υποστηλώματα, για να μην βουλιάξει. Και θυμόσαστε ότι μετά από λίγο καιρό μπήκε το νερό μέσα και επί 6 μήνες βγήκε εκτός στο νοσοκομείο του πύργου. Και όλοι οι ασθενείς μεταφέρονταν στα Μαλλιάδα και συγκρέστανε. Αυτές οι προχειρότητες, θα θυμόσαστε το Σιμίτη με το Στεφανή, τότε υπουργό υγείας, που πήραν τα παιδάκια από τα σχολεία και κουνάγανε προεκλογικά τις σημαίες στα εγγένεια του νοσοκομείου, που τότε ήταν ο Ανδρέας ο Τριανταφυλόπουλος και μου έλεγε ως διοικητής, εδώ δεν έχουμε λαβίδα, μέσα εγγένεια κάνουν αυτοί. Όλα αυτά τα τραγελαφικά και ακόμα, τι να σας πω, θέλω πολλές εκπομπές, να σας πω τι έγινε, η μάχη ποια ήταν των Δημοκρατών τότε και των Πασόκων, αν το νοσοκομείο του πήγε ονομαστεί Ανδρέας Παπαντρίου ή Κωνσταντίνος Καραμαλής, εδώ δεν υπήρχε λαβίδα μέσα να κάνουν χειρουργείο οι γιατροί. Και αυτοί σε τσακωνόσαντε δημόσια, αν θα γίνει Ανδρέας Παπαντρίου ή Κωνσταντίνος Καραμαλής ονομαστεί το νοσοκομείο. Κάνει πρόταση ο Λιμπέρης τότε, δήμαρχος Αμαλιάδας, γνωστός Πασόκος εκείνα τα χρόνια ο Λιμπέρης, ότι παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε, το φράγμα πρέπει να ονομαστεί Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί ο Καραμαλής το ξεκίνησε το 61. Και παραλίγο το διαγράψανε από το Πασόκ το Λιμπέρη, γιατί τόλμησε να πει ότι το φράγμα πρέπει να ονομαστεί Κωνσταντίνος Καραμαλής, έπρεπε να ονομαστεί ο Ανδρέας Παπαντρέου γι' αυτό. Για τέτοιες γελιότητες έχουν συμβεί στην Ηλία και δυστυχώς τις βλέπω να γίνονται, να συνεχίζονται οι γελιότητες, να μην σταματάνε. Ενώ περίμενες από τους καινούριους να κάνουν μια άλλη εικόνα, μια άλλη προοπτική να δώσει στον νομό, τον έχουν βουλιάξει ακόμα περισσότερο. Και πάτε κάποιοι τους βαράτε και παλαμάκια. Λες και ζείτε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο νομό. Λες και δεν βιώνετε τη διακοπή του νερού, δεν βιώνετε την καταστροφή από τις πλημμύρες. Τι να σας πω, εντάξει, εσείς ξέρετε. Θα πάτε εκεί, γιατί έχετε τους κουμπάρους, τα ξαδέρφια σας, υποψήφιους, τραβάτε και τους ψηφίζετε, τους άχρηστους όλους. Γιατί όλοι άχρηστοι είναι τελικά. Όταν ο νομός βουλιάζει, όλοι έχουν ευθύνη. Δεν λέμε αυτός δεν έχει ευθύνη, έχει ο άλλος. Όλοι έχουν την ευθύνη. Όλοι τους μοιράζουν το χρήμα των πολιτών δεξιά-αριστερά για μελέτες, ο ένας για κάτι εκδηλώσεις. Άκουγα 32.000 για εκδήλωση στο Κατάκολο. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Και υπάρχει ένας εισαγγελέας. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας. Και αν θέλει κάποιος να ξεπηδήσει μέσα από όλο αυτό το συμφερτό και να αναδειχθεί να κάνει κάποια πράγματα, τον έχει φάει μαρμάγκα. Δεν τον αφήνουν οι άλλοι. Να τους χαλάσει τη μαγιά που λέμε στο χωριό μου. Έχονται εκλογές. Είναι πρώτα οι βουλευτικές στην Άνοιξη. Για την Άνοιξη γίνουν εκλογές. Και αφήστε κάποιους που λένε τώρα Οκτώβρη και βλακίες. Και μετά καπάκι έχονται οι δημοτικές. Να τα σκεφτείτε όταν πάτε στην κάλπη αυτά τα οποία βιώνετε αυτή τη στιγμή. Το ότι σας κόβουν το νερό, το ότι η πλατεία στον πύργο δεν έχει το συντριβάνι, δεν έχει νερό, ότι το Κατάκολο είναι παρατημένο, ήμουν από εχθές στο Κατάκολο. Εντάξει, ήταν μια μέρα όμορφη, γιατί όντως οι τουρίστες είχαν έρθει τα μεγάλα κουρασγερόπλαια. Το ένα βέβαια δεν μπήκε μέσα, τα γνωστά προβλήματα. Αλλά είχαν βγει τουρίστες έξω, δούλεψαν τα μαγαζιά κάπως. Ήταν μια μέρα έτσι αισιοδοξίας, αλλά δεν φτάνει μια μέρα. Χρειάζεται σχέδιο που δεν την έχει το λιμενικό ταμείο. Δεν την έχει ο Δήμος αυτό το σχέδιο. Να είναι συνέχεια ο κόσμος, να κατεβαίνουν συνέχεια οι τουρίστες και να επισκέπτουν τα μαγαζιά και μετά να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές. Δεν είπε κανένας να παραμένουν 10 ώρες στο κατάκολο, αλλά να κάνουν και βόλτα στο κατάκολο, στην αγορά του κατάκολου, να δουλέψουν και άνθρωποι εκεί. Και μετά να φύγουν, να τους πάρουν και να τους πάνε σε άλλες περιοχές. Τους πάνε στην Ηλίδα. Να τους πάνε και στην Αρχαία Ολυμπία, όσοι έχουν πάει, να τους πάνε στο κάστρο Χλεμούτσι. Θα πάθουμε ζημιά, θυμηθείτε, το λέω πάρα πολύ καιρό, θα πάθουμε ζημιά από τους πατρινούς, να το ξέρετε. Όταν πέρυσι τον Ιούλιο ήμουν σε μια κηδεία στην Πάτρα, επειδή η καταγωγή μου είναι από την Αγγλικάδα Πατρών και ήταν συγγενείς μου εκεί και μιλάγαμε, όλοι χαίρονταν και ξέρετε τι μου είπανε, θα τα πάρουμε όλα εμείς. Με αφορμή και με τον νέο δρόμο και γιατί τι πιστεύετε, ότι οι πατρινοί θα χαρίσουν την αρχαία Ολυμπία στην Ηλία, θα την πουλάνε. Τι νομίζετε είναι η διαδρομή τώρα, με 3/4 είναι. Θα πουλήσουν την... τα δικά μας τα ιστορικά με τα μνημεία που έχουμε, θα πουλήσουν τα δικά τους από εκεί, έχουν πολλές επιλογές να δίνουν στον επισκέπτη. Εμείς έχουμε και δεν δίνουμε. Έχουμε μια αρχαία Ολυμπία, την έχουμε ξεπατώσει. Δεν είναι μόνο η αρχαία Ολυμπία, όμως δεν πάνε όλοι στην αρχαία Ολυμπία, έχουν πάει. Υπάρχουν και άλλα μέρη, υπάρχει θρησκευτικός τουρισμός, να τους πάνε σε ναούς, σε εκκλησίες, σε μοναστήρια. Να τους πάνε, όπως είπα προηγουμένως, στο κάστρο Χλεμούτσι, που το πιο καλό διατηρημένο κάστρο σε όλη την Ελλάδα. Να τους πάνε στην Αρχαία Ήλιδα, που δεν ξέρουν οι τουρίστες ότι η Αρχαία Ήλιδα ήταν η γενέτειρα πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι τους εγκλωβίζουν κατάκολο, Αρχαία Ολυμπία και τέλος. Δεν πληρώνει άλλος ένα κάρο λεφτά για να πάει να δει την Αρχαία Ολυμπία και το κατάκολο μόνο. Θέλει να δει και άλλα πράγματα. Και αυτό το προσφέρει η Πάτρα. Θα πάθουμε ζημιά. Αλλά αυτοί που δικούν τώρα θα έχουν πάει στα σπίτια τους τότε και δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά καθώς είμαστε 23 λεπτά μετά τις 12, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε. Παιδί να είχαμε πάρει τηλέφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνετε λίγο υπομονή. Σας έχω πει, δεν έχω και τον ηχολήπτη μου το βασικό, είναι ο Γιάννης εδώ, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο, είναι ο πρώην δήμαρχος Πηνίας και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ίδρυυσης Οπινιός. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν προχθές έγινε αυτό το θέμα με την ανακοίνωση του Καστρινού κτλ. Και έβγαλα ένα άθρο, προφανώς ήταν σκληρό το άθρο, επικοινώνησε μαζί μου ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος και μου είπε κάποια πράγματα. Και βεβαίως δέχτηκε ο άνθρωπος να βγει στην εκπομπή σήμερα να τα πει. Τα δημοσίευσε κάποια πράγματα στο site, αλλά θα είναι καλύτερα να μας τα πει, να δεχτεί και κάποια ερωτήματα. Είναι και ο Δημήτρης Σοκολόκας εδώ, που θα του θέσει και ο ίδιος κάποια ερωτήματα. Να μας δώσει την ακριβή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. Διότι έχουμε πάθει τραβαλά, που λένε κάποιοι. Δηλαδή ο καθένας λέει ό,τι θέλει, μεταθέτοντας δεξιά-αριστερά τις ευθύνες, όπως σας είπα και ευρωτήτερα, αλλά την πραγματική εικόνα την αποκρύπτουν όλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να επικοινωνήσουμε, να βγούμε με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον πρώην δήμαρχο Πηνίας, φίλος από τα πολύ παλιά ο Βασίλης, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ίδρυψης ο Πηνίος. Και τώρα που θυμήθηκα, για να δείτε ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για τίποτα, ρε αθεόφοβοι, είναι δυνατόν 7 μήνες να τρέχει το νερό πάνω στο Σιμόπουλο και να μην το φτιάχνετε? 7 μήνες. Δεν τρέπεστε και παραμένετε στις θέσεις σας. Δεν υπάρχει εισαγγελέας να σας καλέσει. 7 μήνες θα τρέχει το νερό, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα εκατομμύρια κυβικά που φεύγανε, τα πληρώνει ο βλάκας ο πολίτης. Το αντιλαμβάνει, 7 μήνες. Μου το λέγανε οι άνθρωποι εκεί πάνω και έφθιξα. 7 μήνες έως και έτρεχε το νερό. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τίποτα, διαλυμένα τα πάντα σε αυτόν. Δεν ενδιαφέρεται κανένας απολύτως για τίποτα. Μόνο θεωρίες. Α, σου πούνε θεωρίες, πω να σου φτιάξουν παπάδες με θεωρίες. Στην πράξη μηδέν όλοι. Με τα κουστούμια τους να βγούνε, με εκείνα τα ψεύτικα τα χαμόγελα, να μοιράσουνε. Και δώστε εκεί μελέτες. Γίνεται κάτι, θα φτιάξουμε μια μελέτη. Κάτι χιλιάδες ευρώ. Α, κάνουμε μια εκδήλωση, άλλες χιλιάδες ευρώ. Από ό,τι κάνει καμιά εκδήλωση της προκοπής κάποιοι από εσάς. Δώσε χρήμα εκεί. Και βέβαια στους συμμέτεδους, έτσι. Όχι σε όλους. Στους δικούς μας, ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Πάμε χαλαρά την εκπομπή. Μάλλον, αν δεν έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο, πάτε μου το Γιάννη το Λέτζα. Το δήμαρχο. Τώρα. Ο οποίος χθες, εκτάκτως νομίζω, εμφανίστηκε ο Κικίλιας εκεί, ο υπουργός ναυτιλίας στην Κυλλήνη. Και είπανε και κάποια πράγματα. Ξαφνικά, εγώ δεν το ήξερα βέβαια, θα πήγαινε ο Κικίλιας, νομίζω το ήξερε κανένας. Πήγε εκεί λοιπόν, μιλήσανε. Έχει και μια καλή σχέση ο Γιάννης ο Λέτζας με τον Βασίλη τον Κικίλια. Πήραμε το Γιάννη τον Λέτζα. Έχουμε ένα θέμα με τις γραμμές. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη, έτσι ένα μπέρδεμα με τις τηλεφωνικές γραμμές είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία να καλημερίσω τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Καλημέρα, κύριε Κοροβέση.
2: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα σε εσάς.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε καταρχάς.
2: Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
1: Και καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Κάνετε κανένα μπάνιο?
2: Εγώ δεν έχω να πω στη θάλασσα πολλά χρόνια, παρότι η δουλειά μου είναι μπροστά στη δουλειά μου.
1: Αλλά είναι η δουλειά όμως που σας...
2: Έχει φύγει χρόνια δυστυχώς.
1: Καταλαβαίνω, είναι η δουλειά άλλωστε που σας δυσκολεύει.
2: Είναι δύσκολο.
1: Το πρώτο κύμα καύσωνα το περάσαμε ανέμεκτα, θα έλεγα. Δεν είχαμε προβλήματα, δόξα στον Θεό. Αν και τα μεγάλα μας προβλήματα εμάς συνήθως παρουσιάζονται Αύγουστο. Είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού, δηλαδή, κύριε Κοροβέση.
2: Κοιτάξτε, κύριε Φάκο, το προηγούμενο διάστημα έχουμε δουλέψει αρκετά. Και τώρα, παρότι είχαμε αρκετές εστίες πυρκαγιών με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και των εναέρων μηχανημάτων και των επίγειων και τη βοήθεια της περιφέρειας και των Δήμων, δεν είχαμε κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Θέλω να ελπίζω ότι στους δύο μήνες που έχουμε μπροστά μας, τον 1,5 που είναι το πολύ βασικό, θα είναι τουλάχιστον το καλοκαίρι ήρεμο. Mm-hmm. Και δεν θα έχουμε πάλι την περσινή περιπέτεια, θυμάστε.
1: Βέβαια.
2: Στιγμές περάσαμε, αλλά και το χειμώνα, όπου Φλεβάρης και Μάρτης ήταν μήνες καταστροφικοί για την ηλία, που όλη η ηλία πνίγηκε και υπήρχαν τα τεράστια προβλήματα σε όλο το δικό δίκτυο και στα πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Πριν από 20 μέρες περίπου, και δεν είχαμε δυστυχώς την ευκαιρία να μιλήσουμε λόγω υποχρεώσεων δικών σας και δικών μας, έτσι από εδώ περισσότερων τηλεφωνημάτων κτλ., για το θέμα των ΟΧΕ. Πριν από 20 μέρες περίπου έγινε μια μεγάλη σύσκεψη υπό το νεκτάριο Φαρμάκη, στον παρόν και εσείς, για τα παραλιακά μέτωπα, νομίζω, Δήμα Δραβίδας και Λίνης Ποινιού, αν είδα καλά.
2: Ναι, στο Δήμο του Ποινιού, εκεί μιλήσαμε, κοιτάξτε, οι όχι αρχίζουν και ξετυλίγουν, τη στρατηγική μας για τις οργανωμένες χωρικές επενδύσεις που αφορούν δήμους όλης της Ηλίας. Έτσι το πρώτο βήμα έγινε στο Δήμο του Ποινιού, ναι, όπου παρουσιάσαμε το ολοκληρωμένο σχέδιο. Προχτές την περασμένη εβδομάδα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης για το Δήμα Δραπίδας
1: και Λίνης. Ναι, έδωσε και 5 εκατομμύρια από ό,τι υπολέτησε.
2: Πριν 2-3 μέρες ανακοινώσαμε τα 500.000, το μισό εκατομμύριο που δίνουμε στο Δήμο Ζαχάρος για την ανανέωση όλων των αυτοκινήτων με ηλεκτροκίνηση. Mm-hmm. Γενικά είναι η πρώτη φορά που ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικό μπαίνει σε εφαρμογή και αφορά όλους τους Δήμους που κατά την άποψή μας μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και την, αν θέλετε, και την, όχι μόνο την εικόνα των Δήμων, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
1: Πού είναι το και το ζητούμενο από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα ότι υπεγράφει από το Φαρμάκι η πρόσκληση προς τους Δήμους έργα 11 εκατομμυρίων ευρώ για τις ζημίες του χειμώνα.
2: Ναι,
1: θέλω να ρωτήσω κάτι. Βλέπω στο Δήμο Ήλιδας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αντιστοιχούν αυτά τα λεφτά στις τεράστιες ζημιές που έπαθε ο Δήμος? Γιατί πραγματικά...
2: Είναι χρήματα που έδωσε η κεντρική κυβέρνηση. Mm-hmm. Στους Δήμους, νομίζω, περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ.
1: 11 εκατομμύρια, ναι.
2: Για την αποκατάσταση. Φυσικά ποτέ τα χρήματα δεν είναι πολλά και οι ζημιές που γίνανε είναι πολλά και περισσότερες. Έχω την εντύπωση ότι οι Δήμοι είχαν ζητήσει αρκετά παραπάνω, οι περισσότεροι Δήμοι είχαν ζητήσει αρκετά παραπάνω. Ναι, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλες χρηματοδοτήσεις σε αυτά τα πλαίσια.
1: Μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ήρεμο καλοκαίρι να ευχηθώ, καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και να τα πούμε πάλι το Σεπτέμβρη και να τα πούμε για τα θετικά του καλοκαιριού και όχι
1: Βεβαίως.
2: Σε κάποια μεγάλη καταστροφή.
1: Και φυσικά πρώτα είστε επαγγελματίας μεταπολιτικός, οπότε συνεχίζετε να πηγαίνετε.
2: Βλέπουν τώρα κάθε μέρα στο μαγαζί μου.
1: Κάθε μέρα, καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Κοροβέση για τους όχι πολιτική προστασία και για τους Δήμους.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ionion FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
5: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Να πάρουμε, αν μπορούμε, τον κύριο Λέτζα ή τον Βασίλη τον Παπαδόπλο, τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου. Μια προτεραιότητα δώστε στον κύριο Παπαδόπλο για να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα, για να πει ο Βασίλης ο Παπαδόπλος ότι συμβαίνει. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο να δούμε, μια και έγινε αποκατάσταση των τηλεφωνικών γραμμών, να μιλήσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο, αν τον βρούμε. Κάνουμε λίγο υπομονή, δεν ξέρω, μας έχουν ματιάσει φαίνεται σε αυτό το σταθμό. Με αυτά που λέμε, λογικό είναι. Θα κάνετε και εσύ υπομονή, όπως κάνω και εγώ, μέχρι το τηλεφωνικό κέντρο να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο ή με τον Γιάννη τον Λέτζα, γιατί έχουμε και μια προσπάθεια επικοινωνίας και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Δίβρη αυτή την ώρα. Ελπίζω να πιάσει την γραμμή εκεί πάνω και να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του για ζητήματα της πολιτικής, πάπτωτης της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν είναι και λίγα. Δημοσκοπήσεις βγαίνουν καθημερινά, όλες όμως φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, άλλες φέρνουν το Τσίπρα δεύτερο, τόσοι στο Πασόκ λένε, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά βέβαια η κάλπη είναι αυτή που δείχνει την πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, το φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον πρώην δήμαρχο Πηνίας και πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Ίδρυυσης Οπηνιός, για να μας δώσει την εικόνα του τι έχει συμβεί, που έτσι ανάγκασε δικαιολογημένα τους πολίτες να διαμαρτύρονται για διακοπές νερού εν μέσω καλοκαιριού. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
11: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλο Γιώργο.
10: Τι κάνετε, πώς είσαστε, και εδώ έχουμε να τα πούμε. Τι γίνεται τώρα, για πέστε μου λίγο με όλη αυτή την κατάσταση που έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών. Γιατί όταν το καλοκαίρι σου κόβεται το νερό και δεν έχεις να πιες, δεν έχεις να κάνεις μπάνιο, καταλαβαίνετε ότι τα νεύρα είναι τσίτα. Και έχουμε και το πρόβλημα και στο σημείο που πρέπει 7 μήνες, δηλαδή, καλά. 7 μήνες να τρέχει το νερό και να μην το φτιάχνει.
11: Είναι λίγο, είναι λίγο. Όταν πιο μπροστά είχαμε 1,5 χρόνο, κύριε Πάκο.
10: Είναι σωστό και αυτό.
11: 1,5 χρόνο, παρά τις όποιες αυτές. Κοντολογείς, φέτος με τέτοιες βροχοπτώσεις και με τέτοια επάρκεια νερού δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
10: Γιατί υπάρχουν όμως αυτά τα προβλήματα?
11: Γιατί δεν υπάρχει διοίκηση με μία λέξη, με μία φράση στο σύνδεσμο του Δήμιου. Και επειδή διαβάζω διάφορα. Στο Σύνδεσμο Ίδρυψης Ποινίως δεν είναι ένα απρόσωπο όργανο. Ο Σύνδεσμος Ίδρυψης Ποινίως στελεχώνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους τρεις Δήμους. Ήλιδας, Ποινιού και Ανδραμίδας Ειλήνης.
10: Σωστά.
11: Και μάλιστα εκεί συμμετέχουν και οι Δήμαρχοι. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, είναι αντιδήμαρχοι. Δεν είναι δηλαδή ένα όργανο το οποίο δεν έχει κάτι κτλ. Αλλά δυστυχώς τη διετία αυτή. Τα 2,5 χρόνια δεν υπάρχει. Ορίστε.
10: Όχι, δεν σας ακούω, σας ακούω με προσοχή. Είπατε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει διοίκηση.
11: Για μένα δεν υπάρχει διοίκηση. Λυπάμαι που το λέω, γιατί συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη διοίκηση. Ναι. Αλλά δυστυχώς φέτος φτάσαμε στο αποκορύφωμα των προπολογισμών να τον ψηφίσουμε τηλεφωνικό σύριο.
10: Τι εννοείται τηλεφωνικός?
11: Τηλεφωνική συνεδρίαση. Συμφωνείτε να εγκρίνουμε το αυτό. Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν συνεδρίασε για τον προπολογισμό. Ήρθε ο προπολογισμός από την Αθήνα, από το παρατηρητήριο και τηλεφωνικά τον ψηφίσαμε.
10: Αυτό, γιατί... δεν είναι παράτυπο.
11: Παράτυπο είναι και παράνομο είναι. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να σας πω. Τεχνικό πρόγραμμα, το Μάιο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Πήγαμε να κάνουμε συγκρότηση στο σώμα. Η κυρία Πρόεδρος, αξιόλογη, συμβούλος κτλ. Άνθρωπος έχει αντικειμενικές δυσκολίες και είναι σεβαστές. Τι μας τις είδαμε όταν πήγαμε να κάνουμε τη νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το οποίο η κυρία δεν ήθελε να αναλάβει. Δεν μπορεί, γιατί έχει ανηλυμένες σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις. Αλλά δυστυχώς την επέβαλε ο Δήμαρχος κτλ. Να σας πω κάτι άλλο εξωφρενικό.
10: Παρακαλώ.
11: Όταν, δηλαδή έγινε αναπλήρωση, ακούστε κάτι, δηλαδή, να τρελαίνες, αναπλήρωση συμβούλου των Λεχενών, έρχεται ο Δήμαρχος υπέρα και λέει, επειδή δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σύμβουλος, όσο στην εδριάσεις έχουν γίνει κάτι ελάχιστα, ναι. Ο εκλεγμένος σύμβουλος από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεχενών, δεν λέω το όνομά του, είναι γραμμένο, ξέρουν ποιος είναι,
10: ναι.
11: Δεν έχει έρθει ποτέ. Και λέει ο Δήμαρχος, λέει στη θέση του κύριου Τάδε θα μπω εγώ. Πώς θα μπεις εσύ, χωρίς απόφαση, χωρίς να έχει παραιτηθεί ο άλλος, χωρίς απόφαση, είσαι αναπληρωματικός σας, κύριε Δημάρχε. Δηλαδή, έτσι δηλαδή λειτουργούμε, δεν υπάρχει για μένα, δεν υφίσταται λειτουργία. Δεν υφίσταται. Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί και είναι κρίμα, διότι πιο μπροστά είχαμε 1,5 χρόνο, όταν με την καινούρια δίκηση, εγώ την ενημέρωσα την κυρία Πρόεδρο κτλ. Για όλα και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τις πηγές, που πονάει, τι δεν πονάει. Σ' άφησα προπολογισμό έτοιμο, άφησα τεχνικό πρόγραμμα έτοιμο, με τις όλες τις υποχρεώσεις να είναι καλυμμένες για το δρόμο, και άφησα στο σημείο 1,5 χρόνο, στο ίδιο σημείο που έγινε τώρα 7 μήνες στο Σημόπουλο η βλάβη, να τρέχει το νερό εκεί πέρα επί 1,5 χρόνο. Μετά πιο κάτω, στη διασταύρωση της Εφήρας,
10: ναι.
11: Με τον Κάμπο,
10: ναι.
11: 7-8 μήνες πόσο ήταν και αυτό, και έτρεχε και πέρα το νερό έτσι. Και μετά λέει δεν έχουμε νερό. Τι δεν έχουμε νερό?
10: Ναι, και μετά...
11: Δεν είμαστε άμυροι φτηνών οι Δήμοι. Τι είμαστε? Και μάλιστα σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο, το είχα δείξει εγώ αυτό, είπα τρέχει το νερό έτσι, τι θα πρέπει να γίνει κάτι. Και πέρα και τα λοιπά. Ναι, δεν έχουμε. Και τώρα διάβασα ότι λέει και εκεί το έμαθα, να μην και μείνα και έκπληκτος. Ο Δήμαρχος Ποινιού, ότι έχουν βλάβει τα τηλεστάσια. Σε μια ερώτηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας, προς τον Δήμαρχο, δεν το ρώτησα για τα τηλεστάσια αν δουλεύουν. Το ρώτησα εάν χλωριώνεται το νερό που έρχεται από το Κακοτάρι και πέφτει στην δεξαμενή Χαβαρίου και εκεί αναμειγνύεται με το νερό του δηληστηρίου. Εκεί μου είπε ότι ναι, μπλουτίζεται το Αυγούστου, έχουμε μειωμένη παραγωγή νερού από το δηληστήριο. Και συμπληρώνεται δηλαδή το, η κατανάλωση από το λόγο επάρκειας νερού από το δηληστήριο. Παρότι χανόντουσαν κυβικά, χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινώς. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, και χτες έμαθα ότι, και θα το ρωτήσω το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν όντως αληθεύει, αν δύο δηληστήρια έχουν πάθει βλάβες και πότε τις έπαθαν και γιατί δεν έχουν αποκατασταθεί αμέσως.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ίδρυυσης Οπινιός, τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη τον Κολόκα, τον ιδιοκτήτη του Ιόνιον FM. Θέλει να θέσει κάποια ερωτήματα, κύριε Παπαδόπουλο, αν μου επιτρέπετε.
12: Στο μικρόφωνο είμαι. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
10: Είναι στο άλλο στούντιο και δεν τον είχα δει.
12: Ναι, καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το Βαρθολομιό, με όλα αυτά τα οποία ακούω να λέτε, το Βαρθολομιό έχει να κάνει. Το Βαρθολομιό δεν έχει νερό εδώ και ένα μήνα. Κόβεται το νερό. Τελειώνει το νερό. Δεν κόβεται. Δηλαδή βγάζει αέρα, βγάζουν αέρα οι βρύσες. Εμείς δεν είμαστε εξειδικευμένοι σε αυτά τα θέματα. Πρώτη φορά το συναντάμε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό έγκυται που, σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς. Και γιατί, αν είναι έτσι, δεν έχει το Βαρθολομιό και έχει Γαστούνι, ας πούμε, δεν έχει το Τραγανό ή άλλοι έχουν
11: το
12: και
11: εμείς δεν έχουμε. Δεν έχει. Και το Τραγανό έχω πληροφορίες, με παίρνουν τηλέφωνο από διάφορα δημοτικά και με ρωτάνε. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Να ρωτήσω, να μάθω κτλ.
12: Τραγανό έχει, λέτε.
11: Και το Τραγανό όχι. Με έχουν πάρει άνθρωποι και με ρωτάνε γιατί, ξέρεις, δεν έχουμε και τι συμβαίνει κτλ. Και αυτό γινόταν και επί θητείας ορισμένες φορές. Και είχαμε βρει κάποιες λύσεις για να μην μένουν καλοκαιριάτικα χωρίς.
12: Τώρα αυτό να μένει ο κόσμος, ειδικά εμείς εδώ στο Βαρθολομιό, είναι θρίλερ αυτό που ζούμε. Είναι τώρα ένα μήνα που δεν μπορούμε ούτε να πληθούμε, ούτε να φάμε, ούτε να κάνουμε τίποτα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και δεν έχει βγει, κύριε Παπαδόπουλε, εδώ και 20-30 μέρες, 20-25 μέρες πόσο είναι, μία ανακοίνωση. Τώρα βγήκε. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει η ανακοίνωση. Μιλάμε τώρα με εσάς να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Συμπέρασμα δεν βγαίνει.
11: Συμπέρασμα δεν βγαίνει. Και εγώ σας λέω, είπα προγνώση ότι ξαφνιάστηκα με αυτά που διάβασα ότι δύο αντιλιοστάσια είχαν βλάβει ή έχουν βλάβει και είναι θέμα χρόνου να αποκατασταθούν. Και πριν από ένα μήνα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, ή στο πιο προηγούμενο, είχα κάνει ερώτηση στον Δήμαρχο και τον είχα ρωτήσει αυτό που είπα προηγουμένως. Εάν το νερό που έρχεται, παρότι χινόταν στο Σιμόπουλο, τόσους μήνες το νερό, μας ούτως ήταν χειμώνας, δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, αλλά ο χειμώνας σταμάτησε τον Μάρτιο, μήνα Απρίλιο, έτσι. Δεν δικαιολογείται με τόσο νερό που έχουν οι πηγές επάνω του Κακοταρίου να μην δεν έχει νερό, έστω και το δηληστήριο να είχε πρόβλημα, να μην έδινε τις ποσότητες που έπρεπε να δώσει. Μόνο και μόνο το νερό του Κακοταρίου έπρεπε να υπάρχει για σας κάτω. Μετά, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν επειδή υπάρχουν βάνες στα διάφορα δίκτυα συνδιακλαδώσεις, θα μπορούσαμε να μειώσουμε από μια περιοχή λίγο την παροχέτευση νερού και να δώσουμε εκεί που δεν έχει καθόλου. Υπάρχουν λύσεις, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να λειτουργεί, που να έχει τον υδραυλικό, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί τώρα και προσφέρει τις υπηρεσίες του άνθρωπος εκεί. Και κάνει ό,τι μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο που να τον συντονίζει. Όταν δεν υπάρχει.
12: Εσείς πιστεύετε ότι γι' αυτό το λόγο δεν έχει βγει μια ανακοίνωση από το Δήμο, έστω τουλάχιστον το Δήμο Πηνιού, στο οποίο ανήκουμε, επί ένα μήνα τώρα δεν έχει βγει μια ανακοίνωση?
10: Γιατί από το Δήμο, θα έπρεπε να βγει από τον ίδιο το Σύνδεσμο καταρχάς.
12: Ναι,
11: δεν ξέρω αν ο Σύνδεσμος είχε ενημερωθεί, κύριε Φάκο. Αν ήξερε η πρόεδρος ότι έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, τι να σας πω.
12: Είναι ένα μυστήριο δηλαδή. Ειλικρινά, είμαστε χωρίς νερό το καλοκαίρι, με τεράστιες θερμοκρασίες. Με καύσωνα και να μην μας λέει ένας άνθρωπος και να ψάχνουμε εμείς τώρα υδραυλικούς, να ρωτάμε ανθρώπους, έχετε στη Γλύφα και στη Λιγιά νερό, γιατί έχει γίνει ένα έργο από τον Υδατόπυργο να πηγαίνει στη Γλύφα και στη Λιγιά νερό από το Βαρθολομιό. Χτες το βράδυ μου είπαν ότι έχουν.
11: Ναι.
12: Εμείς δεν έχουμε.
11: Δεν ξέρω τι. Εκεί πρέπει να πει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να μπω.
12: Ναι, εννοείται. Προσπαθούμε με βάση τις γνώσεις σας.
11: Εγώ λειτουργώ ως εξής, κύριε Κολόκα. Όταν με έπαιρνε από το Βαρθολομίο ή από τα Καβάσιλα ή από το Τραγανό ότι δεν έχω νερό, αμέσως επικοινωνούσα με τον υδραυλικό τι γίνεται, τι που έχουμε κτλ. Και ήταν σε καθημερινή περιπολία για να ελέγχει αυτή την κατάσταση. να μην υπάρχει θέμα έλλειψης νερού. Τώρα τι να σας πω, αν οι αρμόδιοι εκεί, οι δημοτικοί...
10: Κύριε Παπαδόπουλε, έχει σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδα.
11: Ναι, ναι.
10: Θα βάλετε σήμερα αυτά τα θέματα, είπατε, έτσι.
11: Βέβαια.
10: Μάλιστα, για να δούμε τι απαντήσεις θα πάρετε. Αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω, για να δούμε τις απαντήσεις που θα πάρετε.
11: Θα τις δείτε τις απαντήσεις, γιατί είναι live stream η ερώτηση και η απάντηση.
10: Μάλιστα.
11: Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιος σου λέει ότι μας έδειξε την αδυναμία ποια είναι, εσείς επειδή ασχολείστε με αυτά, κύριε Φράγκο, και γνωρίζετε ποιο είναι το αντικειμενικό πρόβλημα της συναδέλφου. Είναι σεβαστό, είναι σεβαστό. Δηλαδή, εντάξει,
10: αυτό δεν δικαιολογεί όμως την κατάσταση. Άμα υπέρχεσαι να ελλειμμένες υποχρεώσεις, δεν είσαι θέση σου κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάπου αυτό το πέρα.
11: Σας είπα ότι δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος από εκείνο. Και στην συγκρότηση που, και στη συγκρότηση που έγινε, εμέσως πλην σαφώς και απόρρισα, έριξαν τις ευθύνες της λειτουργίας δηλαδή και τα λοιπά σε μια υπάλληλο που επικουρικά δηλαδή δουλεύει στο σύνδεσμο, πότε έχει την οικονομική υπηρεσία του Δήμα Ντραβίδας και Λίνης, κάποιες ώρες ασχολείται με το αυτό.
10: Καλά, εντάξει, δεν συντεχνισμοί από ό,τι κατάλαβα.
11: Δεν μπορεί να... Έχουμε γενικό γραμματέα, ο οποίος δεν ξέρω πού βρίσκεται και τι κάνει και τι δεν κάνει.
10: Και ο οποίος πληρώνει τίποτα.
11: Ορίστε.
10: Πληρώνεται αυτός, ο γενικός γραμματέας. Πληρώνει, καλά, δεν πατάει.
11: Δεν ξέρω, τώρα αυτό αν πληρώνεται, δεν πληρώνεται, δεν νομίζω κανένας
10: να δουλεύει τσάμπα.
11: Για να είναι εκεί πέρα, αλλά αυτό προκύπτει από τα χαρτιά, από τα αντάλματα. Αν έχει πληρωθεί, δεν έχει. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Αλλά τώρα να γίνονται πράγματα τηλεφωνικά και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου.
10: Άμα μου λέτε τώρα ότι ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε τηλεφωνικά, αφήστε να πάει στο. Μην το πω. Πού να πάει. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
11: Έχω και την πληροφορία ότι η νέα συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου έγινε τηλεφωνικά.
10: Α, μάλιστα. Εντάξει. Και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν νερό.
11: Από εκεί και πέρα.
10: Ας προχειρότητες.
11: Και από τη μία πλευρά είναι, σημαίνει αυτό, από την άλλη και η Δήμη δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Εγώ δεν ήμουν κανένας, είχα κανένα μαγικό χαρτί. Φρόντιζα να έχω χρήματα, να εισπράττω τα χρήματα. Γιατί τι γίνεται. Οι Δήμοι εισπράττουν χρήματα από το νερό που.
10: Βέβαια, και δεν αποδίδουν στο σύνδεσμο.
11: Δεν αποδίδουν τις φορές εκεί. Αλλά για να αποδώσουν πρέπει να είναι διοικητικό συμβούλιο. Να βγάλουμε τις καταναλώσεις, να χρεώσουμε τους Δήμους και να γίνουν οι πράξεις για να έχει και χρήματα και ο Σύνδεσμος και να μπορέσει να κάνει παραπέρα. Φτιάξαμε οργανισμό επιθετίας μου. Τι σημαίνει οργανισμό, να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό για να λειτουργεί. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα από εκεί και πέρα.
10: Λοιπόν, αναμένω.
11: Όλα αυτά θέλουν.
10: Θέλουν μια οργάνωση. Μια οργάνωση προφανώς.
11: Θέλει να αφιερώσει χρόνο.
10: Βέβαια.
11: Εγώ κατανοώ τα οποιαδήποτε προβλήματα, αλλά όταν δεν μπορώ να ανταποκριθώ κάπου.
10: Το λες, δεν είναι κακό το να μην μπορείς να ανταποκριθείς. Το κακό είναι να μην μπορείς να ανταποκριθείς και να παραμείνεις.
11: Επειδή έχω συνεργαστεί με την κυρία Πρόεδρο κάτω το παρελθόν, είναι μια εξαίρετη κυρία και.
10: Τη ξέρω προσωπικά και ότι είναι εξαίρετη, το επιβεβαιώνω.
11: Είναι υπεράνω των δυνατοτήτων της. Κατάλαβες. Και τι να κάνει, πολύ σωστά κάνει για μένα, δηλαδή από το άλλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει και το θεσμικό. Δεν μπορεί, επειδή σε πιέζει ο Δήμαρχος, να αναλαμβάνεις και στο τέλος να υπάρχει αυτό το.
10: Έτσι. Λοιπόν, αναμένω.
11: Ακούστε κάτι. Εδώ είχα υποβάλει μελέτη για την κατάσταση του δικτύου επάνω στο Υπουργείο, καθώς τον ήμουν πρόεδρος. Και δεν έχει γίνει καμία πρόθεση προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη, χρηματοδότηση και τέτοια πράγματα. Με μπαλώματα δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί το κομμάτι αυτό που είναι, που παρουσιάζει τις βλάβες, είναι περίπου 100 μέτρα. Έχω αλλάξει από κοντά 400-500 μέτρα δίκτυο για να μην έχω τις συνεχείς βλάβες και τα λοιπά. Εκεί είναι σαφρό το δίκτυο. Θα το κολλήσει εκεί, μετά λίγο πιο κάτω θα σκάσει πάλι.
10: Ναι, βέβαια, αν δεν αλλάξει όλο, βέβαια. Μπαλώματα είναι αυτά.
11: Με τα μπαλώματα.
10: Δεν γίνεται δουλειά, το ξέρουμε.
11: Δεν γίνεται δουλειά.
10: Λοιπόν, αναμένω, κύριε Παπαδόπουλε, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις κυρίως που θα πάρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνομιλία, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
13: Ιόνιον FM Stereo

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρον Άρον, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν η Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του πολιτιστικού συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Μπορούμε, έχουμε τον Δήμαρχο, αλλά μπορούμε να πάμε σε χωρικούς πρώτα και να βγάλουμε τον Δήμαρχο.
12: Όχι, δεν πάμε.
11: Πάμε κατευθείαν στο Δήμαρχο Ανδραβίδας Κιλίνης, στο Γιάννη Τολέτσα. Καλημέρα.
13: Καλημέρα. Ήθελα λίγο να συμπληρώσω αυτά τα οποία ήθελα μια live τώρα, γιατί δεν αξίζουν οι μονόλογοι. Γιατί κατηγορήθηκα έτσι από τα τελευταία που άκουσα για το σύνδεσμο Πινιό. Έτσι δεν είναι?
11: Όχι, δεν κατηγορηθήκατε εσείς. Απλά αναφερθήκαν.
13: Ότι είναι πάρον. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα να τα πούμε τα πράγματα με το όνομα. Να πληρώσουν πρώτα απ' όλα τις εισφορές τους. Και ο Δήμος Ήλιδος και ο Δήμος Πινιό.
11: Αυτό το είπε και ο κ. Παπαδόπουλος. Ότι λοιπόν, παίρνουν τα λεφτά.
13: Από εκεί. Δεύτερο, να μας φέρουν τις μελέτες που έχουν κάνει. Για να πάμε να τις διεκδικήσουμε. Δεν έχουν έρθει ποτέ τίποτα μελέτες.
11: Ναι.
14: Κύριε Λέτζα, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, κύριε Λέτζα. Μισό λεπτάκι. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε νερό τώρα το καλοκαίρι για όλα αυτά τα οποία λέτε για τις μελέτες και όλα αυτά. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε νερό, κύριε Λέτζα. Δεν έχουμε νερό εδώ πέρα, δεν έχουμε νερό.
13: Εγώ το καταλαβαίνω.
14: Είναι χαϊδουριά αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω με άλλο τρόπο, ας πούμε.
13: Εγώ τον καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και πραγματικά το λέω ότι. Τι να πω, ότι ντρεπόμαστε. Ντρεπόμαι. Γιατί και εγώ έχω θέματα. Δεν είναι ότι εγώ είμαι.
14: Έχετε στις δικές σας περιοχές απάνω δεν είχαν νερό.
13: Και οι δικές μας περιοχές δεν έχουν. Αλλά παρόλα αυτά φροντίζουμε, τουλάχιστον έστω με κάποια καθυστέρηση να μπορέσουμε να δώσουμε το νερό. Δηλαδή δεν. Τέλος πάντων, δεν το θέμα να μπούμε σε μια διαδημοτική αυσιμαχία, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά που λέμε. Όχι να επιμερίζουμε τις ευθύνες και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, ή όταν ήμασταν εμείς ήταν όλα καλά και τώρα που ήρθαν οι άλλοι στραβώσαν όλα.
14: Αναφέρεστε και στην ανακοίνωση που βγήκε.
13: Αναφέρομαι προς όλους και σε όλα.
14: Μάλιστα. Κύριε Λέτζα.
13: Να αναλαμβάνει και ο καθένας αυτό ευθύνες. Το οποίο πρέπει να αναλάβει.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Δήμαρχο Δαβίδα Σκυλίνη στο κινητό Λέτζα. Θέλω να πω, κύριε Δήμαρχε, ότι τουλάχιστον εσείς έχετε την ευθυξία να πείτε ένα συγγνώμη στον κόσμο, και δεν είναι και κύριε ευθύνη δική σας για όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά αναρωτιέμαι όμως. Πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα αν έχουν γίνει μελέτες, αν έχουν γίνει μελέτες, αν εσείς έχετε θέματα ή έχουν θέματα οι άλλοι, όταν ο κόσμος δεν έχει νερό να πιει, πόσο νομίζετε τους ενδιαφέρουν όλα αυτά?
13: Δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
14: Δεν λέω ότι έχετε άδικο σε αυτά που λέτε προς Θεού, αλλά λέω ο κόσμος μας ακούει. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει νερό.
13: Ακριβώς. Το αποτέλεσμα στη ζωή μετράει και αυτό το πρόβλημα με το νερό. Δεν μπορεί να έχει παρουσιαστεί σήμερα και πολύ πριν ασχοληθώ εγώ με τα δημοτικά πριν 7 χρόνια. Mm-hmm. Πάντοτε το πρόβλημα.
14: Πάντα υπήρχε πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες.
13: Να πω λίγο κάτι στο δικό μας το Δήμο, συσταγωγικά, επειδή έχουμε το. Να πω έτσι το πλεονέκτημα των γεωτρήσεων, δεν είναι τόσο εμφανές. Να σας το πω έτσι.
14: Και εδώ έχουν γεωτρήσεις με τη διαφορά ότι τους τελειώνει το νερό εδώ στο Βαρθολομιό.
13: Εδώ
14: πέρα είναι το. Δεν είπα, κύριε Λέτζα, δεν είναι δυνατόν να μην έχει ακουστεί ένα μήνα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον καύσωνα, να μην το ξέρουν όλοι, τουλάχιστον οι δήμαρχοι, οι τρεις δήμαρχοι, ας πούμε, να μην γνωρίζουν ότι εδώ στο Βαρθολομιό γίνεται το Ελλαναδής. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια απελπισία. Δεν έχεις να κάνεις.
13: Ακούστε, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για κάποιο.
14: Όχι άλλο, βέβαια, για άλλους δεν θα μιλήσω.
13: Για άλλη δημοτική περιοχή. Να λέω όμως και πάλι ότι επειδή το πρόβλημα με το νερό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, όπως πολύ σωστά είπατε, από εκεί και πέρα υπάρχει και υποχρηματοδότηση όσον αφορά για τις δομές όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε δεν έχουν δοθεί. Με ξέρεις το μεγαλύτερο έργο το οποίο γίνεται, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσω τα γέμματα, είναι αυτό
14: νερό, το οποίο θα δέκα πάει μέρες, στα 10
13: εκατομμύρια.
14: Στη Βουβρασία, ναι, το γνωρίζω.
13: Στο
14: Φέχμα.
13: Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο αγωγός όμως όλος που έρχεται, ο παλιός είναι σουρωτήρι.
14: Εντάξει, εντάξει, πρέπει, τα προβλήματα όμως με το νερό τα γνωρίζουμε, αλλά όταν δεν ασχολούμεθα με τα προβλήματα, στο τέλος μένουμε από νερό. Τα προβλήματα τα φετινά, τουλάχιστον στη δεν υπήρχαν πέρσι. Και δεν είναι ούτε γιατί ποτίζουν τα χωράφια και έχουν πάει και νερό στη Γλύφα και στη Λιγιά από εδώ.
13: Γι' αυτό το λόγο επέμενα στο ότι πρέπει να γίνει ολιστική διαχείριση. Δηλαδή δεν είναι αδιανόητο ο δικός μας που είχαν βάλει 4 δήμους, που είχαν βάλει πάνω ξέρω, την ΕΙΔΑΠ, κάποιους δήμους, δεν θυμάμαι τώρα τι, είχα πει και στο Υπουργό ότι είναι αδιανόητο η δική μας εδώ η περιοχή, η οποία πλήττεται και από την ξηρασία και από όλα αυτά, από όλες τις κλιματικές αλλαγές από παντού μπάζουμε, να μην έχουμε, ξέρω εγώ τι, να μην είμαστε στο επίκεντρο της ολιστικής διαχείρισης. Και εφόσον μιλάμε και για ένα συγκρότηση της Ηλίας που και αυτό έμεινε στις καλένες.
14: Είναι πολύ βαριές κουβέντες αυτές τώρα. Βαριές λέξεις, κύριε Δήμαρχε. Ανασυγκρότηση της Ηλίας και να μην έχουμε νερό, δηλαδή, και να μην ξέρουμε και πού οφείλεται. Εντάξει, είναι εντάξει τώρα.
13: Νομίζω ότι είναι. Έκανα όμως μια παρέμβαση. Ήθελα να μιλήσω και με τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο. Γιατί στην πραγματικότητα τα προβλήματα είναι γνωστά. Σε όλους μας είναι γνωστά. Και πρέπει έστω να πω έτσι εκεί που είναι. 10 προβλήματα, τουλάχιστον να έχουμε λύσει τα 7-8. Για να μπορούμε να λέμε, γιατί προκύπτουν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και θέλετε να πω και κάτι. Οι πολίτες δεν είναι άμυροι των ευθυνών. Γιατί πολλές φορές παρατηρείται το να υπάρχουν νερό, δεν υπάρχει νερό, μην υπάρχει καμία βλάβη, αλλά ο καθένας να μου ποτίζει τον κήπο του, να ποτίζει τις ελιές του, να ποτίζει τα περιβόλια του, να που πλένει το αμάξι, να έχουμε τον καζόν μας. Τα λέμε και αυτά. Να βάζουμε τις πισίνες μας.
15: Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά εδώ. Δεν είναι. Τώρα κάθε καλοκαίρι ποτίζουμε. Ο κόσμος έχει λιγοστέψει, κύριε Λέτζα. Έχει λιγοστέψει. Έτσι, περισσότερο έχουμε αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί ούτε πισίνες έχουν, ούτε τέτοια πράγματα.
13: Να σας πω όμως ότι συμβαίνει πολύ συχνά. Ξαναλέω και πάλι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ευθύνες στις δημοτικές αρχές. Εντάξει, δεν θέλω να. Ξέρετε, σας το είπα και πιο πριν. Ότι ούτε.
15: Το παραδεχτήκατε, εντάξει. Τίμια.
13: Αλλά δεν είναι άμυρη ευθυνών και κάποια συνείδητη. Να μην το πω στην ολότητα.
15: Εντάξει.
13: Υπάρχουν και αυτά. Δύο παραδείγματα. Προημερών η κυρία Γιαννίτη Αντιδήμαρχος πήγαν με συνεργεία σε ορισμένα χωριά. Και το τι είδαμε. Ολόκληρες ελαιώνες ποτίζαμε.
15: Εντάξει, τώρα,
13: και μετά,
15: δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μην το εξωστρακίζουμε. Δεν είναι αυτό, κύριε Δημαρχέ, το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
13: Το
15: ότι ποτίζουν.
13: Είναι και αυτό θέμα. Δηλαδή,
15: στα τόσα προβλήματα είναι και αυτό, λέτε. Εγώ θεωρώ ότι τα θέματα τα επίγοντα πρέπει να λύνονται με επίγοντα τρόπο. Δεν γίνεται τώρα μες το καλοκαίρι με 40 βαθμούς να μην βγάζουν ούτε μια ανακοίνωση. Τι συμβαίνει, μέχρι πότε θα συμβαίνει, τι είναι. Μα τίποτα, δεν ξέρει κανείς τίποτα.
13: Αυτό δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει.
15: Είναι απίστευτα πράγματα. Και εμείς έχουμε μέσω ενημέρωσης ενημερωτικό σταθμό εδώ και στην έδρα τυχαίνει να είμαστε. Είμαστε στο Δήμο Πηνιού, τέλος πάντων. Μα κανένας δεν μας έχει πει τίποτα. Κάτω να μας πούνε, να μας πούνε, παιδιά. Όχι για εμάς, κύριε Δημαρχέ. Για τον κόσμο που φωνάζει.
13: Δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ για κάτι άλλο το οποίο γίνεται σε κάποιον άλλο Δήμο. Από εκεί και πέρα.
15: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα.
16: Όχι, ο σύνδεσμος ο ίδιος Δήμαρχε θα έπρεπε να έχει βγάλει ανακοίνωση. Εδώ δεν έβγαλε ο σύνδεσμος καμία ανακοίνωση.
13: Ο σύνδεσμος, ξαναλέω και πάλι.
16: Αλλά εσείς δεν είστε ο σύνδεσμος. Εντάξει. Δεν είσαστε εσείς στο.
15: Όλοι έπρεπε να είχαν βγάλει ανακοίνωση. Όλοι.
16: Ο σύνδεσμος ήταν ο κυριότερο, ο πρώτος από όσους έπρεπε να έχει βγάλει.
15: Και ο σύνδεσμος δεν μιλάνε μεταξύ τους, οι σύνδεσμοι με τους δημάρχους. Δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δεν έχω καταλάβει.
16: Και η ανακοίνωση που βγήκε, Δημαρχέ μου, ήταν μετά από τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών. Έτσι. Βγήκε μια ανακοίνωση από όπου βγήκε, εν πάση περιπτώσει. Γενικά δεν.
13: Εγώ προσωπικά, ξαναλέω και πάλι, δεν είχα λάβει γνώση για το πρόβλημα στο Βαρθολόγιο.
15: Λοιπόν, πάμε λίγο στο.
13: Ξαναλέω και πάλι, είναι περιοχή την οποία την έχει ένας δήμαρχος. Άλλος, τώρα τι ενέργειες έχουν γίνει, πώς έχει μιλήσει με τον Πικιό, πώς έχει μιλήσει με τον άλλο τον δήμαρχο, αυτά δεν.
15: Καλά, αυτά δεν είναι δικά σας ιστορία.
13: Αλλά ξαναλέω και πάλι, δεν μπορώ εγώ να.
15: Πάμε λίγο στην επίσκεψη του Κικίλια. Εξαφνικά ήρθε ο Κικίλιας εχθές, τον περιμένατε.
13: Είχε. Το γνωρίζαμε από το Σάββατο ότι θα επισκεπτόταν και την Κυλλήνη.
15: Ξαφνικά, σχετικά.
13: Ήθελε.
15: Πήγε στην Πάτρα και ήρθε μετά και στην Κυλλήνη.
13: Πήγε Ζάκηδο και η Κυλλήνη, ναι. Έκανε όλο το του.
15: Μήπως είναι για το. Κύριε Δήμαρχε, μήπως είναι τίποτα για το λιμάνι που πουλάμε τίποτα εκεί πέρα. Λέω τώρα. Εντάξει, λέω. Μήπως ο Κικίλιας έχει μια τάση.
13: Δεν πουλάμε.
15: Α, δεν πουλάμε.
13: Όχι, δεν πουλάμε.
15: Εντάξει.
13: Και να είστε σίγουροι ότι οτιδήποτε υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον γενικά για το Δήμο μας. Τώρα τελευταία από πολλούς παράγοντες, να είναι σίγουροι οι δημότες ότι ούτε θα ξεπουληθεί ο Δήμος, ούτε θα γίνει, ξέρω ότι έρμεο σε κάθε επιχειρηματικό.
16: Εκτός αν υπάρξει από πάνω, από ψηλά. Από την κυβέρνηση, όπως έγινε, ας πούμε, με τα μνημεία.
13: Κοιτάξτε να δείτε, για να γίνουν όλα αυτά, τα οποία καλώς να γίνουν, σημαίνει ότι θα υπάρχουν και ανταποδοτικά αντισταθμιστικά. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πολιτεία καινούρια, η οποία να είναι καινούργια.
15: Άρα πουλάμε, δηλαδή, άμα γίνονται αντισταθμιστικά, σημαίνει ότι κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε.
16: Αν αποφασιστεί, λέει ο Δήμαρχος, από τα κεντρικά, θα πρέπει να υπάρχουν και
13: αντισταθμιστικά. Ξαναλέω και πάλι,
15: ναι, Δήμαρχε.
13: Όταν είναι να γίνει κάτι, το οποίο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, θα δημιουργήσει μια ανάπτυξη όλων των περιοχών. Όταν είναι όλα αυτά, ότι για παράδειγμα θα δημιουργηθούν βιολογικοί, θα δημιουργηθούν υδρεύσεις, θα δημιουργηθούν υποδομές τέτοιες οι οποίες θα τις χαίρονται όλοι οι πολίτες, εκεί είμαστε σύμφωνοι.
15: Δηλαδή έτσι όπως μας το λέτε τώρα, κακώς που δεν είχαμε ξεπουληθεί πριν τα μνημόνια. Αν το κάνουμε αυτό, να είμαστε μια χαρά. Γιατί τώρα έχουμε θέματα.
13: Μην τα βάζουμε όλα ότι θα ξεπουλήσουμε.
15: Μα τώρα, εντάξει, θέσεις εργασίας είδαμε και για την Κρεκοτέλ. Θέσεις εργασίας, κάτι σε ντόνια στρώνουν εκεί πέρα. Φέρνουν απ' έξω γιατί θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό. Τις θέσεις εργασίας τις ακούμε βερεσέ. Και οι θέσεις εργασίας πρέπει να δείξουν. Σημαίνει ότι κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε.
16: Αν αποφασιστεί, λέει ο Δήμαρχος, από τα κεντρικά, θα πρέπει να υπάρχουν και τα.
13: Ξαναλέω και πάλι.
15: Ναι, Δήμαρχε.
13: Όταν είναι να γίνει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, θα δημιουργήσει μια ανάπτυξη όλων των περιοχών. Όταν είναι όλα αυτά, ότι για παράδειγμα θα δημιουργηθούν βιολογικοί, θα δημιουργηθούν υδρεύσεις. Θα δημιουργηθούν υποδομές τέτοιες οι οποίες θα τις χαίρονται όλοι οι πολίτες. Εκεί είμαστε σίγουροι.
15: Δηλαδή έτσι όπως μας το λέτε τώρα, κακώς που δεν είχαμε ξεπουληθεί πριν τα μνημόνια. Αν το κάνουμε αυτό, να είμαστε μια χαρά. Γιατί τώρα δεν έχουμε, τώρα έχουμε θέματα.
13: Μην τα βάζουμε όλα ότι θα ξεπουλήσουμε.
15: Μα τώρα, εντάξει, θέσεις εργασίας είδαμε και για την Κρεκοτέλ. Θέσεις εργασίας. Κάτι σε ντόνια στρώνουν εκεί πέρα. Φέρνουν απ' έξω γιατί θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό. Τις θέσεις εργασίας τις ακούμε βερεσέ. Και οι θέσεις εργασίας πρέπει να.

0: τώρα δεν έχουμε, τώρα έχουμε θέματα.
1: Μην τα βάζουμε όλα ότι θα ξεπουλήσουμε.
0: Μα τώρα, εντάξει, θέσεις εργασίας είδαμε και για την Κρεκοτέλ. Θέσεις εργασίας, κάτι σε εντόνια στρώνουν εκεί πέρα. Φέρνουν απ' έξω γιατί θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό. Τις θέσεις εργασίας τις ακούμε βερεσέ. Και οι θέσεις εργασίας πρέπει να δίδονται από την Ελλάδα. Δεν κατάλαβα γιατί έρχονται οι ξένοι να δώσουν θέσεις εργασίας. Τέλος πάντων, πολιτικά λογική, θέματα αυτά.
1: Και με την ίδια λογική, κύριε Κολόγα, να αφήνουμε ξέρω το κουνουπέλι ή τη στροφιλιά ή τις αλικές ή το κοντί να είναι σκουπιδότητα.
0: Αυτό ακριβώς έχει γίνει για να πουληθούν. Γίνεται αυτό, έτσι είναι. Και με τα λουτρά το ίδιο έγινε. Και τα αφήνουμε να πέσουν και να έρθει ο επενδυτής. Ο επενδυτής, όχι επενδυτής. Έτσι. Το ίδιο κάνει και στη Ζαχάρο. Το ίδιο κάνει και στη Ζαχάρο εκεί στο Καγιάφα. Το ίδιο πράγμα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα για την περάσει να μας πει για τι έγινε. Τι σας είπε, σας έδωσε καμία υπόσχεση ο Κικίλιας, θα γίνει τίποτα στο λιμάνι. Σας είπε για τα υδροπλάνα, θα γίνει κάτι.
1: Έχουμε ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις εκβαθύνσεις.
2: Ναι.
1: Τις εκβαθύνσεις τις οποίες είναι μέσα και στο λιμάνι, είναι στο αληφτικό καταφύγιο της Κιλίνης και στο αληφτικό καταφύγιο του Αγίου Παντελεήμων. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί μελέτες, περίπου είναι στις 500-600.000, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις καταθέσουμε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, και μας έδωσε την εγκριτική απόφαση ότι θα χρηματοδοτηθούν και θα ενταχθούν κατευθείαν για να μπορέσουν, γιατί του τονίσαμε ότι η Κιλίνη είναι το τρίτο επιβατικό λιμάνι, κάτι το οποίο το γνώριζε, και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο του είπαμε είναι ότι μέσα στο master plan υπάρχει όρος της μαρίνας. Πρέπει να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε μαρίνα στην Κιλίνη. Δεν υπάρχει στην περιοχή μας. Θα αποτελέσει, όσο και αν διαφωνεί ο κύριος Κολόγας, σαν αναπτυξιακό εργαλείο η μαρίνα. Από εκεί και πέρα.
0: Εκ του αποτελέσματος, εκ του αποτελέσματος, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής στα 15 χρόνια που περάσανε, που γίνονται μόνο τέτοια, δεν έχουμε δει καλό. Οπότε λοιπόν, εκ του αποτελέσματος κρίνω, δεν κρίνω. Ναι. Τώρα οι υποσχέσεις γίνονταν πάντα. Έπρεπε να εφεύρουμε τα μνημόνια αν δεν τα είχαμε, λέει, έπρεπε να τα εφεύρουμε. Έτσι λέγανε. Λοιπόν,
1: θεωρώ,
0: γι' αυτό τα λέω.
1: Ότι επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει και δεν μπορούμε να είμαστε με πολιτική ραγιά, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε με win-win, θεωρώ ότι θα είναι για καλό.
2: Τελικά,
0: οι δεσμεύσεις, οι δηλώσεις που κάνετε είναι δημόσιες, δημαρχέ, είναι δημόσιες, ό,τι έχετε πει και όποιος δήμαρχος έχει πει και οποιοδήποτε, είναι υπογραφημένες εδώ. Θα το δούμε στο μέλλον. Σε ποιο μέλλον θα ζήσουμε να το δούμε. Αυτό είναι το. Θα ζήσουμε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε θεματοφύλακες του Δήμου και ότι δεν θα πάμε.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν το λέω για εσάς, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Εγώ δεν το λέω για εσάς, αλλά αν βγει μια πολιτική από την κεντρική πολιτική σκηνή, βγει μια γραμμή και η οποία πρέπει να ακολουθηθεί, δεν έχω δει μέχρι στιγμής πλην του Γκλέτσου ένα δήμαρχο να έχει αντισταθεί. Όλοι ό,τι κάνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή συμφωνούν. Δεν έχουν διαφωνήσει ποτέ. Να μου πείτε ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Είδατε εδώ πέρα το ότι ξεκινήσαμε να υπάρχουν, δεν ξέρω το πώς το μιλήσει, για να φτιάξουμε εργοστάσια ενέργεια στην περιοχή μας.
2: Ναι.
1: Είδατε ότι επειδή δεν εξυπηρετούσαν τους δημότες μας, και όχι μόνο τους εξυπηρετούσαν, επιβαρύναν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους, την υγεία τους, από την αρχή βγήκαμε ανοιχτά απέναντι.
2: Ναι.
1: Και θα υπήρχαν και ακόμα πιο κλιμακούμενες αντιδράσεις, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η σύμπνοια, η ομόνοια μεταξύ όλων των δημοτών, καταφέραμε μέχρι σήμερα και τουλάχιστον έχουμε πάρει την αναστολή της ενός
2: πυρηνιουργίου
1: που τύπης δούλευε και ενός τύπης εννοώ παράνομα. Εντάξει, με πολλά προβλήματα, να μην πω, δεν λέω παράνομα, παράτυπα να σου το πω έτσι. Αν και είχαν επιβεβαιωθεί
2: πολλές παραβάσεις. Μόλις οι περιβάλλοντες τα λοιπά είχαν επιβεβαιωθεί αυτά.
1: Πολλές παραβάσεις. Λοιπόν, και το άλλο δεν προχώρησε καν. Γιατί εκεί πέρα υπήρχε γενικευμένη αντίδραση. Καταθέσαμε τις προτάσεις και τους είπαμε όσο εδώ, τέρμα.
2: Άλιστα. Λοιπόν, εκτός από την
1: το ίδιο θεωρώ ότι όταν κάτι δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας, ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν ξέρω τώρα, ακόμα όλα αυτά τα οποία συζητάμε βέβαια, είναι σε πρωτόλιες μορφές και σε μορφές εκθέσεως ιδεών. Θα τα δούμε. Θα τα σπασμίσουμε, θα τα ζυγίσουμε και θα πούμε ό,τι είναι να πούμε.
0: Σε πάλξες θα είμαστε, σε πάλξες.
2: Εκτός από την εκβάθυνση, τα χρήματα για την

0: Πάνθηση, σας έδωσε καμία άλλη υπόσχεση ο Κικίλιας?
1: Για τη Μαρίνα, ότι θα ξεκινήσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται έτσι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε, γιατί είναι πολύ θετικός ο υπουργός. Τη χάνει να είναι και συμφοιτητής μου, είμαστε μαζί στην ιατρική, έχουμε γνωριζόμαστε.
0: Α, είσαι από εκείνα. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η κοιότητα μεταξύ σας.
1: Ακριβώς, θα ξέραμε από μάλιστα, παλιά. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Mm-hmm. Ήδη έχει εγκριθεί ένα ποσό 1.700, περιμένουμε μια τελική υπογραφή από το υπερταμείο που αφορά την ασφάλεια του λιμένα. Αυτό έχει να κάνει με το ότι με αυτόν τον τρόπο το λιμάνι της Κυλλήνης γίνεται διεθνές λιμάνι Κυλλήνης, οπότε καταλαβαίνετε ότι ανοίγονται και οι ορίζοντες και για σύνδεση με το εξωτερικό. Θεωρούμε ότι σύνδεση αναπλάσεις με την Όχι, ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταθέσαμε και τη μελέτη της παράκαμψης της Κυλλήνης.
0: Δηλαδή
1: να μην περνάνε τα μάξα μέσα από την Κυλλήνη, mm-hmm. να συνεχίζουν αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Άρα θεωρώ ότι όλο το λιμάνι μέσα στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει μορφή και θα δούμε. Θα δούμε. Ξαναλέω και πάλι, υπάρχουν αρκετές συζητήσεις, υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα. Θα τα δούμε όλα όμως, για να μην λέμε μεγάλες κουβέντες και μεγαλοστομίες.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απλά να επισημάνω,
0: ναι,
1: γιατί ξαναλέω και πάλι, ότι ο Πινιός, ό,τι έχουν, ξαναέρχομαι στο πρώτο θέμα, ο Πινιός, ό,τι έχουν ζητήσει από την κυρία Γιαννίτση, γιατί πρέπει να λέμε κιόλας ότι, δεν ξέρω να το πω ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατί ξαναλέω ότι το άκουσα στο τέλος, ότι τα οικονομικά του είναι πάρα πολύ.
0: Το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, είπε ότι πρέπει οι Δήμοι να πληρώνουν.
1: Σε σχέση με το έργο το οποίο επιτελεί, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Πινιός πρέπει, η ίδρυση δηλαδή του Πινιού, πρέπει να πάει στην ολότητα. Δεν μπορεί ένας σύνδεσμος χωρίς υπαλλήλους, εμείς κάνουμε την οικονομική διαχείριση, την τεχνική, τη διοικητική, δεν μπορεί να είναι ένας τέτοιος μεγάλος σύνδεσμος που ιδρεύει, να το πω έτσι, πόσο, 80, 70, 90 χιλιάδες κόσμο.
2: Ναι, ναι, απίστευτα πράγματα λέτε.
1: Να είναι μια ανεξάρτητη, ναι, μια υπηρεσία, ναι, υποστελεχωμένη, υποχρηματοδοτούμενη, όλα τα υπό.
0: Ναι, αλλά εσείς που είστε στο δημοτικό, στο διοικητικό συμβούλιο, τα έχετε βάλει αυτά τα θέματα.
1: Τα έχω πει, ναι, και πρέπει, και μιλήσαμε κιόλας και οι τρεις δημαρχοί, να πάμε να βρούμε τον κύριο Παπασταύρου,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον λέμε για ύδατα, λέμε για αυτά που σας είπα πριν, για φυσικές καταστροφές, για καιρικές μεταβολές, για κλιματική αλλαγή, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει με το... Έχουμε ένα δίκτυο πεπαλαιωμένο, έχουμε ένα δίκτυο... Λέει τώρα, να σας πω τι λέει. Ζητάμε έργα εμείς στο Δήμο μας. Και πας και ζητάς και έργο στον ποιό, το οποίο προστίθεται στο Δήμο σου. Δηλαδή, σαν να σου λέει, παίρνει να πάρεις 5 εκατομμύρια για το Δήμο, δεν θα πάρεις 5, θα πάρεις 3, γιατί τα 2 τα έχεις πάρει για τον ποιό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει, εγώ πιστεύω ότι ο σύνδεσμος πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα, να είναι αυτόνομος, να λειτουργεί, να έχει τους δικούς τους υπαλλήλους.
2: Πιστεύω ότι θα γίνει, κύριε Δήμαρχε, άμα φτάσει στο επιτελικό κράτος και στην Ηλία, θα γίνει.
1: Για μένα, να σας πω, θα ήταν ευχής έργο να γίνει, άμα με ρωτάτε εμένα τη δική μου άποψη.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Να στελεχώσει τους Δήμους, να μπορούν να τους στελεχώσουν. Δεν μπορεί τώρα, εγώ στο Δήμο το δικό μας, μέχρι πρώτη σε ένα υδραυλικό. Τι να πρώτο κάνει.
2: Πάντως εσείς νερό έχετε, οι κάτοικοι.
0: Δεν είχαν, κάποιες περιοχές του Δήμου δεν είχαν νερό.
1: Να σας πω, κύριε, εμείς είχαμε νερό. Υπήρχε ένα θέμα, με θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα.
2: Άλλο αυτό, δεν μιλάμε γι' αυτό. Και για προγραμματισμένες διακοπές, δεν μιλάμε γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε. Προγραμματισμένη διακοπή, μας στέλνουν μια ανακοίνωση, θα γίνει η διακοπή του νερού. Αυτό είναι άλλο.
1: Προς το παρόν να σας πω την αλήθεια, προς στη δική μας την περιοχή μέχρι τώρα, αλλά ακόμα μεσολαβεί ο Αύγουστος, σχετικά έχει πάει πολύ καλά. Σχετικά. Μες. Όλα βέβαια είναι σχετικά. Το, γιατί ξαναλέω και πάλι, άμα λείψει και ένα απόγευμα, ένα μεσημέρι το νερό από ένα σπίτι, σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο.
2: Εδώ λείπει ένα μήνα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
0: Λοιπόν.
3: Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 1. Πήγε λίγο
2: κουράστηκες,
0: παραπάνω. Όχι, καθόλου δεν κουραστικά. Ίσα μ' άρεσε. Ήταν ενδιαφέρουσες συνομιλίες που είχαμε και δόθηκαν και κάποιες απαντήσεις που δεν είχαν δοθεί μέχρι στιγμής. Αν και θα πρέπει να είχαν δοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι από εμάς. Θα πρέπει να είχαν οι αρμόδιοι να τις είχαν δώσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν προλάβαμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας, τον κύριο Αντρέα Νικολακόπουλο. Θα το κοιτάξουμε την Τετάρτη αυτό να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι την εκπομπή θα την ακούσετε και σε επανάληψη αύριο το πρωί 7 με 8.
2: Λίγο νωρίτερα, πριν τις 7, γιατί είναι πάνω από μια ώρα.
0: Ναι, θα πάει λίγο νωρίτερα. Απλά να ξέρετε ότι οι εκπομπές ακούγονται και την επόμενη μέρα, αυτή την ώρα, 7 με 8. Λοιπόν, τίποτα άλλο από εμάς.
2: Φεύγω και εγώ, έτσι, γιατί ήρθα για λίγο.
0: Πρέπει να βγεις και εσύ.
2: Κάθισα μόνιμα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε την Τετάρτη, να είστε πάντα καλά.
3: Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ακούτε

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η παράταση των συγκρούσεων οδηγεί σε παράταση των μέτρων ενίσχυσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, εμφανίζεται ανίσχυση για διάχυση της ακρίβειας που θα μεταφραστεί σε νέες ανατιμήσεις στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Ικανοποιητική θεωρείται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των προμηθευτών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κωδικών, των οποίων την τιμή προτίθενται να μειώσουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μέχρι στιγμής έχουν αποστείλει στην αρμόδια αρχή περίπου 200 κωδικούς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μειώσεις τιμών περιορίζονται στο 5%, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην αγορά και την κυβέρνηση. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δεύτερη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ότι γίνονται επαφές, ενώ δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Στον εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με απολογισμό έναν εργάτη νεκρό. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφάλειας. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφιλέτες του δημοσίου. Το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε να δώσει επιπλέον χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ με το επιτόκιο στο 7,87%. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 61χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνη, Αρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της Προεδρίας στο Μεξικό. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Καμπούρ Βόλο σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φενέρμπαχτσε θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ Ραφαέλ Λεάο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός.
3: Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Τραγουδίστρια, ξεκίνησα τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και στα χρόνια της κατοχής, δίπλα στο Γιάννη Σπάρτακο, το μεγάλο Γιάννη Σπάρτακο, και έγινε η περίφημη βασίλισσα της jazz, τραγουδώντας swing, πολύ πριν ανακαλύψει το μεγάλο κωμικό της ταλέντο. Στη συνέχεια θέατρο, κινηματογράφος και τραγούδι έγιναν ένα και ο Γιάννης Διαλιανίδης της έδωσε χώρο να το σχεδιάσει και ο Μίμης Πλέσας τραγούδια ιδανικά για τη φωνή της. Αυτό ήταν ο Γαλάζιος Ουρανός, στίχους Βαγγέλη Γκούφα από τα κορίτσια για φίλμα του 64. Η Ρένα Λαχοπούλου δεν ήταν απλώς μια σπουδαία κωμικός που τραγουδούσε, ήταν πρώτα τραγουδίστρια και μάλιστα μια από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής τζαζ και του ελαφρού τραγουδιού. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, με την επικαιρότητα να μην λέει να μας αφήσει ήσυχους, να συζητάμε μόνο για θάλασσες και για διακοπές ή τέλος πάντων για όνειρα. Πώς θα έπρεπε να είναι οι διακοπές, είναι πλούσια και δύσκολη, είναι η αλήθεια. Και τι δεν έχουμε. Έχουμε τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια εκτιμούνται μέχρι τώρα τα κατεστραμμένες περιοχές. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Απειλείται τον Μπορντό, που έχει κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Είχαμε την έκρηξη χθες στα Εξαμήλια στην Κόρινθο με έναν νεκρό, ένα δυστύχημα, το δεύτερο δυστύχημα μέσα στον Ιούλιο μετά από αυτό στον Ασπρόπυργο και το τρίτο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από αυτή την τραγωδία στην Βιολάντα, που δείχνει ότι και οι έλεγχοι έχουν ίσως ατονίσει ή δεν μπορούν να γίνουν όσο συχνά πρέπει να γίνουν, αλλά και οι ίδιοι ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Από την άλλη, στο Ιράν έχουμε ευτυχώς αναστολή επιχειρήσεων, με την ελπίδα ότι όλο αυτό θα ρίξει τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι τώρα το Brent, όλο και πέφτει σιγά σιγά. Μακάρι να το δούμε και στην Αγγλία, διότι η τελευταία επίσημα καταγεγραμμένη τιμή, που είναι η προχθεσινή, είναι στα 2.013 η αμόλυβδη και στα 2.31 το diesel κίνηση, δηλαδή το diesel κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση λίγο ψηλότερο από την αμόλυβδη. Καήκαμε. Roy Orbison είναι αυτός που ακούτε. Only the Lonely είναι το τραγούδι που το 1960 άλλαξε τη ζωή του Roy Orbison. Μέχρι τότε προσπαθούσε χωρίς μεγάλη επιτυχία να χωρέσει στο rock and roll της εποχής. Εδώ μας βρήκε το δικό του δρόμο και κατάφερε να κάνει την πρώτη επιτυχία. Αρχικά το τραγούδι ο Orbison σκέφτηκε να το δώσει στον Elvis. Ο Elvis είπε: είναι καλύτερη ιδέα νομίζω να το τραγουδήσεις εσύ. Ευτυχώς τον άκουσε και έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το πρώτο του νούμερο ένα στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας. Rumors spread around, the night takes its time, but the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

είναι η ZZ Top, LaRange. Θυμόμαστε το φεύγιο του μπασίστα των ZZ Top, του Dusty Hill, 5 χρόνια από το φεύγιο του. Μία από τις τρεις εμβληματικές γενιάδες των ZZ Top. Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός νομίζω ότι ήταν παπάδες. Από άλλο σχίσμα όμως, γιατί ήταν πολύ μακριά τα γένια τους, αλλά έλεγα τι κάνουν οι παπάδες και παίζουν κιθάρες και τέτοια πράγματα, δηλαδή είναι δυνατόν. Έφυγε το 21, στα 72 του χρόνια. Είχε περάσει σχεδόν μισό αιώνα μαζί με τον Gibson και τον Bird. Το LaRange του 73, το τραγούδι που ουσιαστικά έκανε τους ZZ Top γνωστούς σε ολόκληρη την Αμερική. Πίσω από το riff κρύβεται μια πραγματική ιστορία. Ο Chicken Ranch είναι περίφημος οίκος ανοχής έξω από την μικρή πόλη LaRange του Τέξας. Ο Bill Gibson είχε παραδεχθεί μάλιστα τη στανιάτα του, είχε περάσει και μια βόλτα από εκεί. Έγινε τελικά κάτι σαν μουσική ταυτότητα των ZZ Top. Τρεις άνθρωποι, μια κιθάρα, ένα μπάσο, τα τύμπανα και εκείνο το βρώμικο Τέξας, το blues groove που δύσκολα μπερδεύεις με οτιδήποτε και οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα.

0: Δυστυχώς το χθεσινό δυστύχημα στα εξαμήλια της Κορινθίας μας ξύπνησε μνήμες από τον Ασπρόπυργο, όπου ο Ασπρόπυργος μας είχε ξυπνήσει μνήμες από την Βιολάντα, όπου η Βιολάντα μας είχε ξυπνήσει μνήμες από άλλα δυστυχήματα. Αντίστοιχα, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχουν δυστυχώς, γιατί, μάλλον ευτυχώς γιατί ήταν πολλά τα πολλοί οι νεκροί. Δυστυχώς όμως επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά και το ερώτημα είναι τι δεν πηγαίνει καλά. Είναι απλά μία αστοχία, ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου που κάτι κάνει λάθος και εκεί ένα λάθος στοιχίζει πάρα πολύ, ή κάτι δεν κάνουμε όλοι μαζί καλά. Ζήτησα τον κύριο Κώστα Κατεμή, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορινθίου, που βρέθηκε και επί τόπου. Ξέρει τι έχει γίνει, ξέρει τι γίνεται όταν και στη συγκεκριμένη, τι έχει γίνει και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά τι γίνεται και γενικότερα με τους ελέγχους. Να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό, αν έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Πολύ σωστά είπατε, είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των εκρηκτικών ατυχημάτων, βιομηχανικών ατυχημάτων. Και αυτά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο πριν λίγες μέρες, στα Εξαμήλια, στη Σωληνουργία, στην Κόρινθο εδώ πιο παλιά, η έκρηξη στη Μοτορόιλ πριν δύο χρόνια με ένα νεκρό, είναι η απόδειξη ότι η επιστοποίηση ότι είναι ανύπαρκτα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Αυτά τα θορυβώδη εντός πολλών εισαγωγικών ατυχήματα είναι η επιτομή της απάθειας των εργοδοτών. Ένας νεκρός εχθές στα Εξαμήλια από έκρηξη, να πούμε ότι είναι μια μικρή επιχείρηση η οξοποιία. Οξοποιία, εινοποιείο παράλληλα τις δραστηριότητες. Τον περασμένο μήνα είχε δηλωμένους 5 εργαζόμενους, μία υπάλληλο γραφείου, έναν οδηγό και 3 ανειδίκευτους εργάτες, που εκ πρώτης όψεως και από πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν υπήρχε κάποια εξειδίκευση στον τομέα της ηλεκτροσυγκόλησης, πράγμα που έγινε χτες. Και
0: δεν ήταν εξωτερικός συνεργάτης αυτός, δηλαδή που έκανε
1: ακριβώς, την... εξωτερικός συνεργάτης. Και εδώ αρχίζουν να γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Ενημερώθηκε για τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Ο τεχνικός ασφαλείας του είπε ότι εδώ έχουμε φτυτικά αέρια, πιθανόν ζυμώσεις ξυδιού, πιθανόν εινόπνευμα, πιθανόν προπάνιο, κάποια διαρροή, και είχαμε αυτό το ολέθριο χθεσινό γεγονός.
0: Γιατί οι δεξαμενές ήταν γεμάτες.
1: Ακριβώς. Είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας. Η πυροσβεστική και ο εκπρόσωπός της χθες είπε ότι σε συνθήκες καύσωνα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι είναι. Και το λένε τα βιβλία. Αλλά ποιος στηρεί τα βιβλία, ποιος στηρεί τους κανόνες, ποιος επενδύει σε όλα αυτά, ποιος στηρεί. Γιατί δυστυχώς. Αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι τον αριθμό 91 που είναι οι νεκροί από την αρχή του χρόνου. Αλλά αυτό είναι μια ψυχρή αποτύπωση. Και όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, οι αριθμοί πάνε περίπατο. Γιατί μία από μόνη της είναι η τραγωδία. Φανταστείτε αυτό το μακρύ κατάλογο που συνεχώς αυξάνει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν έλεγχοι? Όχι. Από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Για παράδειγμα, η Κορινθία, μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, έχει επιθεώρηση εργασίας, εννοώ στο τεχνικό κομμάτι. Υποστελεχωμένη, ποτέ δεν είναι αρκετή, ποτέ δεν ήταν περισσότερη. Και αν συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας επιθεωρητής, πέρα από τους επιτόπιους ελέγχους, τις καταγγελίες, αν προλάβει τη γραφειοκρατική δουλειά, πως έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας του θα περάσει από όλες τις επιχειρήσεις. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε να επενδύσουμε στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας. Γιατί οι εργοδότες δυστυχώς, και το λέω με τα λόγου γνώσης, το θεωρούν κόστος. Δεν επενδύουν. Δεν υπολογίζουν.
0: Συμφωνώ. Από την άλλη, όταν μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις, είναι δυνατό οι αρμόδιες αρχές να περάσουν, να κάνουν έλεγχο από κάθε επιχείρηση ξεχωριστά?
1: Όχι,
0: και ξανά και ξανά. Δηλαδή, θυμάμαι τότε με τη Γιολάντα που το ψάξαμε όλοι πάρα πολύ, ότι μας λέγανε ότι οι επιθεωρητές εργασίες, επειδή είμαστε και λίγοι, άμα ξεκινήσουμε στην περιοχή που ήταν η Βιολάντα να κάνουμε ελέγχους, θέλουμε 20 χρόνια για να περάσουμε από όλες τις επιχειρήσεις.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Άρα, για δειγματοληπτικούς ελέγχους και στις καταγγελίες επιτόπου έλεγχο, δεν το συζητάμε, κάτι που δεν συνηθίζεται, και να συντροποιήσουμε το πλαίσιο, να εναρμονιστούμε με τις σημερινές συνθήκες, να επαναλειτουργήσει ο Εθνικός Θεσμός Υγιεινής και Ασφάλειας. Φωνάζει ο Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι, τον έχω βγάλει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή.
1: Φωνάζει, αλλά όλοι δεν ακούν αυτά που λέει και τα λέει με τα λόγου γνώσεως και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Και το μόνο που τον κοντράρουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, είναι στα νούμερα, τους αριθμούς των νεκρών. Εάν ακούσουν και τα συνδικάτα, και καταρχάς αν οι συνάδελφοι συνδικαλιστούν, τρέξουν στα συνδικάτα, καταγγείλουν, μιλήσουν, φωνάξουν, θα αλλάξει το πλαίσιο, θα αλλάξει η εικόνα, θα προσπαθήσουμε όλοι από κοινού να αξιοποιήσουμε αυτό που λέμε, ότι πάω στη δουλειά μου αλλά γυρνάω το βράδυ στους δικούς μου.
0: Σύμφωνοι. Χθες συζητούσα για τον τουρισμό, επειδή και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, και είχα πάρα πολλά μηνύματα, είχα από ακροατές οι οποίοι έχουν δουλέψει στον τουρισμό ή δουλεύουν και τώρα στον τουρισμό, και λέγανε ότι κάνουμε την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και έρχονται κάποιοι και μας καρφώνουν ότι αυτός την έκανε την καταγγελία. Δηλαδή, να ξέρει ο εργοδότης ποιος είναι αυτός που έχει κάνει την καταγγελία.
1: Δυστυχώς έχουμε ζήσει και τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, και εδώ για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι αυτό που έκανε το καταστροφικό το Υπουργείο, που έκανε ανεξάρτητη αρχή, το ΣΕΠΕ δεν έχει πολιτική ευθύνη η επιθεώρηση, το έκανε ανεξάρτητη διοίκηση, είναι ακόμα ένα θέμα.
0: Που δεν έχει καμία εξήγηση, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάται ένας υπουργός μη του πούν ότι στέλνει την επιθεώρηση εργασίας όπως εσύ θες.
1: Είναι η πολιτική ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
0: Υπάρχουν λύσεις, γιατί ωραία, η ατομική ευθύνη ή η επιχειρηματική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική, συμφωνεί, απλά επειδή αυτή η ευθύνη κοστίζει ζωές αν ο άλλος είναι ανεύθυνος ή για μερικά χιλιάδες ευρώ, πει εντάξει τώρα δεν θα γίνει και τίποτα αν αυτή η βαλβίδα δεν είναι και πολύ καλά φτιαγμένη. Υπάρχουν λύσεις.
1: Αυστηροποίηση των ποινών, επικαιροποίηση του πλαισίου δράσης και συνδικαλισμός. Αυτό που έχει απαξιωθεί στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές με νέο αίμα, νέες ιδέες, με νέο κόσμο και όλοι μπροστά στο πρόταγμα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ξέρετε, ένα τεράστιο κομμάτι της εργασίας είναι οι αμοιβές. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι είναι η ανθρώπινη ζωή, έχει να κάνει με την ίδια μας την ύπαρξη. Και εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος και εμείς τα συνδικάτα, αλλά και οι συνάδελφοι, να ξεπεράσουν το φόβο να συνδικαλιστούν, να καταγγέλουν, να δραστηριοποιηθούμε όλοι, γιατί δυστυχώς το αίμα τρέχει και τρέχει ποτάμια. Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που έχει αντίπαλό του το κέρδος. Δεν γίνεται να αλλάζει το πλαίσιο σε μια εργασία και να μην γίνεται σε μια επιχείρηση επανεκπαίδευση προσωπικού, γιατί απλά κοστίζει, ή να γίνει μια επανεκπαίδευση μιας ώρας για τα μάτια, ή να συμπληρωθεί ένας κατάλογος με ένα στο τετραγωνάκι εκπαίδευση, ένα νι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια, αντί αυτό να το αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε τον κατάλογο με τους νεκρούς να είναι όλο και μεγαλύτερος, όλο και μακρύτερος, και τα εργατικά ατυχήματα, γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εργατικό ατύχημα μπορεί να σε αφήσει ανάπηρο για μια ζωή, να σε αφήσει ανίκανο για μια ζωή, δεν είναι μόνο η στέρηση της ζωής.
1: Και προσέχτε, άλλο ένα τρομερό πρόβλημα είναι ο χαρακτηρισμός εργατικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο είναι τόσο θολό που μια ένα έμφραγμα κατά τη διάρκεια της εργασίας, πιθανόν και να μην αναγνωριστεί, να αναγνωριστεί σαν παθολογικό αίτιο και να μην είναι αποτέλεσμα του στρες, της πίεσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το δούμε από την αρχή με προμετωπίδα την ανθρώπινη ζωή.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά αυτό είναι ελπίδα,
1: αυτό
0: δεν είναι...
1: Ελπίζουμε, ναι. Αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς μας διαψεύδει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Κώστας Κατεμής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, με αφορμή το χθεσινό δυστύχημα, το τρίτο στη σειρά μέσα σε πολύ λίγους μήνες, την έκρηξη στα Εξαμήλια με έναν νεκρό, 67 ετών. Έχουν συλληφθεί και τρεις, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος στη βάρδια. Αλλά τι να το κάνεις τώρα όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει ήδη την ζωή του.

και πρέπει να το δούμε σοβαρά και να το δούμε πέρα από το κέρδος. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να μην κερδίζουν, κανείς δεν λέει ότι οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να βγάζουν κέρδη, αλλά ακριβώς επειδή η ανάπτυξη είναι θεωρητικά η πρώτη και η κύρια φροντίδα της κυβέρνησης, δηλαδή να έρθουν καινούριες δουλειές, να γίνουν καινούριες επιχειρήσεις, να αναπτυχθούμε, να αυξηθεί, να βγατέψει το ΑΕΠ μας, θα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια για να γίνουμε και χώρα που έρχονται εδώ να επενδύσουν όμιλοι επιχειρήσεις, επιχειρηματίες που είναι σοβαροί. Αλλιώς θα γίνουμε, ξέρω εγώ, Ινδία, τα έχετε δει. Πώς είναι εκεί, καπνίζει, ξέρω εγώ, και την ίδια ώρα κάνει εργασίες με αέριο. Σου λέει, εντάξει, τόσα δισεκατομμύρια είμαστε. Ένας πάνω, ένας κάτω, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr. Η εορτάζουσα Κατερίνα Πλατή, που της ευχόμεθα και από αέρος πολλά χρόνια πολλά, ευτυχίες, χαρές, υγεία και ό,τι επιθυμεί, φροντίζεται πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος. Εδώ απολαμβάνουμε μαζί τις μουσικές. Ήταν 28 Ιουλίου του 1957 όταν η Αμερικανική τηλεόραση γνωρίζει από κοντά για πρώτη φορά τον Τζέρι Λι Λιούις, ο 21 ετών τότε killer, όπως ονομάστηκε μετά. Εμφανίζεται στο Steve Allen Show και παίζει το Whole A Lot Shakin' Goin', αυτό που ακούμε. Μόνο που ο Τζέρι δεν έπαιζε απλά το πιάνο του. Χτυπούσε τα πλήκτρα με μανία, σηκώνονταν όρθιος. Κάποια στιγμή κλώτησε το σκαμπό του πιάνου, στέλνοντάς το να γλιστρήσει κάτω από την σκηνή. Με τον Steve Allen να του πηγαίνει πίσω το σκαμπό, γιατί σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Μέσα σε λίγα λεπτά η Αμερική είχε καταλάβει ότι είχε εμφανιστεί ένας εντελώς διαφορετικός rock and roll star. Το Whole A Lot Shakin' Goin' On απογειώθηκε στα charts και ο Τζέρι Λι Λιούις απέκτησε για πάντα το παρατσούκλι που του ταιριαζε απόλυτα. The Killers. Αυτό ήταν ο Τζέρι Λι Λιούις. Είπαμε να ακούσουμε και το τέλος. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, αλλά θα δούμε τι γίνεται και με την ανάπτυξη. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον που ένας καλός ακροατής έστειλε μήνυμα πριν από λίγο ότι σε οικογενειακό τραπέζι συζητούσαν για το εάν η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για την ακρίβεια, αν η κυβέρνηση έχει φέρει μείωση του χρέους, πραγματική μείωση του χρέους, και αν μαζί έχει φέρει και μείωση των τιμών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Αυτός είναι ο Χρήστος Στιβαίος, το ένα μεσημέρι του Ιούλη. Κυκλοφόρησε το 2003 στο δίσκο «Μόνο νερό στη ρίζα». Ο Χρήστος Στιβαίος το είχε γράψει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται σε ένα πεζό του Σεφέρη, τον άντρα. Ο Στιβαίος παίρνει από εκεί μια εικόνα και τη μεταμορφώνει σε τραγούδι. Ένα ζευγάρι μέσα στο εκτυφλωτικό φως ενός μεσημεριού του Ιούλη. Όπως είμαστε εκεί τίτλοι.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτό είναι ο Χρήστος Στιβαίος, το ένα μεσημέρι του Ιούλη. Κυκλοφόρησε το 2003 στο δίσκο Μόνο Νερό στη Ρίζα. Ο Χρήστος Στιβαίος το είχε γράψει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται σε ένα πεζό του Σεφέρη, τον άντρα. Ο Στιβαίος παίρνει από εκεί μια εικόνα και τη μεταμορφώνει σε τραγούδι. Ένα ζευγάρι μέσα στο εκτυφλωτικό φως ενός μεσημεριού του Ιούλη.

Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται σε ένα πεζό του Σεφέρη, τον άντρα. Ο Θηβαίος παίρνει από εκεί μια εικόνα και τη μεταμορφώνει σε τραγούδι. Ένα ζευγάρι μέσα στο εκτυφλωτικό φως ενός μεσημεριού του Ιούλη, όπως είμαστε και τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, επειδή συζητούσαμε για ανάπτυξη, για βιομηχανίες, για επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι αν, για παράδειγμα, οι συγκυρίες της τελευταίας επταετίας που οδήγησαν στο να έρθουν στη χώρα αρκετά λεφτά εξαιτίας του COVID ή της κρίσης με την Ουκρανία, άνοιξαν πολλά πακέτα να έρθουν προς την Ελλάδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Εμείς τις αξιοποιήσαμε αυτές τις ευκαιρίες ή απλά τις αφήσαμε να περάσουν έτσι, χωρίς να πούμε ότι κάτι κερδίσαμε από εκεί. Για παράδειγμα, η απένταξη ενός εμβληματικού έργου του Προαστιακού της Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το είχαμε εντάξει ως όριμο το έργο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν όριμο, άρα δεν μπορούσαμε να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου και βγήκε από τον κατάλογο. Τα υπόλοιπα χρήματα θα τα βάλουμε από τον κρατικό κορβανά. Θεωρητικά τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πάνε σε όριμα έργα. Το ζήτημα είναι όριμα όπως ήταν και ο προαστιακός ή όριμα όπως πρέπει να είναι κανονικά. Και όταν τραβάμε τη γραμμή στο τέλος, το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε ανάπτυξη που πολλαπλασιάζει τον πλούτο στη χώρα ή ανάπτυξη που απλά, ξέρω εγώ, κάναμε πράγματα για να πούμε ότι καταναλώσαμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Για παράδειγμα, πολύ σημαντικά τα προγράμματα για τους ιατρικούς ελέγχους που βγήκαν, το Υγεία για Όλους και όλο αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, ιατρικές εξετάσεις. Αλλά αναπτυξιακό δεν το λες, να μου πεις ζει ο άνθρωπος περισσότερο, παράγει περισσότερο. Σύμφωνοι. Απλά εννοώ ότι κάναμε αντίστοιχα πράγματα, επενδύσεις στην υγεία για να πάει καλύτερα το πράγμα, ή μόνο φτιάξαμε καινούριες πτέρυγες. Για παράδειγμα, λέω, κάναμε επενδύσεις τέτοιες που θα φέρουν και άλλα χρήματα στη χώρα, ή απλά είπαμε ότι καταναλώσαμε τα χρήματα για να λέμε ότι κάπου πήγαν, αλλά τίποτα δεν έφεραν. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση για το τι γίνεται με το ελληνικό χρέος, το οποίο όντως μειώνεται ως λόγος σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή το κλάσμα, η διαίρεση, γιατί αυξάνεται το ΑΕΠ σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Τώρα όμως τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι σε απόλυτο νούμερο το χρέος αυξάνεται. Σε σχέση με το ΑΕΠ το χρέος μειώνεται και πολύ σύντομα θα είμαστε και η χώρα που δεν έχει το μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρώπη. Αλλά λέει κάτι από μόνο του αυτό, με εξαίρεση ότι θα μας βλέπουν καλύτερα οι αγορές. Αλλά λέει κάτι αυτό? Ωραία, οι επιχειρήσεις θα δανείζονται φτηνότερα. Εξαιρετικά, πολύ καλό. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε επενδύσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε επενδύσεις που φέρνουν και άλλα χρήματα, ή παντελονιάζονται και γίνονται κότερα και ακριβές διακοπές? Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε σοβαρά και όχι εμείς, εσείς, έτσι, αλλιώς. Δηλαδή, να τη δούμε την ανάπτυξη επιτέλους, αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κάτσουμε να το συζητήσουμε κάτω σοβαρά. Διότι ο καθένας δεν μπορεί να έρχεται και να λέει το μακρύ του και το κοντό του και να περιμένουμε η χώρα να πάει έτσι μπροστά. Και το λέω γιατί είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Η κρίση είναι εδώ, η γεωπολιτική κρίση είναι εδώ, η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και όπως όλα δείχνουν θα μείνει και για αρκετό καιρό ακόμα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν λέει να απεγκλωβιστεί από αυτή την ιστορία που ο ίδιος άνοιξε. Οπότε τι συζητάμε? Συζητάμε για παράδειγμα αν θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πανάκριβα την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηστε το επόμενο διάστημα. Και ο Στέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε σε ποιο σημείο είναι τώρα οι τιμές και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Χρόσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: είμαστε τώρα σε μέσες τιμές.
1: Οι μέσες τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σχεδόν στα 2 ευρώ, αλλά αυτό ήταν φυσιολογικό πάνω από 2,05, 2,06, 2,10 στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εκτροπή γενικότερα στην ελληνική αγορά και φαίνεται κάποιοι παράγοντες που δεν είναι τις παρούσεις, θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή, αλλά να πούμε ότι σήμερα η τιμή στο δηληστήριο για το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε, ενώ όλοι περιμέναν ότι
0: θα μειωθεί. Μια
1: πτώση.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει $10, $10+ να υποχωρεί η τιμή του Brent στην αγορά. Είναι στα $85, ενώ το είχαμε δει και στα $97 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Το Brent και το πετρέλαιο κίνησης και το δηλισμένο προϊόν της αμόλυπης του πετρελαίου κίνησης είναι διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώνονται οι τιμές τους στα παγκόσμια και ιδιαίτερα στα μεσογειακά χρηματιστήρια τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, είναι η αγορά των δηλισμένων προϊόντων, η αγορά πλάτσου που εκεί θεωρητικά υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο προϊόν.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως, για να το δώσουμε καταλάβει και στον κόσμο, ότι τα δηληστήρια αγοράζουν αργό, παράγουν δηλισμένο προϊόν, δεν το κοστολογούν σύμφωνα με την παραγωγή τους, με το κόστος παραγωγής, το κοστολογούν σύμφωνα με το τι γίνεται στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, είχαμε ένα προϊόν 100, το παράγαμε, το κάναμε 130 να βγάλουμε ένα κοστολόγιο 130 και έρχεται το χρηματιστήριο έξω και λέει δεν κάνει 130, κάτως μπορεί να το πουλήσει 150. Μια χαρά το πουλάει 150. Άρα συνεπώς έτσι υπάρχει και η καταγραφή τεράστιων κερδών σε όλο τον κλάδο της διήλυσης, θα έλεγα, διεθνώς και στις μεγάλες εταιρείες.
0: Σύμφωνοι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι θέμα ελέγχου, εάν κάποιος κερδοσκοπεί στην αλυσίδα.
1: Καλά, όλοι με σκοπό το χρέος λειτουργούν. Ναι. Τώρα, όταν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις που ταλανίζονται οι οικονομίες, πρέπει να δούμε το περιθώριο κέρδους εκεί, κατά πόσο αυξάνεται ή όχι.
0: Ναι, προφανώς η αγορά με σκοπό το κέρδος λειτουργεί, αλλά η κερδοσκοπία είναι εκτός.
1: Υπερκερδοφορία σίγουρα όταν υπάρχουν φαινόμενα που ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία, έτσι. Και πολύ περισσότερο και τη δική μας. Και όταν κάποια από αυτά τα υπερκέρδη μπαίνουν στην αγορά με ένα διαφορετικό τρόπο για να εξαγοράσουν όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ? Εννοώ τα θεατρικά πρατήρια των δηληστήριων που είναι στη χώρα μας, επειδή υπάρχει μαμά, κερδίζει πάρα πολλά λεφτά, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπαίνει στην ελληνική και δίνεται ως μπόνους σε ορισμένους και όχι σε όλους για να μπορούν να πουλάνε φτηνότερα, σε ορισμένους για να μπορούν να αλώσουν την αγορά και αυτό είναι εκτροπή της πραγματικότητας. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί όλος θα λέει καλά κάνει και πουλάει φτηνά. Και εμείς λέμε ναι, να πουλήσει και σε εμάς φτηνά, να πουλήσουμε και εμείς φτηνά. Γιατί να πουλήσει μόνο ένας αφού γράφει τόσα κέρδη. Ας τα μοιράσει. Εκεί υπάρχει εκτροπή. Έτσι. Η καθετοποίηση της αγοράς. Υπάρχει συσσόρευση των επαγγελματιών.
0: Σωστό, και θα έπρεπε
1: η
0: Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργεί ώστε να δει αν εδώ υπάρχει ζήτημα στη λειτουργία της αγοράς.
1: Ακριβώς. Γιατί αλλιώς θα κλείσει ένας βάρος του άλλου και θα μείνει στο μονοπόλιο. Το μονοπόλιο πάντα είναι ανεξέλεκτο.
0: Σύμφωνοι. Εδώ είδαμε την ανακοίνωση από τα δηληστήρια μιας μείωσης 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Μειώσεις που μάλλον έχουν εξαφανιστεί ήδη εξαιτίας της ακρίβειας. Και την εξαγγελία, την προαναγγελία μιας ακόμα μείωσης 10 λεπτών από τον Αύγουστο από τον Πρωθυπουργό στο πετρέλαιο κίνησης. Αρκούν?
1: Κοιτάξτε, κάθε μείωση που γίνεται, που έρχεται, βοηθάει την αγορά. Και με ποια έννοια? Είτε μπορεί να μην βλέπουμε τη μείωση της τιμής, αλλά δεν βλέπουμε και την αύξηση.
0: Σωστά.
1: Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι εάν είχαμε τα 10 λεπτά που πλέον της αμόλυβης επάνω, θα πηγαίναμε στο 2,15, 2,10, 2,15 με πολύ άνεση μέσα στις αστικές περιοχές. Κάτι πολύ δυσάρεστο. Όπως και στο πετρέλαιο, θα είχαμε μια δηληστηριακή τιμή πάνω από το 1,90. Οπότε το 2,10 και αυτή θα ήταν μια σημαντική επιβάρηση γρήγορη. Τώρα το παλεύεις, έχεις κάποια ψηλοδικαιολογία, χάνεις τα λεφτά σου και ο πρατηριούχος και τα λοιπά, όλοι βάζουν μια πλάτη. Το άλλο κατοστάρικο που θα δώσει η κυβέρνηση στην, στην αγορά σαφώς θα βοηθήσει. Ή θα μειώσει την τιμή ή δεν θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι, αν το δούμε και ευρύτερα, φτωχαίνουμε όλοι. Είτε το κράτος μας ξαναγκάζεται να δώσει χρήματα στους πολίτες, ή οι πολίτες δεν πληρώνουν ακριβότερα κάτι το οποίο δεν παράγεται στη χώρα. Δηλαδή είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, μια χρηματιστηριακή τιμή, μια φούσκα η οποία κάνει πλούσιους δύο. Δεν κάνει ένα εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια δύο, κάνει ναι, δύο.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα τεράστιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και σαν χώρα, αλλά και σαν παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία ακόμα χά, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κόστος. Γιατί οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία, είναι αυτή που πληρώνει κάτι που δεν το απολαμβάνει.
0: Σωστό.
1: Δεν το απολαμβάνει. Δεν έχει κάτι που να πει ότι αγόρασε κάτι ακριβότερα. Μπορεί να το αγοράσει κιόλας.
0: Ναι. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι έχουμε μπει σε ένα ανωδικό κανάλι για τις τιμές των καυσίμων που δεν θα το δούμε σύντομα να αποκλιμακώνεται στην Αγγλία.
1: Αυτό που βλέπουμε στην αγορά είναι μία αστάθεια και μεταβλητότητα. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα και υπαρκτά θέματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι προβλήματα μεγάλα ή μικρά και να το αναλύσω σύμφωνα με αυτό που φαντάζομαι, ορματίζομαι και βλέπω μπροστά μου.
0: Mm-hmm.
1: Οι αποθήκες των κρατών από τα αποθέματά τους είναι άδειες. Άρα
0: ναι,
1: συνεπώς να υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση τα αποθέματα, στρατηγικά αποθέματα των χωρών να συμπληρωθούν στις αποθήκες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Άρα όμως δεν υπάρχει υπερπαραγωγή τέτοια ώστε και να καλύψουμε τη ζήτηση για τις ανάγκες των χωρών, δηλαδή αυτό που καταναλώνεται η χώρα, και να πάρουμε και παραπάνω καύσιμο για να το αποθηκεύσουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια των άλλων πηγών. Ναι, δεν έχουμε άμεσα την ανάγκη, από ό,τι φαίνεται, να έχουμε στέρηση ενεργειακών προϊόντων, αλλά δεν έχουμε το πλεόνασμα για να γεμίσουμε τις αποθήκες σε μια άλλη στραβή που μπορεί να γίνει στην παγκόσμιο πόλεμο, αυτό που γίνεται ουσιαστικά παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ενεργειακό παγκόσμιο πόλεμο είναι. Το επόμενο είναι ότι κινούνται τα προϊόντα τα διελισμένα με διαφορετικό ρυθμό από ότι το Brent.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εδώ πάλι γι' αυτό θα έχουμε και ένα θέμα που μπορεί το Brent να πέσει 10%, τα διελισμένα μπορεί και να μην πέσουν καθόλου, να πέσουν 2-3. Υπάρχει μια δυσαρμονία. Γι' αυτό δούμε ότι τα διελισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ότι αυξήθηκε το Brent.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, δηλαδή και οι παραγωγοί θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, γιατί για πάρα πολύ καιρό δεν πουλάνε τις ποσότητες που θέλουν, άρα χρειάζονται κέρδη τα οποία δεν τα έχουν. Έχουν την ανάγκη να πουλήσουν έστω και φτηνότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τα κράτη θέλουν να αποθηκεύσουν τα προϊόντα που είχαν και τους λείπουν. Υπάρχει μία μάχη στα πρόσημα του χρηματιστηρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εδώ υπάρχει και διεθνής κερδοσκοπία, έτσι. Όταν βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε ότι μεγάλοι οίκοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια το πόλεμο από αυτό εδώ, ή καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγοι αυτοί που μπορούν και επηρεάζουν το χρηματιστήριο, μπορούν και το επηρεάζουν το χρηματιστήριο ενέργειας και των προϊόντων αυτών. Είναι λίγο δυσεπίλητο το mm-hmm. θέμα, και ιδιαίτερα από εμάς. Εμείς παρατηρητές είμαστε, αλλά βλέπουμε και θέλουμε μια υγιή αγορά.
0: Άρα η εκτίμηση είναι ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε πολύ γρήγορα από τις υψηλές τιμές.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εκεί καταλήγει ότι είναι λίγο δύσκολο να έχουμε με σοβαρή αποκλιμάκωση, να πάμε στο 1,70, στη βενζίνη στο 1,65, 1,70, 1,75. Πιθανότητα να παλεύουμε για κάτω από το 2 ευρώ. Σήμερα, αν βλέπετε πολλά πρατήρια που είναι κάτω από το 2 ευρώ, κάνουν τα λεφτά τους. Να ξέρετε, δεν είναι. Γιατί για να πούμε μια τάξη μεγέθους, για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Όταν μας έβαλαν το πλαφόν, διαμαρτύρθηκαν οι πρατήρχοι, βγήκαν στις αγορές να λέγανε θα κάνουμε απεργία, θα κάνουμε το ένα. Και μπήκε ένα πλαφόν 15 λεπτά, συν 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους των εταιριών,
0: ναι,
1: 20, που συμπεριλάβανε το ΦΠΑ κτλ. Σήμερα το δηληστήριο πουλάει πετρέλαιο κίνηση είναι 86.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε λοιπόν και τα 2 λεπτά που είναι 2,06.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι 2,06 όμως πετρέλαιο κίνησης, όπως και η βενζίνη που πουλάει 84. Δεν είναι 2,04.
0: Mm-hmm.
1: είναι, άμα θα δείτε σε πάρα πολλά πρατήρια, είναι από τα 2 και κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Οπότε έχουν επιβάλει από μόνοι τους το μέτρο, με λίγα λόγια, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Μάλιστα.
1: Κάποιοι που έχουν χρήματα και μεγάλες αποθήκες μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν, να μειώσουν τη χασούρα τους, γιατί περί χασούρας πρόκειται.
0: Ναι.
1: Και σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι ισχυρός με μέτρια, ισχυρό ή ανίσχυρο, αν θέλετε, κάποια πρατήρια και συνήθως οικογενειακά είναι αυτά. Πραγματικά θα πετάξω λευκή πετσέτα.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Θα παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, για να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα.

87 χρόνια πάνε από τότε που η Judy Garland ηχογράφησε το Over the Rainbow και ο μάγος του Oz βγήκε, είχε βγει ήδη στους κινηματογράφους, τεράστια επιτυχία με το Ουράνιο Τόξο που περιμένουμε να βγει. Να σώσει λίγο την κατάσταση. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Χρωστάω ακόμα την υπόθεση της Ακρόπολης και την υπόθεση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Θα τα πούμε σε λίγο.

συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, τελική ευθεία για αυτή την εκπομπή της Τρίτης. Και παρά το γεγονός ότι είναι 28 Ιουλίου, δηλαδή λες ρε παιδί μου ότι αν μιλάμε για πολύ σημαντικά νομοσχέδια, δεν θα τα περάσει η κυβέρνηση τον Ιούλιο, αν δεν είναι άμεση ανάγκη. Δεν έχουμε και μνημόνια που καθόμαστε το 15 Αύγουστο και ξενυχτάγαμε για να περάσει το μνημόνιο. Θα το ξεκινήσει τη συζήτηση να γίνει κανονικά με στο φθινόπωρο κάποια στιγμή να περάσουμε το νομοσχέδιο. Μιλάω για αυτό το νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Πολιτισμού, που μεταξύ των πολλών άλλων που κάνει, όλη την περιουσία του ΟΔΑΠ, δηλαδή ό,τι έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και οι οργανισμοί για τη διαχείριση όλων των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων και των ιστορικών τόπων, τα περνάει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Ποια είναι η εξήγηση? Ότι παιδιά, η διαχείριση δεν είναι σωστή και αυτό και πρέπει να... Ωραία, εγώ να το δεχθώ ότι η διαχείριση δεν είναι σωστή και ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να το περάσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο, εγώ δεν λέω την Ακρόπολη, πρέπει να βάλουμε, να κάνουμε σαν να είναι... να διαχειριστούμε σαν να είναι εμπορικός τόπος η Ακρόπολη. Ναι, φέρνει έσοδα, ναι, πρέπει να την προσέξουμε, ναι, πρέπει να έρθει και άλλος τουρισμός να το δει, αλλά πρέπει να το δούμε έτσι εντελώς εμπορικά όλο αυτό το ζήτημα. Και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τις δομές που υπάρχουν τώρα και προστατεύουν την Ακρόπολη. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει σε μια ανώνυμη εταιρεία, και που ξέρω εγώ μετά ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία δεν θα δώσει σε μια άλλη ανώνυμη εταιρεία το χώρο της Ακρόπολης. Πώς είχαμε δει εκείνα τα υπέροχα ντρόνς που φτιάχναν το παπούτσι πάνω από την Ακρόπολη, θυμάστε? Ωραία, να κρεμάσει βρακιά, γιατί αρχαίο πνεύμα θάνατο, και να βρακεί στον Κίωνα θα ανεβάσει τις πωλήσεις, γιατί όχι? Τα παλιά, τα άσπρα, αυτά που φοράγαμε φαντάρι, δεν λέω εγώ για καινούργια, τίποτα, αυτά τα παλιά, τα ωραία. Αλλά ποιος που ξέρω εγώ τι θα το κάνει δηλαδή στην Ακρόπολη και ποιος θα το προστατεύσει όλο αυτό το πράγμα? Μπαίνει τα πάντα, και εγώ ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση και μόνο το ότι αυτή η συζήτηση έρχεται 28 Ιουλίου στη Βουλή, πάνω στη θερινή Ραστόνη, να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο και να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, συζήτηση, επιστημονικές έρευνες, επιστήμονες να έχουν μαζευτεί, να έχουν κάνει συνέδρια για το πώς θα διαχειριστούμε την Ακρόπολη, και όχι να διαβάζει, ξέρω εγώ, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία τι λέει? Λέει ότι και στον πολιτισμό υπάρχει ιδεολογική προσέγγιση. Ο πολιτισμός είναι μια βαθιά πολιτική έννοια, άρα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί και οργανώνεται η κοινωνία μας. Επηρεάζεται και επηρεάζεται από κοινωνικές αξίες και τις πολιτικές επιλογές της κοινωνίας μας. Και λέει η κυρία Μανδώνη, η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει τη διακυβέρνησή της για αυτή την τετραετία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, άρα και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Είναι σαφές ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού απηχεί την ιδεολογική μας τοποθέτηση, ακριβώς και από τα προηγούμενα που είπα. Όχι κυρία Μενδώνη, όχι κύριε Μητσοτάκη, ο πολιτισμός και η Ακρόπολη δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση μιας κυβέρνησης του σήμερα. Είναι πολλές χιλιάδες χρόνια παραπάνω από την δική σας διακυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε μάλλον αυτό να το βλέπουμε πέρα από κάθε κυβέρνηση και πέρα από κάθε ιδεολογική αγκύλωση που μπορεί να έχει κάποιος. Αν δηλαδή θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, τι να κάνουμε? Να ιδιωτικοποιήσουμε και την Ακρόπολη? Και το λέω επειδή αυτό έρχεται μαζί με το διορισμό της διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η κυρία Ματίνα Παγώνη, που δεν είχε ψηφιστεί από τους γιατρούς, την διόρισε πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και επειδή όλο αυτό θυμίζει άλλες εποχές, ακόμα και αν υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που κάνει εκλογές ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η αλήθεια είναι ότι το να διορίζει διοίκηση στον Σύλλογο ο Υπουργός, και όχι μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά με την δυνατότητα να παραμείνει αυτή η διοίκηση και για 9 μήνες. Λες ότι ρε παιδί μου, μήπως το παρακάνουμε λίγο, μήπως το παρατραβάμε, μήπως δηλαδή αυτό το πράγμα ξεφεύγει της πολιτικής ορθότητας και της πολιτικής κοινής λογικής. Αλλά θα μου πεις ψηλά γράμματα. Πετάω κι εγώ έξω από το στούντιο. Ο Βασίλης Ντέτσικας έχει έρθει για το δελτίο ειδήσεων στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Soul Edition Σωτήρης Ξενάκης, διότι ο Βασίλης Κουρής κάνει χρήση κανονικής αδείας αυτή την εβδομάδα. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Μην λείψει κανείς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Προβληματισμός στην κυβέρνηση για νέες πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ελπίζει στην άμεση εκτόνωση της κρίσης στη Μεσανατολή, καθώς η παράταση των συγκρούσεων οδηγεί σε παράταση των μέτρων ενίσχυσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, εμφανίζεται ανήσυχη για διάχυση της ακρίβειας που θα μεταφραστεί σε νέες ανατιμήσεις στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Τις προτάσεις της Ελλάς για τον ανασχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Επίσης, την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων, την αναγέννηση των κοινοτήτων με ξεχωριστή κάλπη και την καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών λήψη αποφάσεων από τους πολίτες. Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ότι γίνονται επαφές, ενώ δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφυλέτες του Δημοσίου. Το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε να δώσει επιπλέον χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθησαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ, με το επιτόκιο στο 7,87%. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 69χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, μόλις ο ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Στα αθλητικά, έντονη φημολογία από τη Λισαβόνα συνδέει τον Ολυμπιακό με τον 21 ετών άσο της Εθνικής Ελπίδων της Πορτογαλίας Γκουστάβο Σα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: γιορτινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Όπως μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Κύρκος, είναι η ελληνική διασκευή της του Always Look on the Bright Side of Life, των Monty Python. Ποιοι τραγουδούσανε? Αναγνώρισα τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Θοδωρή Αθερίδη. Ποιος άλλος είναι? Ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Και ο Γρηγόρης Ψαριανός, μπράβο. Αυτοί οι τέσσερις ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και ο Θοδωρής Κοτονιάς, διαβάζω εδώ. Μακρινά ξαδέλφια. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 είναι Τρίτη, δεν είναι? Δεν έχω και το Βασίλειο, δεν μου το θυμίζει. Τρίτη. Τρίτη 28 Ιουλίου. Τον τρώμε και αυτόν το μήνα. Πλησιάζουν οι μέρες του Αυγούστου πια, οι ζεστές μέρες του Αυγούστου. Στην Κύπρο διαβάζω ο Αντώνιο Κουντέρας για συνομιλίες. Χριστέ μου, ήμουν 5 χρόνια όταν διάβαζα. Στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για συνομιλίες. Κοντεύω να πάρω σύνταξη και διαβάζω την ίδια τίτλο ακριβώς, τη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο που γιορτάζει σήμερα. Ποιος είναι ο πιο γνωστός Ακάκιος της χώρας μας?
2: Ακάκιε! Μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
1: Αυτός. Γεια σου ρε Κύρκο, αυτός είναι ο πιο γνωστός Ακάκιος στη χώρα μας, νομίζω ήταν της γνωστής διαφήμισης που την προλάβαμε ασπρόμαυρη εμείς, πάνω σε ένα γαϊδουράκι νομίζω να πηγαίνει και να κουβαλάει τα λεύρια, ναι, τα λεύρια τα οποία γίνονταν με τα μακαρόνια, ναι. Και Ακάκιο, ξέρεις ένα Ακάκιο, γνώρισε από τότε. Ο μόνος Ακάκιος που γνωρίζω είναι εκείνος, ο μοναχός ο Ακάκιος. Άλλο στη διάρκεια τη ζωή μου δεν γνώρισα κανένα. Και ο Χρυσοβαλάντης γιορτάζει σήμερα, που γνώρισα έναν. Είναι ο γνωστός τραγουδιστής ο Βαλάντης, που το όνομα του είναι Χρυσοβαλάντης, είναι όνομα των Δωδεκανήσων αυτό. Όταν τραγουδούσε και τον γνώρισα εγώ στο Ρωμαίο, δεκαετία του 90, που δεν τον ήξερε κανείς τότε. Ήταν άγνωστο στο Ρωμαίο, μια κιθαρούλα έτσι τραγουδούσε. Είχε και αυτό σαν και σένα, ήταν μουσική μαλλιά μέχρι κάτω. Λοιπόν, και τον λέγανε Χρυσοβαλάντη τότε, μετά το κόψε και το έκανε Βαλάντης. Ναι, άφησε μόνο το Βαλάντης. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Η Κατερίνα Πλατή κλείνει τα 29. Γεια σου Κατερίνα μας. Εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Τα 29 δεν κλείνει, τα 28 δεν θυμάμαι. Τα 29 δεν είναι? Έφερε τη γλυκά και γράψε το κουτί. Κλείνω τα 29, χρόνια πολλά. Όποιος χαμογελάσει δεν θα πάρει γλυκό. Εγώ δεν πήρα. Άλλο γιατί χαμογέλασα. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα?
3: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρόνια πολλά στον Αλέξη Τσιπρά, που σήμερα κλείνει τα 52, φίλε μου. Να, μεγάλος και ο Αλέξης. Ο Αλέξης ο μικρός, που τον βλέπαμε σε εκείνη τη συνέντευξη με τη μάνα Άννα Παναγιωταρέα, σαν επαναστάτη, μαθητή, ναι, με τον κινητοποιήσεων επικεφαλής των εκπαιδευτικών. Και μετά σαν επαναστάτη στο κοινωνικό γίγνεσθε και λοιπά. Πενιντάρισε πια, να βάλεις μετά το πενιντάρι, που είναι ένα νέο της εποχής, ναι. Μετά θυμίσω το βάλεις, κάνω παραγγελία σήμερα. Λοιπόν, και είχα γενιά από χθες, αλλά την ξέχασα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον κύριο Τσίπρα, να είναι καλά, να είναι υγιής, να χαίρεται όσους αγαπάει. Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Του βάλαμε να του τραγουδάει και χρόνια πολλά το χαμηλό. Και τη Μέριλιν, δηλαδή κορυφαίο. Μία στο JFK και μία στον Άλεξ Τσίπρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος έτσι. Και αυτός και όσοι αγαπάει να είναι καλά. Υγιής κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Ή δεν τα βρίσκουμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, τι άλλα είδασαν σήμερα εσύ? Πέθαναν ταυτόχρονα δύο μεγάλοι της κλασικής μουσικής, ο Βιβάλτη και ο Μπαχ. Εγώ ξέρω, άμα δεν ξυπνήσω με Βιβάλτη το πρωί, πάει στραβά η μέρα μου. Και άμα δεν κοιμηθώ με Μπαχ το βράδυ, παθαίνω κάτι. Καλά που δεν έχω να σκουρίσω εδώ πέρα, πώς το λένε, να με μαλώνει. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ρε εσύ, Γιαννάκη μας, από πού είναι το τραγουδάκι αυτό, από το μόνο του Monty Python, τα είπαμε από πού είναι. Ναι. Λύσαξες με το Μητσοτάκι από το 19, έχεις λύσαξει και τον έχεις φάει στη μάπα μέχρι το 26. Περίμενε λίγο ακόμα. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνυματάκια σας. Τα περιμένουμε έτσι για να μην νιώθουμε ότι μιλάμε και μόνοι μας. Η Αθήνα έχει αδειάσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της, δεν έχει αδειάσει τελώς προς Θεού έτσι. Αλλά πια δεν υπάρχει κίνηση. Κάνω έτσι μηχανικά αυτό που κάνω κάθε πρωί εδώ και μήνες, να δω πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης και βλέπω τον Κηφισό να έχει από τη Λένορμαν μέχρι τη... ποια Φιλαδέλφεια, πολύ πιο κάτω. Μέχρι τα Άνω Πατήσια και λίγο πιο πάνω κίνηση. Στην Κάθοδο από λίγο πιο πάνω από τη Φιλαδέλφεια μέχρι και τη Λένορμαν. Όλος ο υπόλοιπος είναι χαρά Θεού. Δεξιά από τον Κηφισό προς τον Πειραιά έχει κίνηση. Εκεί είναι και ότι είναι κλειστό το ένα κομμάτι του δρόμου εδώ και δεν θυμάμαι από πότε, από τον περασμένο αιώνα πρέπει να είναι. Η παραλιακή είναι μια χαρά, ο περιφερειακός δεν έχει κάποια θέματα ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Η Συγκρού έχει στην Κίνα να δώσει μια μικρή κινησούλα, μέχρι τον Νέο Κόσμο δηλαδή. Η Κηφισίας στην άνοδό της από χαμηλά σχετικά μέχρι και το Χαλάνδρι. Στην Κάθοδό της από το Χαλάνδρι, όχι, δεν έχει, προς τα κάτω μετά σπάει. Και η Μεσογείων είναι αριστούργημα. Στην άνοδο είναι αριστούργημα, στην κάθοδο έχει κάτι μικρά κομματάκια κόκκινα. Για να δούμε και το αγαπημένο μου σημείο. Από Χαϊδάρι, μετά από το Χαϊδάρι, αρκετά μετά το Χαϊδάρι, εκεί που είναι το δάσος δηλαδή. Και μέχρι τους Καραμαγκάλα, δεν είναι κόκκινο-κίτρινο είναι το πράγμα, πηγαίνει. Και το κέντρο της Αθήνας, εντάξει. Λογικά πράγματα. Ακόμα είναι άλλωστε 9 και 4. Δεν έχουν βγει τουρίστες παγανιά. Ο καιρός θα είναι καλός, θερμοκρασία σήμερα, για να δούμε πόσο θα δείξει στην Αθήνα. Θα σας πω αμέσως. Αν ακούει ο Θοδωρής ο Γιορταμίλης και έχει να μου πει καμιά είδηση για τον καιρό, μου τη λέει. Σήμερα βλέπω θα φτάσει λέει τους 36 στην Αθήνα. Αύριο πιο χαμηλά, 32, βλέπω 32, το Σάββατο 31, 32 την Κυριακή και ξανά άνοδος από Δευτέρα. Αλλά αυτά είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μητρολογικής Υπηρεσίας, όχι δική μου, μη μου ζητάτε τα ρέστα. Έτσι κι αλλιώς αυτή η Παρασκευή είναι παραδοσιακά η Παρασκευή της μεγαλύτερης εξόδου μαζί με αυτή του 15 Αυγούστου. Θα φύγουν πολλοί δηλαδή, θα βιάσει η Αθήνα φαντάζομαι σε μεγάλο βαθμό. Όσοι φύγετε αυτή την Παρασκευή σας λυπάμαι. Ή φύγετε πολύ νωρίς ή φύγετε πάρα πολύ αργά. Άμα φύγετε ξοδοκάτης 3 το μεσημέρι και όχι μακριά να πάτε, εκεί που πηγαίνω εγώ συνήθως ξοδοκώ στην Πελοπόννησο στην Αργολίδα, αν τα τραβράκι θα το φάτε μέσα στο νερό, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα σταματάτε στα ΣΕΑ και θα έχει μια ουρά 8 χιλιόμετρα για να πάρετε ένα καφέ. Θα βάλετε τη βενζίνη, πάμφθηνη βενζίνη, Κάτσε να σας πω τιμές βενζίνης τώρα, ναι.
2: Όλα καλά, όλα αμφιρά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάμε θαυμάσια. Λοιπόν, εκεί που δεν πάνε θαυμάσια καθόλου είναι στην Ισπανία και τη Γαλλία. Έχουν τις πιο μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετιών. Μιλάμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα. Δεν είδα αν έχουν ζητήσει τις παραιτήσεις του Σάντσεθ και του Μακρόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μπορεί και να το έχουν κάνει και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί εδώ εμείς αυτό έχουμε έτσι. Κάθε φορά που έχουμε μεγάλες πυρκαγιές ζητούνται παραιτήσεις πρωθυπουργών και δεν εννοώ μόνο για τώρα, εννοώ και πριν. Οι προηγούμενοι το ίδιο έκαναν και οι παραπροηγούμενοι και οι αντιπαραπροηγούμενοι κλπ. Λοιπόν, θα βδεί ο Τραμπ τον Νετανιάχου σε εκεί τη συζήτηση συνάντηση που αναβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες, αλλά λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα πουλήσω όπου θέλω, δεν ρωτάω κανέναν. Οκ, και τα F-35 το είπα αυτό προφανώς, έτσι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ή απογευματινή στην πρώτη σελίδα, κάτσε μόνο να τη βρω. Πολύ λίγη μουσική, γιατί δεν την έφερα μέσα, την ξεκοκάλιζα και δεν την έφερα μέσα, έχει πολύ ωραία.

Κατερίνα Πλατή, πριν από εσάς, για εσάς την έφερε την εφημερίδα. Τα μυστικά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση ως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης, 800.000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και μακάρι να μπορέσει να συμβεί. Και ένα δεύτερο θέμα που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό το θέμα που έχουν τα νέα. Κύμα μεταβιβάσεων, λέει, στα ακίνητα. Έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η συνταγματική αναθεώρηση, όπως τα λέγαμε εδώ πέρα όλους τους τελευταίους μήνες με τον Μπίλι, ο Βασίλης Κορίς, πάμε αυτή τη εβδομάδα, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Και απλώς θα δουλέψει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που εγώ λέω, είμαστε καλά να μην δουλέψω. Κάνουμε αυτή τη σκάτζα δηλαδή. Θα περάσει, μου είπε σήμερα μια βόλτα από εδώ. Οπότε έξω να είστε σε γρήγορη, θέλω να σα πω όλοι σα. Ως τους 38 βαθμούς ο υδράργυρο σήμερα, σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδατε τι γίνεται στην Ισπανία και τη Γαλλία. Αχ, Θεός φυλάξει, μην έχουμε τα ίδια. Λοιπόν. Πάει μεταρρύθμιση, δεν υπάρχει δηλαδή, διότι καταψηφίστηκαν κανένα από τα άρθρα τα προτινόμενα για αναθεώρηση, δεν πήρε 180 ψήφους. Θα γίνει και μια δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, ούτε τότε θα πάρει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η επόμενη Βουλή για να αναθεωρήσει οποιοδήποτε από αυτά τα προτινόμενα χρειάζεται 180 ψήφους. Που για να τους βρει αποκλείεται, τους έχει ένα κόμμα. 1,180 βουλευτές έχει να έχει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι καν την εποχή του Μητσοτάκη να έχει τόσους βουλευτές και του Σιμίτη. Ποτέ. Άρα λοιπόν θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις. Αν τις δείτε, γράψτε μου. Ναι. Και μιλάμε για διάφορα θέματα από την ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, αίσθηση προκάλεσε ότι η ρύθμιση για τους. Η διάταξη για την εξαετή. Πώς το λένε, θητεία μία και μοναδική του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την οποία είχαν σηκώσει μπαράκι διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η μόνη η οποία δεν την ψήφισε ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν. Και όχι παρούσα, παρόν λέγεται. Ακόμα και αν ψηφίζει γυναίκα, έτσι λέγεται στην διαδικασία στη Βουλή. Δηλώνει το παρόν. Αυτό είναι το. Επειδή το ακούει κανείς και λέει, μα είναι παρούσα, δεν είναι παρόν. Δηλώνει το παρόν αυτό. Οπότε δεν λέει παρούσα. Μόνο εκείνη λοιπόν, ναι, γιατί διάφοροι άλλοι που βγαίνανε εκεί εδώ μεταξύ άλλων στα μικρόφωνα τα δικά μας και είχαν σηκώσει τη σημαία της Επανάστασης, ψηφίζαν κανονικότατα. Ξέρετε, το βουλευτιλίκι είναι γλυκό. Λοιπόν, και δύσκολο ο άλλος ρίσκεται να το χάσει. Αυτό που βλέπω είναι, και πρέπει να το εξομολογηθώ, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με το Πασόκ. Δεν θα κάνει διακοπές πραγματικά. Δηλαδή, αυτό που λένε οι πολιτικοί δεν θα κάνουν διακοπές, τους έχει βάλει και ο ίδιος τον εαυτό του βέβαια σε διαρκείς εκδηλώσεις θεματικές κλπ. Ήταν στοιχείο χθες, νομίζω, και έκανε μια εκδήλωση. Εντάξει, το νησί της Ναυτοσύνης, στοιχείος έτσι, για την ναυτιλία. Έχει κάνει σε 1,5 μήνα 5 θεματικές. Σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε και ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Αυτός, αν θυμάστε, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας. Μετά πέρασε από το στρατόπεδο του κ. Κασελάκη και φαίνεται πως θα βρει λιμάνι στην αγκαλιά του Πασόκ. Και διάβαζα στο ρεπορτάζ του Γιάννη Πολίτη την απογευματινή ότι και μία ακόμα βουλευτή, πρώην βουλευτής, που εμένα μου είναι και πολύ συμπαθής, κ. Ολυμπιάτη Τελιγιορίδου από την όμορφη Καστοριά, ετοιμάζεται και αυτή για το Πασόκ. Και επίσης υπάρχουν και κάνα δύο βουλευτές που είναι στο περίμενε, όπως είναι ο κ. Αποστολάκης και η Νίνα Κασιμάτη, που ακόμα δεν έχει κλείσει γιατί υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις, αλλά δεν νομίζω να μην την πάρει. Και πιστεύω δηλαδή ότι αν τελικά γίνει αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση για το Πασόκ, η παρουσία της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδελτία του, στη Β' Πειραιά. Έχω πολλά ακόμα να σας πω. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Θα έχουμε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, αμέσως μετά. Επειδή κάποιοι γκρινιάζατε χθες ότι ξεκινήσαμε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, θα τον θυμάστε, ήταν διοικητής του ΙΚΑ κάποτε. Ομότιμος καθηγητής ασφάλειας στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Αυτό είναι η παλιά Αβουσουπού, η σχολή μου δηλαδή. Να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω θα σας ενδιαφέρει πολύ. Έχασα τις σημειώσεις μου τώρα, αλλά θα τις βρω σε λιγάκι. Κατέρινα Πλατή, πάλι τις έχασα.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε και ο Ραυτόπουλο για το τι γίνεται με τις τιμές των τροφίμων και τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο, ο οποίος δεν πια μακριά, είμαστε ένα μήνα μακριά. Θα δούμε και τι γίνεται στα πιο διεθνή θέματα, όπως η ιστορία με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, Ιράν, πετρέλαιο, καύσιμα, με την Αλεξία Τασούλη, τη συνάδελφο, την εξαιρετική και φίλη, και ό,τι άλλο μας προκύψει στην επικαιρότητα. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στείλτε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όλα. Τώρα έχουμε χρόνο, μπορούμε. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξέλιξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr. Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Ξέχασα να πω ότι ο Δημήτρης Κυρικός είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου, ότι η Μαρία Ιωάννου είναι στο 211-1088-80 και σας περιμένει, ένα ευγενέστατο κορίτσι, μια πολύ καλή συνάδελφος, νέα, πολύ νέα, πάρα πολύ νέα, να είναι καλά. Η Κατερίνα Πλατή που είπαμε γενέθλια σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τις μουσικές, μερικές τώρα τις κλέβω κι εγώ, δεν τις επιλέγω. Θανάση, με την άδειά σου. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, έχουμε να σας βάλουμε μερικά μόλις γυρίσουμε. Ξέχασα κανέναν? Όχι. Ο Βασίλης Κουρής, είπαμε, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με το καλό. Θα κλείσει ο μοναχούλης του εκείνος, όπως μοναχούλης μου είναι και εγώ τώρα. radio@parapolitica.gr. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να σχολιάσετε την επικαιρότητα, έχουν στείλει μηνύματα. Έχετε, λέω. Έχετε στείλει και αρκετά. Πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Ανούλα μου. Πολύτιμοι συνεργάτες γίνονται ακροατές με τα μηνύματά τους όταν είσαι μόνος στο μικρόφωνο, λέει Άννα Σεμινάκη, συνάδελφος και φίλοι εδώ και δεν λέω πόσα χρόνια, Νούλα μου, αρκετά πάντως. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μόλις γυρίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα, έστω και έτσι αισθάνομαι καλύτερα κι εγώ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρον Άρον, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν οι Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του πολιτιστικού συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιος FM.
12: Ανατολισμού.
11: Ναι.
12: Την ανάδειξη ενός πολιτικού σχεδίου. Δηλαδή μόνο μέσα στον Ιούλιο, όπως λέτε,
11: ναι,
12: αρχής γενομένης από τα ζητήματα των μικρομεσαίων, τα οποία αναδείξαμε με τις προτάσεις μας για το όριο αλλαγής ΦΠΑ,
11: mm-hmm,
12: την τεκμαρτή φορολόγηση, τον ακατάσχετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, μετά το κομμάτι των συντάξεων, τη 13η σύνταξη του ΕΚΑΣ και τις άλλες παρεμβάσεις.
11: Ναι.
12: Μέχρι τα ζητήματα ιδιωτικού χρέους και βέβαια με την ναυτιλία και την παιδεία, όπου προχθές, όπως λέτε πολύ σωστά, ανέβησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης της ναυτιλίας, που περιλαμβάνει από την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης της ναυτικής μέχρι το ψηφιακό νιολόγιο και το ψηφιακό μόνιμο παρατηρητήριο τιμών ακτοπλοϊκά, το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι η μάχη είναι μια μάχη πολιτική. Το μέτωπο μας με την κυβέρνηση είναι πολιτικό μέτωπο. Δεν έχει να κάνει ούτε με πρόσωπα, δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικά ζητήματα. Υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το σχέδιο εμείς το παρουσιάζουμε στην κοινωνία.
11: Ναι.
12: Δεν πάμε με συνθήματα.
11: Λέτε τι δηλαδή, ότι δεν έχει σχέση όμως όλο αυτό και με το δημοσκοπικό ζήτημα που έχει προκύψει, με το ότι έχει εμβαλιστεί το κόμμα Τσίπρα.
12: Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ.
11: Αυτό δεν είναι κατηγορία. Αυτό είναι μια λογική προσπάθεια.
12: Ναι,
11: δεν
12: ναι,
11: είναι κατηγορία αυτό που λέω τώρα εγώ. Είναι μια λογική προσπάθεια. Ναι.
12: Εσείς μπορεί να υπάρχει μια επιτάχυνση του ξεδιπλώματος της στρατηγικής. Αλλά
11: μάλιστα,
12: η στρατηγική είναι η ίδια.
11: Ναι.
12: Εμείς έτσι κι αλλιώς, ναυτιλίας, που περιλαμβάνει από την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης της ναυτικής μέχρι το ψηφιακό νιολόγιο και το ψηφιακό μόνιμο παρατηρητήριο τιμών ακτοπλοϊκά, το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι η μάχη είναι μια μάχη πολιτική. Το μέτωπο μας με την κυβέρνηση είναι πολιτικό μέτωπο. Δεν έχει να κάνει ούτε με πρόσωπα, δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικά ζητήματα. Υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το σχέδιο εμείς το παρουσιάζουμε στην κοινωνία.
11: Ναι.
12: Δεν πάμε με συνθήματα.
11: Λέτε τι δηλαδή, ότι δεν έχει σχέση όμως όλο αυτό και με το δημοσκοπικό ζήτημα που έχει προκύψει, με το ότι έχει εμβαλιστεί το κόμμα Τσίπρα.
12: Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ.
11: Αυτό δεν είναι κατηγορία. Αυτό είναι μια λογική προσπάθεια.
12: Ναι,
11: δεν
12: ναι,
11: είναι κατηγορία αυτό που λέω τώρα εγώ. Είναι μια λογική προσπάθεια. Ναι.
12: Εσείς μπορεί να υπάρχει μια επιτάχυνση του ξεδιπλώματος της στρατηγικής.
11: Α,
12: αλλά
11: μάλιστα,
12: η στρατηγική είναι η ίδια.
11: Ναι.
12: Εμείς έτσι κι αλλιώς όλο το προηγούμενο διάστημα.

0: κατηγορείς το Πασόκ.
1: Αυτό δεν είναι κατηγορία. Αυτό είναι μια λογική προσπάθεια. Ναι, δεν είναι κατηγορία αυτό που λέω τώρα εγώ. Είναι μια λογική προσπάθεια. Ναι.
0: Εσείς μπορεί να υπάρχει μια επιτάχυνση του ξεδιπλώματος της στρατηγικής. Αλλά η στρατηγική είναι η ίδια.
1: Ναι.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς όλο το προηγούμενο διάστημα προγραμματικά μιλούσαμε.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα συνεχίσετε.
0: Το κάναμε με τη μείωση των ωρών απασχόλησης πριν εμφανιστεί το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το κάναμε με το ιδιωτικό χρέος πριν εμφανιστεί το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα νομίζω ότι αυτή είναι μια καθαρή στρατηγική.
1: Τώρα.
0: Ότι εδώ δεν είναι απλά ατάκτωση ρημένα αποσπασματικά μέτρα, αλλά ένα συνολικό αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος. Κεντρικός πυλώνας είναι το να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και το κράτος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πολιτικές για να στηριχθεί η κοινωνία.
1: Ωραία, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι άχαρο για τον πολύ κόσμο, αλλά κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό γιατί περιλαμβάνει εμβληματικά ζητήματα όπως το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την αξιολόγηση στο δημόσιο. Χθες λοιπόν καταψηφίστηκε, δεν μπόρεσε να πάρει κανένα από τα άρθρα αυτά 180 ψήφους. Εξηγούσα στον κόσμο, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει, ότι θα γίνει άλλη μια ψηφοφορία που πάλι δεν θα υπάρχουν 180 ψήφοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επόμενη Βουλή για να αναθεωρήσει οποιοδήποτε από τα υποαναθεώρηση άρθρα χρειάζεται 180 ψήφους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, λέω εγώ και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου, να το κάνει αυτό ένα κόμμα. Δεν θα υπάρχει ένα κόμμα που να έχει 180 βουλευτές, πρέπει να πάρει 50% σχεδόν. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά δεν κατεδαφίζει κάθε προσπάθεια να αλλάξουν πράγματα, όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που φωνάζει ο κόσμος, ορίεται εδώ και χρόνια, ότι δεν γίνεται οι υπουργοί να μην δικάζονται από το φυσικό δικαστή.
0: Θεωρώ ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέτε.
1: Για πέστε μου, ναι.
0: Ακριβώς θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
1: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
0: Να ζητήσει ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη. Και να το εξηγήσω.
1: Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει από αυτή τη Βουλή, ας πούμε. Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε μια θέση. Ζητάμε να αναφερθεί το άρθρο 110 του Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Ώστε να είναι απαραίτητοι οι 180 βουλευτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην αναθεωρητική.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε δηλαδή ότι είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικό.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς η αναθεωρητική, όσες ψήφους και να έχει προτείνουσε.
1: Α, να είναι 180.
0: Να 180. Άρα είναι θέση αρχής. Πάμε τώρα στα τρία επιμέρους που μου βάλατε.
1: Ναι.
0: Το άρθρο 86 η κυβέρνηση το αναθεωρεί, κύριε Ξενάκη. Όχι. Κρατάει την άσκηση ποινικής δίωξης τους 151 της Βουλής.
1: Ναι.
0: Άρα δεν κάνει αυτό που λέγαμε και η ίδια έλεγε ότι πρέπει να πηγαίνει στο φυσικό δικαστή με έναν τρόπο που δεν έχει να κάνει.
1: Μα η πρόταση είναι αυτή. Μπορεί να αλλάξει. Η πρόταση είναι αυτή. Μπορεί να αλλάξει αυτή η εφόσον.
0: Φέρνει μια διατύπωση. Ναι. Και λέει να υπάρχει πριν ένας έλεγχος δικαστικός, αλλά την τελική απόφαση αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη να παραμένει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Άρα, εδώ τι έχουμε, σε ένα θέμα που σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το 86, άρα πολύ εύκολα θα βρεις 180 βουλευτές, το κρίσιμο είναι η διατύπωση. Η μοναδική δύναμη η οποία δεν θέλει να το αναθεωρήσει είναι η κυβέρνηση.
1: Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, λέω, θέλω να πω στην επόμενη Βουλή.
0: Ναι. Αυτό, μα μισό λεπτό. Ας πούμε ότι μια κυβέρνηση, η επόμενη, οποιαδήποτε,
1: ναι,
0: 151.
1: Ναι.
0: Και θέλει να εργαλειοποιήσει ξανά 86 για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί της.
1: Ναι.
0: Θα πάει με 151 με μια διατύπωση που θα κρατάει στη Βουλή τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Και να θεωρηθεί το 86 ουσιαστικά. Όχι.
1: Ναι.
0: Άρα, εμείς τι λέμε, θέλουμε να αναθεωρηθεί. Να είμαστε όλοι στήριξη των ευθυνών μας και να κάνουμε πραγματική αναθεώρηση του 86.
1: Ναι.
0: Άρα, με το 86 σας απάντησα.
1: Ναι.
0: Άρθρο 16.
1: Να κάνω μια πρόβλεψη. Πριν. Δεν θα αναθεωρηθεί ούτε αυτή τη φορά. Αλλά
0: εδώ,
1: πάμε να δούμε. Μπορεί να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος.
0: Ναι, πάμε τώρα. Πάνω στο 16.
1: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Τα μη κερδοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Του είχατε πει και ένα χρόνο πριν.
1: Ναι.
0: Να μην είναι ιδιωτικά.
1: Εκεί έχετε και θέματα και μέσα στο κόμμα σας. Τις τελευταίες μέρες είδαμε.
0: Το θέμα όλοι συμφωνούν στα μη κρατικά
1: πανεπιστήμια. Ναι, αλλά όλοι είδατε η διαμητική για έναν Κοπούλου. Τι είπε, ότι αυτό δεν το συμφωνήσαμε για τον νόμο Πιερακάκη. Το θυμάστε και δήλωση που έκανε. Ναι. Ήταν μια διαφοροποίηση. Ήταν μια διαφοροποίηση. Α μην μείνουμε εκεί.
0: Ο νόμος Πιερακάκη λέει ιδιωτικά και κερδοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Του είχαμε πει ένα χρόνο πριν. Να έχουμε καθαρή διατύπωση ότι θα είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, για να βρούμε λύση.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει φέρει ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Και ο νόμος Πιερακάκη έχει αποτύχει στην εφαρμογή του. Ήρθε κανένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Τα πέντε κολέγια που ήταν εδώ και ήδη συνεργάζονταν.
1: Καλά, δεν θα έρχονταν για το Χάρβαρντ. Ναι, ναι, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι θέλει το Χάρβαρντ όμως. Δεν το έλεγα εγώ.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά για να το λέτε.
0: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι θέλετε να έρθει το Χάρβαρντ ή να έρθει.
1: Νομίζω ότι ήταν μια υπερβολή που δεν την πίστευε κανείς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πέστε μας. Ναι, ναι, ναι. Για πέστε.

0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν, αν η διατύπωση είναι αυτή που πρέπει, θα υπάρξει συμφωνία. Και για εμάς είναι μια
0: φάση. Πάμε και στο τρίτο, στην αξιολόγηση το δημόσιο.
1: Την αξιολόγηση. Δεν φέρνει αξιολόγηση. Θέλει άρση μονιμότητας. Η άρση μονιμότητας δεν είναι αξιολόγηση.
0: Για όσους προσλαμβάνονται από τώρα και στο εξής.
1: Η άρση μονιμότητας σημαίνει ότι μπορεί να χτιστεί ένα κράτος πελατειακό όπου κάθε κυβέρνηση θα διώχνει τους προηγούμενους και θα παίρνει άλλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο κύριος Κυλακάκης, ο άνθρωπος είναι φιλελεύθερος το λιγότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν παλιά, θυμάμαι ότι λέγαμε ότι είναι ένας εκπρόσωπος του νέου φιλελευθερισμού. Όμως επειδή ο άνθρωπος έχει μια συγκροτημένη σκέψη, τι είπε, ότι αυτό το πράγμα, αν γίνει άναρχα, θα οδηγήσει σε πελατειασμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ εμείς έχουμε καθαρή διαφωνία. Εμείς λέμε ότι δεν είναι μονιμότητα το θέμα.
0: Ναι.
1: Η αξιολόγηση είναι ένα ζήτημα νόμων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμους,
0: ναι,
1: και την αξιολόγηση που δεν σε εφαρμόζει.
0: Τώρα, κύριε Τσουκάλα, επειδή ο χρόνος τελειώνει.
1: Πόσοι,
0: ναι,
1: παραμένουν,
0: ναι,
1: να είναι με αναθέσεις και όχι με κρίσεις.
0: Λοιπόν.
1: Άρα εμείς τι είπαμε, για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Συζητάμε κάθε μορφή αξιολόγηση να εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Συζητάμε, γιατί είναι απαραίτητη για εμάς η αξιοκρατία για αξιολόγηση,
0: ναι,
1: και συζητάμε αν θέλουμε μέσα από τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες αν κάποιος είναι επιορκός που ήδη υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το να νομιμοποιήσουμε, το να μπορεί να διώχνει όποιον θέλει, όποιον θέλει.
0: Ωραία. Να σας πω, περιμένουμε μεταγραφές σήμερα αύριο. Η ΑΕΚ πήρε ένα πολύ ωραίο χαφ από την Κροάτη. Περιμένετε να
1: καταλάβετε.
0: Διαβάζω ότι ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης είναι έτοιμος να προσχωρήσει το ΠΑΣΟΚ, ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ξέρετε κάτι.
1: Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανακοινώσεις και σήμερα θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον.
0: Και σήμερα θα υπάρξουν. Πετε μας καμιά είδηση, και σήμερα λοιπόν θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Εσείς, επειδή είστε πολύ καλός.
0: Όχι, εγώ διάβαζα το ρεπορτάζ του Γιάννη Πολίτη, θέλω να το πω του συναδέλφου, ο οποίος καλύπτει και το ΠΑΣΟΚ. Και είναι εξαιρετικό και λέει ότι θα είναι ο κ. Χουρδάκης και λέει και για την κυρία Ολυμπία Τελιορίδου, για την οποία έχω πάρα πολύ θετική άποψη, από την Καστοριά είναι, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μια πολύ εξαιρετική παρουσία. Και λέει αυτά τα δύο ονόματα. Και μάλιστα λέει ότι θα είναι σήμερα, ναι. Δηλαδή, να σας πω. Συμφωνείτε μαζί μου κι εσείς.
1: Σήμερα θα υπάρξει κάτι, θα το δείτε. Δεν θέλω εγώ να μπω σε ονοματολογία. Η στρατηγική της διεύρυνσης είναι μια δεδομένη στρατηγική και θα ξεδιπλωθεί όλο το επόμενο
0: διάστημα. Κυρία Τζάκερ, θα την πάρετε.
1: Δεν μπαίνω σε ονοματολογία.
0: Δεν μπαίνω.
1: Και δεν είναι αυτή η ουσία, κύριε Ξενάκη. Η ουσία είναι οι πολιτικές.
0: Την ερώτηση γιατί πρέπει να την κάνω. Λοιπόν.
1: Πρέπει να την κάνετε, δημοσιογραφικά το καταλαβαίνετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή μάλλον δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι αυτή τη σεζόν, από τη νέα σεζόν θα ξαναπούμε. Καλή δύναμη σε εσάς, γιατί δεν σας βλέπω για πολλές διακοπές φέτος εσάς. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Προανήγγειλε ουσιαστικά ότι σήμερα θα έχουμε προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Το πιο πιθανό είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, που πέρασε κάποια στιγμή και από τον κύριο Κασελάκη, πρόσωπος τύπου δηλαδή τον κύριο Κασελάκη, θα καταλήξει στο ΠΑΣΟΚ, για κάπου στη Θεσσαλονίκη, και η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου για την Καστοριά. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν ο Φίλιππος Πετσάλινικος το εμβληματικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα και λέει ότι τον Αύγουστο, ο κύριος Κυριανάκης λέει, όπως θα έχει υποβρεθεί, λέει πως τον Αύγουστο 26 θα είναι στο 100% το ETCS για τα τρένα. Είναι το σύστημα αυτομάτης παίδησης αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Διόρθωσε με, Κωνσταντίνα, αν κάνω λάθος. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως δεν θα είναι έτοιμο, πόσο μας δουλεύουν και πόσο δεν τους νοιάζει που παίρνει ο κόσμος στο τρένο χωρίς καμία ασφάλεια και αποτύχει, δεν έχουμε νέα Τέμπη. Το διαβάζω όπως είναι. Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας, το Γιάννη, που στέλνει τα χρόνια της πολλά στην Κατερίνα την Πλατή. Τι λέει για τα λαγκάδια της Αρκαδίας. Με την παρέα μας λέει, από τα λαγκάδια Αριδαίας λέει. Από τα λαγκάδια Αριδαίας, το χωριό με τα πολλά παιδιά. Την καλημέρα μας, τα λαγκάδια της Αριδαίας, το χωριό με τα πολλά παιδιά. Εγώ ήξερα η Κάλυμνος ότι έχει πολλά παιδιά, πολύτεχνος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εμίλιο από την Χανιά. Καλημέρα, Εμίλη, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Αλέξη Τσίπρα, χρόνια πολλά λέει. Για 65% διαγραφή το 2019 και το υπόλοιπο 120 δόσεις χωρίς τόκους. Η Uber να δουλεύει στην Αθήνα μόνο μεταξύ το 2018. Εύκα από 450 ευρώ το μήνα με νουδούμα στο πήγε σε 167 ευρώ. Φορολογία με βιβλία εσόδων, εξόδων, όχι τεκμαρτό. Βασίλης, ταξί, πενταμελής οικογένεια. Όπως καταλαβαίνεις, θα του κάνει το ταξί εκλογικό κέντρο για τον κύριο Τσίπρα, ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Λέει καλημέρα από Σπάρτη Λακωνίας, εν ώρα εργασίας. Ακούμε με αναμετάδοση από Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2. Θερμές ευχαριστίες στον Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2 για την αναμετάδοση. Χαίρομαι γιατί έχω και φίλες και φίλους που μας ακούν εκεί. Στον πύργο του Μιστρά, ξέρουνε. Καλημέρα στους φίλους μας εκεί στον πύργο Μιστρά. Καλημέρα, κυρία Σιμίνα, και νομίζω σε εσάς τα είπαμε. Καλημέρα, σύντροφε, λέει ο Δημήτρης. Σύντροφος και φαίνεσαι. Είναι φίλος, δεν παρεξηγεί. Έχεις εμάς που σε στηρίζουμε και σε αγαπάμε. Θα ήθελα να μάθω αν συμφωνείς, λέει, με την παραχώρηση της Άνελ Αρένα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συμφωνώ με οτιδήποτε μπορεί να κάνει την ΑΕΚ ισχυρότερη οικονομικά, να μπορέσει να μπει και αυτή στο παιχνίδι του μπάσκετ, γιατί θα μείνουμε πολύ πίσω. Τώρα που υπάρχει ήδη η Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που είναι υπερομάδες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται πολύ, και εμείς μένουμε πίσω. Ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά. Καλοδεχούμενο είναι για μένα και πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δεν τον ξέρω ούτε προσωπικά έχει βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ και δεν βλέπετε κανένα άλλο ενδιαφερόμενο μεταξύ μας. Αν έβλεπατε κανέναν, ακούω διάφορους που λένε να φύγει αυτός ο πρόεδρος, να φύγει αυτός ο πρόεδρος. Είναι κανένας άλλος που είναι από κάτω και περιμένει να έρθει? Ο κύριος Μαντενίδης λέει καλημέρα στο λαλίστατο επιτελικό επικοινωνιακό καθεστωτικό λιβανιστήριο του πριγκιπάτου εθνικό φρονό θρησκό πατρίδο κάπηλο μαφιαζουικό καρτέλο κομματοκρατίας. Πώς τη γράψατε αυτή τη λέξη, κύριε Μαντενίδη μου, είδατε? Έβαλα το βρυσίδι που μου ρίξατε. Γεια σου, Γιάννη Σαμσούρη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τρεις και σήμερα αντέχω. Παρομοίως το ίδιο. Μαζί είμαστε. Καλημέρα και στο Γιαννάκη, το φίλο μας, που μας έδωσε το μήνυμα για τους Monty Python. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Ζαμάνη που λέει απογοήτευση ευρύτερη κεντροδεξιά. Η Νούδου δεν θα πάει με Μητσοτάκη σε εκλογές, θα αλλάξει επικεφαλής. Μπα στη Καβατζάρα 27-28. Μην βάζει στοίχημα. Ο Βελόπουλος λέει μάλλον θα γίνει ο ίδιος αλήφη με το κόμμα Σαμαρά. Το ίδιο και η Λατινοπούλου που δεν μπαίνει στη Βουλή αν κατέβει ο πρώην ευεργέτης στις ευρωεκλογές, δηλαδή ο Σαμαράς, που της έδωσε 6% μόνο στη Μεσσηνία, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα. Όσο για την Καριστιανού, εδώ μιλάμε για ομάδα χωρίς βάθος, ούτε πάγκο και εξαφανίστηκαν λέει Γρατσία, Αυγερνός κλπ. Γενικά λαλίστες στο παρελθόν. Αλλή σε εμάς τις λεγόμενες ελεύθερες οικονομίες που δεν βλέπουμε φως από κανένα. Δεν κατεβαίνει και ο Τζίμερος στις εκλογές πια, το έχει σταματήσει. Γεια σας, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στο Βαγγέλη, το φίλο μας στον οδηγό ταξί. Θα έχει στείλει σίγουρα μήνυμα, δεν το έχω δει, όπως και σε όλους τους συνδέλφους στο Messenger. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: Και την άλλη γεμάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να καλημερίσουμε ένα πρόσωπο το οποίο πολύ εκτιμώ, το γνωρίζω και πολλά χρόνια, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής ασφάλειας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αυτό είναι η παλιά σχολή μου. Λεγόταν Αβουσοπού κάποτε, τη δεκαετία του 80 που ήμουν εγώ. Και ήταν και διοικητής του ΙΚΑ, αν θυμάμαι καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Νεκτάριε.
2: Καλημέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, βοηθήστε μας με τη μεγάλη εμπειρία σας και τις γνώσεις σας. Διάβασα μια είδηση το Σάββατο με τίτλο «Ξοδεύουμε περισσότερα από όσα βγάζουμε. Η αρνητική αποταμίευση παγιώνεται στην ελληνική οικονομία». Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, πώς εξηγείται και τι αποτελέσματα έχει.
2: Καταρχήν να πούμε ότι μιλάμε για την προσωπική αποταμίευση. Την οποία θα αναλύσουμε και υπάρχει βέβαια και η εθνική αποταμίευση για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Προσωπική αποταμίευση λοιπόν είναι ένα εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία διότι έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο της αποταμίευσης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναι στο μείον 10% όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συν 10%.
1: 10% αποταμιεύουν από αυτά που βγάζουν δηλαδή, έτσι δεν είναι?
2: Τα νοικοκυριά του.
1: Ναι.
2: 10% του διαθέσιμου εισοδήματος.
1: Ενώ εμείς μείον 10 τι σημαίνει ότι παίρνουμε κιόλας?
2: Εμείς σημαίνει ότι για να καλύψουμε τη διαφορά της κατανάλωσης, διότι εδώ είναι το πρόβλημα τώρα, ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πιέζονται από το δίδυμο πρόβλημα του πληθωρισμού και των χαμηλών μισθών.
1: Ναι. Ακρίβεια δηλαδή και χαμηλή μισθή. Ναι.
2: Από τη μια πλευρά έχουμε ένα από τα χειρότερα προβλήματα ακρίβειας στην Ευρώπη με τον υψηλό πληθωρισμό και αυτό το αισθάνονται οι οικογένειες πληρώνοντας τους λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό.
1: Ναι, τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα.
2: Τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη πλευρά οι μισθοί δεν έχουν μετά την μεγάλη κρίση αναπροσαρμοστεί διότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα στις συλλογικές συμβάσεις. Μόνο το 20% του εργαζόμενου πληθυσμού υπάγεται σε συλλογικές συμβάσεις όταν το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 80%.
1: Ακόμα είμαστε στο 20% έτσι.
2: Ναι. Επομένως οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το δίδυμο πρόβλημα και γι' αυτό δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές δαπάνες της ζωής τους. Βέβαια τι κάνουν, εξοδεύουν κάποια από τα έτοιμα λεφτά ή δανείζονται για να μπορέσουν να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης.
1: Ξέρετε, να σταθώ εδώ μόνο λίγο να πω ότι ακούμε συχνά το επιχείρημα ότι και στο εξωτερικό υπάρχει ακρίβεια. Αλλά ταυτόχρονα λέτε ότι στο εξωτερικό, στο μέσο όρο τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και ένα 10% αποταμίευση παρά την ακρίβεια.
2: Γιατί. Άρα την ακρίβεια έχουν πολύ υψηλότερα εισοδήματα.
1: Ναι.
2: Το μέσο εισόδημα του εργαζόμενου στην Ελλάδα, όταν λάβουμε υπόψη και την ακρίβεια, είναι το μισό από ό,τι είναι του μέσου Ευρωπαίου. Ναι. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό δεν φτάνουν τα χρήματα και γι' αυτό έχουμε την αρνητική αποταμίευση.
1: Μάλιστα. Είπαμε τώρα για τους ιδιώτες, που εντάξει που είναι και αυτοί που μας ακούνε οι περισσότεροι και που βλέπουν τον πληθωρισμό να τρώει τα εισοδήματά τους, τις όποιες αυξήσεις υπάρχουν να τις τρώει ο πληθωρισμός. Και δεν βλέπουν ότι κάποια αισιόδοξη προοπτική σε αυτό. Διάβαζα ότι τα 6 τελευταία τρίμηνα, λέει, συμβαίνει αυτό. Για 6ο διαδοχικό τρίμηνο έχουμε αυτόν τον αρνητικό δείκτη, τον οποίο μας είπατε. Νωρίτερα δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Έτσι, ήταν πιο ισορροπημένη από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Όχι, είναι συνέχεια.
1: Ναι.
2: Από τα χρόνια της κρίσης των μνημονίων μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ανακάμψει.
1: Επίσης, διαβάζω κάτι άλλο. Εκτεταμένη φοροδιαφυγή και απόκρυψη εισοδημάτων. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, τη χρήση πλαστικού χρήματος σε πολύ μεγάλη έκταση πια, έτσι, να το πούμε αυτό, κάτι που δεν ήταν άγνωστο στην Ελλάδα πριν το 2010, μετά τα μνημόνια έγινε γνωστό, ότι και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν είχε αντιμετωπιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε.
2: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, ότι επειδή έχουμε τον διπλάσιο περίπου ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη,
1: ναι,
2: υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες φοροδιαφυγής.
1: Ναι.
2: Εκτιμώνται γύρω στα 50 δισεκατομμύρια τα εισοδήματα που φοροδιαφεύγουν. Ναι. Κάποιες εκτιμήσεις τα ανεβάζουν ακόμα υψηλότερα, αλλά ας πούμε ότι είναι στο 50%,
1: ναι,
2: στα 50 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό βέβαια, το οποίο εξηγεί και την, αν θέλετε, το επίπεδο διαβίωσης ορισμένων στρωμάτων του πληθυσμού, ναι, τα οποία κατά τα άλλα δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα,
1: ναι,
2: δεν δηλώνουν καμία αποταμίευση και παρόλα αυτά διάγουν έναν καλύτερο βίο.
1: Τώρα,
2: αυτό οφείλεται βέβαια, ναι, στην φοροδιαφυγή.
1: Ναι. Αυτό είναι περιγραφή της κατάστασης όπως μας την κάνατε και πολύ καλά κάνετε βέβαια. Το ερώτημα τώρα είναι πρακτικά τι γίνεται. Θέλω να πω τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί κάπως αυτό το φαινόμενο που μόλις περιγράψατε, το αρνητικό
2: δεν
1: φαινόμενο.
2: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η πρόταση δική μου,
1: ναι,
2: τώρα και πολλά χρόνια, είναι ότι για να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο της χώρας πρέπει τις 900.000 επιχειρήσεις που έχουμε και εκ των οποίων το 99% είναι μικρές και πολύ μικρές,
1: ναι,
2: να δώσουμε κίνητρα και έτοιμα μοντέλα συμφωνεύσεων και εξαγορών,
1: ναι,
2: για να φτιάξουμε 100 ή 200.000 επιχειρήσεις αντί να έχουμε 900, ναι, με έναν ή δύο εργαζόμενους που δεν είναι βιώσιμες και δεν μπορούν να απασχολήσουν σοβαρό δυναμικό, δεν μπορούν να δώσουν σοβαρούς μισθούς και φοροδιαφεύγουν σε μεγάλη κλίμακα.
1: Ναι.
2: Δεν θα αλλάξει ποτέ το μοντέλο της οικονομίας εάν δεν κάνουμε αυτές τις συγχωνεύσεις σε μεγάλη κλίμακα. Διότι στην ουσία έχουμε γύρω στις 700 μεγάλες επιχειρήσεις,
1: ναι,
2: από τις 900.000, απόλυτος αριθμός 700.
1: Ναι.
2: Και όλες οι άλλες είναι μικρές, πολύ μικρές εταιρείες.
1: Αλλά αυτό κύριε καθηγητά δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικά, μπορεί να γίνει μόνο σε εθελοντική βάση.
2: Σε εθελοντική βάση, αλλά
1: δύσκολο,
2: πρέπει να ετοιμάσει, ναι, τα μοντέλα συγχωνεύσεων,
1: ναι,
2: η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών,
1: ναι,
2: και να εξηγήσει τα μεγάλα ωφέλη.
1: Κάποτε πάνε, είχε γίνει με τους συνεταιρισμούς αυτό, κάποτε, μία δεκαετία του 80.
2: Έχουμε μια απέχρεια στην Ελλάδα, ναι, να συνεργαζόμαστε,
1: ναι,
2: και με τους συνεταιρισμούς που αναφέρατε. Εκεί έχουμε αποτύχει τραγικά και καταστρέψαμε τον αγροτικό τομέα, ο οποίος είναι ο χειρότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα θα πληρώσει μεγάλο τίμημα,
1: ναι,
2: σε επάρκεια τροφίμων τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες.
1: Ναι.
2: Αλλά και σε άλλους τομείς έχουμε αυτήν την κατασπατάληση, κατάρμηση των οικονομικών δυνάμεων.
1: Μάλιστα.
2: Και όσο δεν βάζουμε μυαλό. Και τώρα αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει αυτό το μήνα ήταν μια χρυσή ευκαιρία να μας συγκεντρώσουμε τις μονάδες, τις οικονομικές μονάδες σε μεγάλα μεγέθη, αλλά σε ένα έτοιμο σχήμα όπου να αντιληφθούν οι επιχειρηματίες ότι μπαίνοντας σε ένα τέτοιο σχήμα με το καλημέρα διπλασιάζουν τουλάχιστον τα περιουσιακά τους, την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτά δεν γίνονται διότι θέλουν κόπο, θέλουν προγραμματισμό και όλα αυτά, ναι, τα
1: και μια, μια συνένεση του πολιτικού συστήματος ή ενός κομματιού του μεγάλου, εν πάση περιπτώσει, και αυτό να πούμε ότι χρειάζεται, το οποίο είναι δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί σχεδόν ποτέ και για τίποτα σοβαρό, δυστυχώς. Να, παράδειγμα η συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Μας διαφωτίσατε αρκετά. Δεν είναι αισιόδοξα βέβαια όλα αυτά που ακούσαμε. Αλλά λέει, σου λέει, με 700 μεγάλες επιχειρήσεις και 900.000 μικρές. Δεν είναι βιώσιμες οι 900.000 επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνουν μισές. Αλλά με σχέδιο, όχι έτσι. Με σχέδιο το οποίο να μπορέσει να βοηθήσει αυτές για να γίνουν και αυτές ανταγωνιστικές. Αλλιώς δεν θα γίνουν ποτέ ανταγωνιστικές. Είναι το μπακάλικο της γειτονιάς, το οποίο πάει και αγοράζει το προϊόν που πουλάει από το σούπερ μάρκετ. Κανονικά, όπως το αγοράζετε εσείς και εγώ, πάνω στην ευκαιρία που στην προσφορά, για να το πουλήσει μετά λίγο ακριβότερα και να βγάλει κανένα φράγκο κι αυτό. Και όλο αυτό δεν είναι. Είναι στρεβλό. Δεν είναι κανονική εικόνα οικονομίας. Λοιπόν. Σωτήρια, ακρίβεια λέει δεν φαίνεται μόνο στο καλά σούπερ μάρκετ, φαίνεται κυρίως τον τραπεζικό λογαριασμό λίγο πριν μπει ο επόμενος μισθός. 7 στους 10 καταθέτες βρίσκονται έως τα 1.000 ευρώ, μόλις το 13% κινείται από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή το 0,9% συγκεντρώνει σχεδόν το 46% των καταθέσεων. Αυτά κύριε Βραμίδη, ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Ντέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων, Επιστρέφουμε, μη φύγει κανένας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προσχωρήσεις ανεξάρτητων βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και εντός της ημέρας, προανήγγειλε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα θα ανακοινώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Θέμα ημερών είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελο Ποστολάκη, ενώ φούντωσαν τα σενάρια περί προσχώρησης και της Θεοδόρας Τζάκρη. Τις προτάσεις της Ελλάς για τον ανασχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Επίσης, την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων, την αναγέννηση των κοινοτήτων με ξεχωριστή κάλπη και την καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τους πολίτες. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη την οποία μπορούν να οικοδομήσουν οι ηγέτες στην Κύπρο, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος σήμερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 67χρονου. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ότι γίνονται επαφές, ενώ δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφυλέτες του Δημοσίου. Το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε να δώσει επιπλέον χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 69χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μαζική επίθεση από 390 ουκρανικά ντρόνς δέχτηκε τη νύχτα η περιφέρεια της Μόσχας. Στα αθλητικά, παίκτης της ΑΕΚ, ο Κράτης Μέσος Λόβρο Μάγερ, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα της νέας του ομάδας. Πιθανή είναι η παραμονή του Κλέιτον στο ρόστερ του Ολυμπιακού ως τρίτος φορ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρων Άρων, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν η Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης.
8: Επικοινωνία.
9: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
10: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
11: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
14: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
15: Ακούτε, και έχετε στείλει ένα δύο ενδιαφέροντα μηνύματα. Ο κύριος Αργυρόπουλος λέει: το μοντέλο οικονομίας και παραγωγής, τα μοντέλα έχουν να κάνουν με ιδιοσυγκρασία κάθε χώρας. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις μοντέλα ενάντια στον τρόπο ζωής. Καλό θα ήταν να βρεθούν τρόποι φορολόγησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παρά να προσπαθείς να αλλάξεις τις ζωές των ανθρώπων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται αρκεί να αναπτύσσονται νόμιμα και να υπηρετούν το κοινό συμφέρον. Δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ανακύκλωση του πλούτου μόνο με μεγάλες επιχειρήσεις που όλοι γνωρίζουμε τις σχέσεις τους με την πολιτική. Είναι λάθος. Αργύρης Αργυρόπουλος. Εγώ να πω απλώς ότι από την εμπειρία που έχω, όση εμπειρία μπορεί να έχω, ταξιδεύοντας σε δεκάδες χώρες του κόσμου, καλύπτοντας το ρεπορτάζ και όχι μένοντας αυτές για πολύ καιρό, μπορώ να μιλάω τώρα για ταξίδια στραπή που κράταγαν 1-2 μέρες. Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι καμία άλλη χώρα που να είχε τόσες μικρές επιχειρήσεις μαζεμένες σε γειτονιές της. Έτσι. Αυτό δεν το θυμάμαι, να το έχω δει πουθενά σε καμία χώρα ευρωπαϊκή από αυτές που έχω στο μυαλό μου. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, επειδή έχει στείλει και άλλο ένα μήνυμα εδώ, οποίος, που μας λέει εδώ ο φίλος μας, μισό λεπτάκι, ότι ο Ισίδωρος, ότι καλημέρα, δεν θέλω να πω τους χαρακτηρισμούς, θα πω μόνο. Ταυτόχρονα λέει, ακούμε για αύξηση των ακαταθέσεων ιδιωτών και μείωση φοροδιαφυγής. Η Τράπεζα της Ελλάδας είχε εκτιμήσει τη φοροδιαφυγή στα 40 δις πριν από χρόνια και τώρα έχει μειωθεί αρκετά λόγω του πλαστικού χρήματος. Ο καθηγητής, ο κ. Νεκτάριος, που είναι πολύ έμπειρος, είπε κάτι που κατά την άποψή μου έχει μία λογική. Η λογική είναι ότι είναι πάρα πολλές οι μικρές επιχειρήσεις και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες. Γιατί, απλά τα πράγματα. Όταν η μεγάλη επιχείρηση, το σούπερ μάρκετ λέγω, αγοράζει ένα προϊόν σε πολύ πολύ πιο φθηνή τιμή, γιατί μπορεί να πάρει τεράστιες ποσότητες του προϊόντος, και άρα αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Όταν αγοράζεις μια μεγάλη ποσότητα ενός πράγματος, σου κάνουν πάντα μια καλύτερη τιμή από ότι να αγοράσεις ένα ή δύο. Πώς να ανταγωνιστεί τον έμπορο της γειτονιάς, ο οποίος θα αγοράσει, ξέρω εγώ, 20 καφάσια μπύρες. Κάποιος ο οποίος θα αγοράσει 2.000 καφάσια μπύρες. Θα του κάνουν καλύτερη τιμή. Και σου λέει, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτές οι επιχειρήσεις να γίνουν από 900.000 μισές. Με κάποιο τρόπο να συνενωθούν. Δεν είναι ωραία, ακούγεται. Το δοκιμάσαμε με τους συνεταιρισμούς στη δεκαετία του 80. Πήγαμε άκλαυτοι, διότι γίνανε αιστεία σκανδάλων οι περισσότεροι από αυτούς, όχι όλοι οι περισσότεροι από αυτούς. Και μετά δεν ξαναγίνει κάποια σοβαρή προσπάθεια, είναι αλήθεια. Εμένα μου αρέσει που στη γειτονιά μου μπορώ να βρίσκω τα πάντα, να κατεβαίνω κάτω και να βρίσκω τα πάντα σε τρία τετράγωνα. Μα έτσι μάθαμε που εκεί ο πάνω σου λέει. Έτσι μάθαμε. Καταβαίνεις κάτω πάνω μου και βλέπεις 5 φαρμακεία γύρω-γύρω σου. Ναι, 5 φαρμακεία. 5 φαρμακεία, ναι. Τα πουλάνε τα πάντα. Ναι. Αντιλιακά, αυτό, οδόκρεμες κλπ. Σαπούνια, ναι, κλπ. Λοιπόν, 5 φαρμακεία. 3 περίπτερα. Γι' αυτό που δεν βρίσκεις είναι τραπεζικά καταστήματα πια, που ήταν γεμάτο. Πρέπει να σου βγει γλώσσα για να βρεις ATM. Ναι, εκεί υπάρχει δυσκολία. Σούπερ μάρκετ. Τώρα έχουν γίνει μόδα και τα μικρά πια, τα οποία ανοίγουν στις 9 το πρωί, 8 το πρωί ανοίγουν τις καθημερινές, κλείνουν στις 10 το βράδυ παρακαλώ, και δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο κάποια από αυτά. Δηλαδή εγώ ας πούμε έχω στη γειτονιά μου ένα που ρώτησα πόσο θα κλείσετε ρε παιδιά, και λέει θα κλείσουμε μάλλον το 15 Αύγουστο, και το σκέφτονται γιατί το 15 Αύγουστο, επειδή είναι η Παναγίτσα η περιοχή, καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί είναι, θα μαζεύεται πάντα πάρα πολλοί κόσμος, είναι μεγάλο πανηγύρι, είναι τεράστια εκκλησία, έρχεται κόσμος από πολύ μακριά, και το σκεφτόμαστε μην τυχόν και μείνουμε ανοιχτοί επειδή είναι η Παναγίτσα. Τώρα θα πεις άλλος, θα πάμε να προσκυνήσει και τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ, το μικρό. Οι τιμές του είναι ίδιες με του μεγάλου. Δεν είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα των προϊόντων, αλλά τα βασικά προϊόντα βρίσκεις. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει από τέτοια μικρά franchise σούπερ μάρκετ. Αντικαταστήσαν την εύγα της γειτονιάς, όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο κ. Χαλάρης. Και κάπως έτσι αναπτύσσεται η οικονομία μας. Η πρωτογενής οικονομία πάει κατά διαβόλου. Ο ΠΚΠ, και δεν χρειάζεται. Χθες άλλη μία σπήρα στην Κρήτη με 360.000 παράνομο όφελος λέει. Παίζει παντού σε όλα τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα αυτή η μέγκα πυρκαγιά σε Ισπανία και Γαλλία. Έχει ταξιδέψει μόνο καπνός πάνω από 500 χιλιόμετρα. Έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Η πόλη του Μπορντό βρίσκεται σε κίνδυνο, διότι δεν υπάρχουν, λέει, πλέον δίωδοι διαφυγής. Καίγεται γύρω-γύρω όλη η πόλη. Θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος με τα σύγχρονα μέσα. Έχουν πάει πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Ευρώπη και από εμάς. Έχουμε στείλει και εμείς. Αλλά αυτό που γίνεται, άμα τους δείτε στους μετεωρολογικούς χάρτες που δείχνουν, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, όπως φαίνεται η φωτιά αυτή από πάνω, έχει καλύψει ο καπνός. Βλέπω τώρα μια φωτογραφία δορυφορική που έχει καλύψει ο καπνός τη μισή Ευρώπη. Δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά.
8: Η Ιταλία δεν φαίνεται.
15: Η Ιταλία δεν φαίνεται καθόλου από τον καπνό που έρχεται από τη Γαλλία. Το ότι δεν έχουμε νεκρούς δεκάδες, εκατοντάδες είναι εντυπωσιακό επίσης. Και ελπίζω να είναι πραγματικό κιόλας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις μια φωτιά τέτοια τι θα βρεις μετά. Ναι, τι θα βρεις μετά. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν. Σας ενημερώνουμε, να το έλα, ήδη ήρθε φρέσκια σπαρταράει, ότι σήμερα στις 13 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στα γραφεία του στη Βουλή. Λοιπόν, ευχαριστούμε Άννα, κοινοβουλευτική συντάκτρια και φίλη. Άρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα αυξηθεί κατά ένα βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος είναι η τρίτη μεταγραφή του στη διάρκεια αυτή τη κοινοβουλευτική σεζόν. Στους ποδοσφαιριστές επιτρέπεται αυτό, να αλλάξουν τρεις ομάδες σε μία σεζόν? Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι έτσι, μία μπορεί να αλλάξουν. Λοιπόν, δύο δηλαδή, να πάνε από μία σε μία άλλη. Ναι. Αυτός αλλάζει τρεις. Για να δούμε, να σας πω αμέσως τώρα πόσο είναι ένα κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι η Νέα Δημοκρατία έχει 156 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει 32, θα έχει 33 από σήμερα. Τριαντατλία, που έλεγε η Βουκυκλάκη, τριαντατλία. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη, ποιο είναι? Το τιμημένο ΚΚΕ. Γεια σου Λίνα, καλημέρα να ακούς, με 21 βουλευτές. Τέταρτη είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Νομίζω ότι μετά τον κύριο Σαράκη δεν έφυγε άλλος από εκεί, είναι σταθερός εκεί. Μπετό. ΣΥΡΙΖΑ. 12 βουλευτές. Και έχει ακόμα 12, θα πέσουν πιο κάτω. Ναι. 7-8 θα μείνουν. Ναι. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα νίκη 8 βουλευτές. Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου 5. 5 σημαίνει ότι αν γίνουν 4 δεν είναι κοινωνική ομάδα πλέον. Αλλά νομίζω αυτοί θα μείνουν μέχρι τέλους. Και ανεξάρτητη παρακαλώ 52 που θα γίνουν 51. Γιατί θα είναι ένας λιγότερος. Οπότε το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο με 33 βουλευτές. Αυτά για την κοινωνική ομάδα της, για την κοινωνική δύναμη. Πόσα κόμματα έχει στη Βουλή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 κόμματα έχει στη Βουλή, είναι τους ανεξάρτητους. Πόσα θα έχει η επόμενη Βουλή? Εγώ θυμάμαι τις εποχές που είχαμε 3 όλα και όλα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ. Άντε είχε για το ΚΚΕ εσωτερικού μια περίοδο, νομίζω που έμπαινε στη Βουλή. Μετά πάλιωσαν, τελείωσαν αυτά. Καλημέρα, λέει η Δήμητρα, στην Κατερίνα μας την Πλατή. Πολύχρονη. Από τα Λαγκάδια, τη Λαγκαδιά Αριδαίας, στέλνει επίσης η Δήμητρα. Γεια σου. Θα τα μεταφέρουμε τα χρόνια πολλά. Θα τα έχει ακούσει ήδη, αφού ακούει την εκπομπή. Την ακούς την εκπομπή, με έκανε νόημα. Μας ακούει, δεν ακούει άλλο ραδιόφωνο. Τώρα ανταγωνισμό πρέπει να το παρακολουθείς, παιδί μου, για να μαθαίνεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θα έχουμε, είναι 28 Ιουλίου, συγγνώμη, και θα έχουμε προσχώρηση βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη κατά πάσα πιθανότητα, που δεν ξέρω όμως αν είναι βουλευτή σήμερα, πρέπει να το ψάξω γιατί τα έχω μπερδέψει. Εγώ τα έχω χάσει. Πραγματικά έχω χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια με αυτές τις μεταγραφές βουλευτών. Η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, η βουλευτής Καστοριάς, κάποια στιγμή του. Όχι, δεν είναι βουλευτής πια. Του ΣΥΡΙΖΑ, γεννημένη το 1966, είναι συνομιλική μου, και η οποία και αυτή φαίνεται πως είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρώην βουλευτής, κτηνίατρος είναι η δουλειά της, μέλος της Βουλής των Ελλήνων από το 2015 μέχρι το 2023. Μετά δεν εξελέγει και είχε συμμετάσχει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και το μεγάλο ερώτημα παραμένει η κυρία Τζάκρη, αν τελικά. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ οι οποίες διαφωνούν και διάφορα άλλα. Διαβάστε και εσύ και τίποτα στα. Πώς το λένε. Είπαμε τα επόμενα ονόματα παγόντι του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη της Νίνας Κασιμάτη και έπεται συνέχεια. Θα ενισχυθεί πολύ η Αλφα Θεσσαλονίκης από ό,τι φαίνεται και με άλλες υποψηφιότητες. Θα πάρουν και ένα ακόμα βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ από τη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι αυτά μπορώ να σας πω. Αφήστε να γράψουμε και τίποτα στο Secret το Σάββατο. Γιατί μετά πώς θα κλείσει το Secret. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ρεπόρτερ μας. Τον ρεπόρτερ μας. Ναι. Ξέρει
8: αυτός. Πότε την αγαπάς πολύ, Ρεβάλ. Ήσανε τα μπούνια.
16: Έχασες τη γριά σου?
17: Όχι. Την έδρα μου. Ήμουνα βουλευτή.
18: Αχ, και βά.
15: Είμαι περίεργος να δω, Πανούλη, πόσοι από τους βουλευτές που εκλέγονται, που θα είναι στην παρούσα Βουλή, θα είναι και στην επόμενη. Κυρίως από το κυβερνών κόμμα, που έχει και τη μεγάλη δύναμη, τα 150-156 βουλευτές. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Πραγματικά. Να δούμε. Πόσοι θα επιβραβευτούν για την παρουσία τους, πόσοι θα μαυριστούν για την απουσία τους ή οτιδήποτε άλλο. Και πω, μια πολύ δυσαρεστή είδηση που διαβάζω τώρα, τραγωδία στη Λαμία, νεκρός 17χρονος κατέρευσε να βρισκόταν με φίλους του σε πλατεία. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα πραγματικά σε πιάνει ψυχή σου πρωί πρωί. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν κάρπα, ήταν πολύ αργά όμως. Πάει το παιδάκι, 17χρονων. Το νου μας τώρα το καλοκαίρι στην οδήγηση. Το λέω πάλι για τους δελιβεράδες και για όσους χρησιμοποιούν πατίνια. Χθες πάλι πατίνι στη Λεωφόρο Συγκρού. Έχει γεμίσει κάμερες στο σύμπαν στο κέντρο της Αθήνας. Και τσιμπάνε αυτούς οι οποίοι μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο και το βρίσκουν. Δηλαδή και κάτω να το έχετε το χεράκι σας, γιατί είναι ψηλά οι κάμερες. Και να φαίνεται πως το κρατάτε το κινητό, ακόμα και αν δεν μιλάτε. Ακόμα το κρατήσετε για να το αλλάξετε. Φαίνεται σαν να μιλάτε. Και εδώ σου παίρνει το δίπλωμα κανονικά, δεν είναι μόνο το πρόστιμο, οπότε δεν έχεις και δίπλωμα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας το Μάκη από τα Γιαννιτσά. Πώς είναι δυνατόν με τις τιμένες δημοσκοπήσεις να βγάζετε πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα και τρίτο κόμμα? Θα μιλήσει η κάλπη, αν και τέτοιες έχω και σε αυτήν εμπιστοσύνη. Σε τι έχεις, ρε Μάκη, εμπιστοσύνη? Πες μας, πώς να ψηφίσουμε ακριβώς για να έχεις εμπιστοσύνη? Να έρθουμε όλοι να ψηφίσουμε εκεί μπροστά σου. Στα Γιάννητσα, ωραία είναι τα Γιάννητσα, έχουν έρθει και καιρό. Λέει ο Άκης, η χώρα δεν έχει προστιθέμενη αξία σε αυτά που παράγει, δεν παράγει γνώση ούτε καινοτομία, έτσι δυστυχώς δεν έχει μέλλον. Απλά θα πηγαίνει από χρεοκοπία σε χρεοκοπία, απλά με διαλύματα 20-25 ετών. Καλημέρα σας. Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Το διαβάσουμε. Όμως τι να κάνουμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πανούλη μας.

Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

ταχύτητες, ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: Ionion FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι μαμά!
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
13: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
14: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
15: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα για γονότα, όχι τίτλοι.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
0: πολλά περισσότερα από μένα. Δεν είναι δηλαδή του στυλ του το τραγούδι αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που συνεχίζετε να έχετε μαζί μας. Επιμένετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Θανάση. Μεγάλη παρέα αυτή από την Αριδαία, που στέλνει τα χρόνια πολλά στην Κατερίνα που γιορτάζει σήμερα, την Κατερίνα Πλατή, που κλείνει σήμερα τα 29 της χρόνια. Οι παλαιοί πολιτικοί, λέει ο φίλος εδώ, μιλούσαν συνέχεια μετά τις εκλογές για εκλογές Νοθείας. Οι σημερινοί πολιτικοί δεν μιλάνε καθόλου για Νοθεία. Η επιστορική ψήφος με τα χακαρισμένα τάμπλετ αναφέρεται πουθενά. Άστα εσύ, Μάκη. Άστα τώρα. Έχουν δηλαδή τα κόμματα, είναι χαζά, που κάθεται, δηλαδή, κάθεται τα κόμματα και χάνουν τις εκλογές Νοθείας και δεν έχουν τρόπο στο 2026 να βρουν. Τώρα μην πιστεύεις το αλήθεια. Τώρα κάθεις και ακούς αυτές τις αχλαμάρες περί Νοθείας. Τις λέει και ένας άλλος φίλος μου. Καλημέρα, Γιάννη, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα, αυτό και αν, μας αφορά όλους. Διαβάζω, στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Από Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων, ξεκίνησε δηλαδή από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για πραγματικές μειώσεις όμως και όχι προσφορές. Στις κατηγορίες ψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται νοπό, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, αλεύρα, έλαια, βρεφικό γάλα και πάνες, είδη πρωινού, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Λοιπόν, καθίστε τώρα να κουβεντιάσουμε με έναν άνθρωπο που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τα θέματα αυτά, που έχει πάντα στοιχεία στη διάθεσή του να μας δώσει. Και είναι ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
16: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ και εγώ στην κυρία Πλατή χρόνια πολλά και δημιουργικά, με υγεία και ευτυχία.
0: Ναι, ναι, να είναι καλά. Το κορίτσι μας εδώ πέρα μας βοηθάει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αν έχει κάποια επίπτωση στην καθημερινότητα του καταναλωτή και πώς θα κυλήσει ο Αύγουστος. Και αν αισιοδοξείτε πως στο Σεπτέμβριο θα δούμε μειώσεις σε τιμές προϊόντων βασίμως, εννοώ.
16: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μας έχει πει το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με την ενιαία αρχή προστασίας καταναλωτή και υποποίησης αγοράς, κύριε Ξενάκη, είναι το γεγονός του ότι από μέχρι σήμερα τα καταστήματα λιανικής πόλης, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα είχαν υποβάλει, θα έπρεπε ή θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα προϊόντα, τους κωδικούς τους, οποίους θα έχουν μείωση από 5 έως 20% πραγματικές μειώσεις, όχι περίοδο προσφορών, γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, τα περίπου το 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ βρίσκονται μονίμως κυκλικά σε προσφορές. Αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι αυτό θα διαρκέσει για 4 μήνες και περιμένουμε και εμείς να δούμε το φως της δημοσιότητας οι κωδικοί αυτοί οι οποίοι είπαν και έχουν δεσμευτεί στην Εθνική Συμφωνία η οποία έγινε, να δούμε τα προϊόντα με εξαίρεση τα νοπά προϊόντα όπως είναι φρούτα και λαχανικά και κατεψυγμένα λαχανικά, με εξαίρεση το αρνί και το κατσίκι, με εξαίρεση φρυγανιές και κάποια άλλα προϊόντα, σχεδόν στο σύνολό τους τα υπόλοιπα προϊόντα θα βρίσκονται σε μία μείωση από 5 έως 20% σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης και θα πει για τους επόμενους 4 μήνες από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Θα περιμένουμε και ελπίζουμε να έχουμε φανεί χρήσιμη τόσο στον κόσμο όσο και εσάς με τη βοήθεια την οποία μας δίνετε μέσα από τον πολύτιμο ραδιοφωνικό σταθμό και την εκπομπή σας, να αναδεικνύουμε καθημερινά το θέμα της ακρίβειας, της κροκέρδειας και της κερδοσκοπίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως και δεν μπορούμε να το λησμονήσουμε, κύριε Ξενάκη, είναι αυτό το οποίο είπανε, ότι τους δύο μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παραμείνουν βεβαίως στις υψηλές τιμές τα προϊόντα, οι κωδικοί αυτοί, για δύο μήνες χωρίς να υπάρχουν αυξήσεις. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει και κάνουμε καθημερινά την έρευνα, έχουμε δει αυξήσεις που κυμαίνονται έως και 10%, 12% σε προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι τα ζυμαρικά, όπως είναι τα αλαντικά, όπως είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, ακόμα και στα αναψυκτικά, δεν το συζητάω για τα νοπά προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που μας είπαν ότι θα είναι για δύο μήνες σταθερά οι τιμές εκεί που τις είχαν αφήσει με μείωση 5,94% στους 2.000 κωδικούς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτό δεν βλέπουμε να ισχύει μέχρι σήμερα που μιλάμε.
0: Να σας πω τι είδα χθες εγώ, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Σας έχω πει αρκετές φορές, σε βαθμό κουραστικό ίσως, για ένα καφέ που αγοράζει στο σπίτι σε καψούλες, σε καψούλια είναι αυτό, ο οποίος κάθε τρεις εβδομάδες περίπου μπαίνει σε μια προσφορά που είναι περίπου η μισή τιμή. Δηλαδή από 5 κάτι πήγαινε 2,80. Χθες λοιπόν Το είδα σε προσφορά 3,80. Δηλαδή η προσφορά που γινόταν εδώ και κάνα χρόνο, 1,5-2, δεν ξέρω τώρα, πάντως γινόταν και είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε, ξέρω εγώ, 3-4 κουτιά μαζεμένα, ας πούμε, γιατί αντί να πάρεις 2, παίρνεις 4, έτσι. Πήγε 3,80 η προσφορά, δηλαδή 1 ευρώ παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω ακριβώς.
16: Προϊόντα, βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που μας είπαν ότι θα είναι για 2 μήνες σταθερά οι τιμές εκεί που είχαν αφήσει με μείωση 5,94% στους 2.000 κωδικούς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτό δεν βλέπουμε να ισχύει μέχρι σήμερα που μιλάμε.
0: Να σας πω τι είδα χθες εγώ, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Σας έχω πει αρκετές φορές, σε βαθμό κουραστικό ίσως, για ένα καφέ που αγοράζει στο σπίτι σε καψούλες, σε καψούλια είναι αυτό, ο οποίος κάθε 3 εβδομάδες περίπου μπαίνει σε μια προσφορά που είναι περίπου η μισή τιμή. Δηλαδή από 5 κάτι πήγαινε 2,80. Χθες λοιπόν το είδα σε προσφορά 3,80. Δηλαδή η προσφορά που γινόταν εδώ και κάνα χρόνο, 1,5-2, δεν ξέρω τώρα, πάντως γινόταν και είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε, ξέρω εγώ, 3-4 κουτιά μαζεμένα, ας πούμε, γιατί αντί να πάρεις 2, παίρνεις 4, έτσι. Πήγε 3,80 η προσφορά, δηλαδή 1 ευρώ παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι, δεν ξέρω, η διεθνή τιμή του καφέ δεν έχει αυξηθεί, νομίζω.

0: τώρα. Πάντως γινόταν και είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε, ξέρω εγώ, 3-4 κουτιά μαζεμένα, ας πούμε, γιατί αντί να πάρεις 2, παίρνεις 4, έτσι. Πήγε 3,80 η προσφορά, δηλαδή 1 ευρώ παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι, δεν ξέρω, η διεθνή τιμή του καφέ δεν έχει αυξηθεί, νομίζω, το τελευταίο διάστημα.
1: Έτσι δεν είναι. Κύριξε, ναι.
0: Ήθελα να σας το πω έτσι, γιατί λέω χθες θα το πω στον κύριο Ραυτόπουλο αύριο το
1: μα
0: πρωί.
1: Δεν, δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω κι εγώ, αυτό, να προσθέσω σε αυτό το οποίο λέτε. Για παράδειγμα, ελληνικός καφές των 194 γραμμαρίων, που σε περίοδο προσφοράς είχε 3 ευρώ και 9 λεπτά και σήμερα πάλι σε προσφορά είναι, έχει 4,74.
0: Ο ίδιος
1: καφές. Να σας πω για άλλα προϊόντα, μακαρόνια για παράδειγμα, τα οποία σε προσφορά στις συγκεκριμένα θα σας μιλήσω, στις 17 μου είχαν 0,95, ναι. Σήμερα έχουν σε προσφορά πάλι 1,10. Ή άλλα ζυμαρικά τα οποία είχαν και αυτά σε προσφορά στις 17 μου 0,95 και σήμερα τα ίδια προϊόντα έχουν 1,10. Ή σπαγετίνη ολικής άλεσης νούμερο 10. Τα οποία ήταν σε προσφορά 0,93 λεπτά, σήμερα έχουν στις 10 του μηνός Ιουλίου, σήμερα έχουν πάλι σε προσφορά 1,08. Και μπορώ να σας
0: αφαιρετήσω
1: πάρα πολλά προϊόντα. Πρώτη ανάγκη.
0: Μήπως είναι. Όχι, όχι, μακαρόνια μιλάμε, τώρα λίμωνα. Μήπως είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Δεν νομίζω να είναι θέμα αυξήσεων ακόμα, γιατί αυτό το οποίο μας λένε ότι δεν έχει περάσει το μεταφορικό κόστος των καυσίμων στην αγορά. Εν τω μεταξύ όμως δεν μπορεί να μιλάμε από τη μία για συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, εθνική συμφωνία κυρίων, που να μας λένε ότι θα μειωθούν από 5 έως 20%. Εμείς μπορεί να είμαστε και πρέπει να είμαστε, κύριε Ξενάκη, μου επιτρέπετε τη φυλακτική, γιατί έχουμε ζήσει και τις προηγούμενες ενέργειες, όπως θα θυμάστε τους 1000 κωδικούς πρώτης ανάγκης, οι οποίοι μόνο πρώτης ανάγκης δεν ήταν. Είχαμε ζήσει προϊόντα, τις προηγούμενες ενέργειες με τη μείωση, με το ταμπελάκι πάνω από 5%, αν το θυμάστε, και πάρα πολλές άλλες ενέργειες,
0: σημειώσω,
1: οι οποίες όμως
0: ναι, ναι.
1: δεν είχαν θετικό αντίκτυπο για τον καταναλωτή.
0: Σημειώσω,
1: εδώ τώρα λοιπόν αυτή η ενέργεια, η εθνική συμφωνία η οποία κάνανε, το ΣΕΒ, η βιομηχανία τροφίμων, η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ότι θα μειωθούν οι τιμές σχεδόν, όχι απολύτως, σχεδόν στο σύνολό τους, τα κωδικοί των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από 5 έως 20%, οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί, γιατί αν να σας πω, κύριε
0: Ξενάκη,
1: Ξενάκη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, ένα μεσαίο κατάστημα, ένα μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 50.000 κωδικούς προϊόντων. Ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, τα υπέρ που λέμε, έχουν περίπου στους 70-75.000 κωδικούς. Εάν μας πούνε ότι αυτοί οι κωδικοί θα μειωθούν από 5 έως 20%, θα πούμε ότι και εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αλλά και εσείς με τη σειρά σας, με τη φιλοξενία την οποία μας κάνετε, πετύχαμε κάποιον στόχο, όχι το στόχο μας, κάποιον στόχο να μειωθούν οι τιμές και να πάψει να υπάρχει αυτή η σφογγέτη. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι όχι να έχουν αυξηθεί τα προϊόντα τις προηγούμενες εβδομάδες και να έρθουν να μας πούνε ότι από τις αυξήσεις οι οποίες έγιναν μειώθηκε 5%, δηλαδή να έχει γίνει αύξηση 10% και μετά να μας το παρουσιάσουν σαν μείωση 5%. Εμείς ήδη σας έχω πει και άλλες φορές, έχουμε το backup όλων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ των τιμών σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε προσφορές και σε αρχικές τιμές, προκειμένου να δούμε εάν αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν, που μας είπαν θα τα ανακοινώσουν στην ενιαία αρχή, θα στείλουν τα στοιχεία στην ενιαία αρχή, στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή, να δούμε τελικά, να τα δώσει στη δημοσιότητα, να δούμε τι ισχύει. Γιατί τους 2.000 κωδικούς, να σας θυμίσω, δεν τους έχουν δώσει ακόμα και σήμερα στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται, γιατί τι συμβαίνει αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στην Αθήνα δεν συμβαίνει, αλλά στα σούπερ μάρκετ της περιφέρειας, επειδή ο κόσμος πλέον δεν έχει χρήματα να βγαίνει και να τρώει έξω όπως έτρωγε παλιά, ο τζίρος έχει ανέβει πάρα πολύ. Εμένα μου το λένε άνθρωποι στην επαρχία ότι, που έχουν σούπερ μάρκετ μικρά, ότι και πέρσι και πρόπερσι κάνει πολλή δουλειά, πολύ περισσότερη από τα προηγούμενα χρόνια. Οι τιμές τους είναι πολύ κοντά με τις τιμές των προϊόντων εδώ στην Αθήνα, μην πω είναι και λίγο παραπάνω. Οπότε ο κόσμος πάει εκεί, ψωνίζει, γιατί δεν μπορεί να βγει έξω και βλέπει αυτό το οποίο περιγράφεται μόλις τώρα.
1: Ας το λένε αυτό, κύριε Ξενάκη, και οι άνθρωποι στην εστίαση, ναι, οι οποίοι μας κλαίνε κάθε μέρα. Βλέπουν τους ανθρώπους, τους τουρίστες να υπάρχουν, έχουν βουλιάξει τα νησιά, την νησιωτική Ελλάδα.
0: Έχουν πολύ, ναι, αυτό είναι αλήθεια, έχουμε γεμίσει. Η οποία δεν πάνε στα εστιατόρια.
1: Ακριβώς.
0: Πάνε το πρωί, ψωνίζουν, τρώνε στα σπίτια τους ή στα ξενοδοχεία μέσα και θα
1: ακόμα
0: πάνε και εμείς.
1: Στα ξενοδοχεία, όπως είπατε, ακόμα και στα ξενοδοχεία τα οποία είναι πολύ πιούζι. Ναι. Τελειώσουν στα σούπερ μάρκετ και παίρνουν διάφορα προϊόντα για να τα έχουν στο δωμάτιο.
0: Δεν επιτρέπεται θεωρητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραυτόπουλε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.

0: Μάκη, με συγχωρείς. Μου θυμίζει τις εκλογές Λεβίας και Νοθείας του Κωνσταντίνου Καραμάλη. Θες να πάμε και στον εξωστρακισμό του Αρισίδη του Δίκαιου. Να δούμε μην τυχόν και προς το και του Κίμωνα, νομίζω, που τους εξωστρακίσαν από την Αθήνα. Αυτούς δεν εξωστρακίσαν, κάνω καλά λάθος. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Λοιπόν, πάμε στον εξωστρακισμό του Αρισίδη του Δίκαιου. Μήπως και εκεί είχε. Έφταιγε η τέτοια. Η... Πώς την εταιρεία που κάνει τις εκλογές, δεν θυμάμαι και το όνομά της, για να είμαι ειλικρινής. Το ξέχασα. Λοιπόν, η μισή Βόρεια Ελλάδα πηγαίνει για βενζίνη στα Σκόπια. Αυτό ισχύει. Είναι πιο φθηνή. Στη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν λες Βόρεια Μακεδονία, ούτε εγώ τη λέω. Στα Σκόπια. Πηγαίνει και βάζει βενζίνη εκεί που είναι φθηνότερη. Στην Κύπρο δεν μπορεί να πάει που είναι φθηνή, γιατί πρέπει να κάνει μεγάλη διαδρομή. Ναι. Έχει και καράβι. Άσε που είχε 15% φορολογία, μια χαρά είναι στην Κύπρο. Θαυμάσια. Α, και ετοιμάζεται πρωτοβουλία για το Κυπριακό, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο με την Αλεξία Τασούλη και θα μας πει και για το ταξίδι που κάνει ο Μπίμπι. Ο Μπίμπι είναι ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον για να δει για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά, δεν ξέρω, τον Τραμπ. Και προφανώς θα συζητήσουν για το Μεσανατολικό. Και νομίζω ένα μέρος συζήτηση θα αφορά και εμάς, τα F-35 δηλαδή, που θέλει να πάει η Τουρκία. Ο Τραμπ έκανε μια δήλωση υποδοχής, να πω εγώ, του Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν θα μας πει κανείς τι θα πουλήσουμε και σε ποιον θα το πουλήσουμε. Σαν να του έλεγε ότι έλα εδώ να κουβεντιάσουμε, αλλά δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και ποιο θα πουλήσουμε. Και τώρα, επειδή διαβάζω έντονα και ο Βασίλης κυρίως εδώ που έχει καλό ρεπορτάζ και παρακολουθεί καιρό, λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο πλαίσιο για το Κυπριακό, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε λύση. Πώς θα έχουμε λύσει όταν η Τουρκία πια λέει για δύο κράτη και εμείς λέμε κάτι το εντελώς αντίθετο, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά έχω δει τόσα πράγματα να συμβαίνουν στην πολιτική που. Α, εντάξει. Θα το αποδεχθόμεν και αυτό. Αν μπορείς, μόνο βάλε αυτό. Ο κ. Θεοδωρικάκος χθες μίλησε για το θέμα της μείωσης των τιμών. Και βάλε το δεύτερο, αν μπορείς. Το δεύτερο για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα. Γιατί ανακοινώθηκε μια αύξηση στο. Μάλλον μια μείωση στο πετρέλαιο 10 λεπτά προχθές. Για να δεις τι λέει ο κ. Θεοδωρικάκος για τα καύσιμα.
1: Τι ο Πρωθυπουργός προχθές ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη στο ντίζελ με 10 λεπτά στην Αντλία. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσετε τα 5 λεπτά που βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια. Επομένως προστατευόμαστε κατά 15 λεπτά σε κάθε λίτρο από την αυξημένη τιμή. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν.
0: Για την αμόλυβη, τίποτα παιδιά, μόνο για το πετρέλαιο. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε ψυχή που δεν έχουμε πετρέλαιο και έχουμε αμόλυβη. Δηλαδή, η μέση τιμή, πόσο είναι σήμερα, κάτσε στα ματιά. Η μέση τιμή της αμόλυβης 95 οκτανίων είναι σήμερα που μιλάμε 1,92 με 1,99 αναλύτρο στην περιοχή της Αττικής. Να υπάρχουν και κάποιες φθηνότερες και κάποιες ακριβότερες επιλογές. Εγώ χθες είδα με τα ματάκια μου πάνω από 2 ευρώ, 2,00 κάτι. Ναι, είδα με τα ματάκια μου σε πρατήριο στο Κυφισό. Στο Κυφισό. Στο Κυφισό το είδα. Δεν έχω βάλει ποτέ εκεί βενζίνη. Αλλά το είδα 2 και κάτι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Που πάλι το χάσα. Αλλά αυτό το βρω που θα πάει. Βάζεις ωραία μουσκούλα όμως ενδιάμεσα. Κατάλαβες και το καλύπτεις ωραία. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα το τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή του σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Intermission που λέγαμε και στα συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε Βουλή, γιατί ο κόσμος πάει και έρχεται. Λοιπόν, τον κύριο Χουρδάκη περιμένουμε στη μία ώρα να πάει από ανεξάρτητος να πάει στο Πασόκ. Τώρα έχουμε και φρέσκα κουλούρια όμως. Ο Γιάννης Πολίτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Γιάννης Πολίτης έχει και το ρεπορτάζ σήμερα που διάβασα στην απογευματινή και συμμετέφερα και επιβεβαίωσε και ο Τσουκαλάς πριν από λίγο στο ραδιόφωνο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Σωτήρη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι μεταγραφή έχουμε τώρα?
1: Μεταγραφική περίοδο, να πούμε ότι έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι έχουμε και στη Βουλή.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν έχει πολλές. Ναι, στη Βουλή γίνεται χαμός. Για λέγε. Ναι.
1: Ο κακός χαμός, θα λέγαμε. Σήμερα το πρωί υπέβαλε την παραίτησή της από τους Δημοκράτες προοδευτικό κέντρο το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, η μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρος η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Ναι. Η οποία δεν έχει ούτε τρεις εβδομάδες που έχει ορκιστεί βουλευτής. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είχε εκλεγεί ότι ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 23 και με τις όλες καραμπόλες.
0: Ήταν στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής τέταρτη, ναι. Είχε βγει.
1: Ακριβώς.
0: Παραιτήθηκε ο κύριος Καραμέρος, παραιτήθηκε ο Χρήστος Πύρτζης. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου και ήταν η σειρά της και ανέλαβε βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Δεν ήταν σε κόμμα, γιατί δεν υπήρχε κόμμα Δημοκρατών, αλλά ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι πάει για άλλες πολιτείες. ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Α, όχι.
1: Μην τη δούμε προς...
0: Πασοκάρα.
1: Προς το Πασόκ.
0: Α, είναι η Πασοκάρα. Μάλιστα. Αναγεννάται εκ της τέφρας της, βλέπω. Μεταγραφές πολλές, Γιάννη. Προς το Πασόκ, ναι, για πες.
1: Ναι, ναι, έτσι λένε οι πληροφορίες, βέβαια, να επιβεβαιώσουν.
0: Είναι και ο κ. Χριστοδουλάκης, βέβαια, εκεί στην Ανατολική Αττική, που είναι δαγκώνη, δεν είναι, δεν παίζεις μαζί του. Είναι... Και είναι η Βάση Αναστασίου, έτσι.
1: Είναι η Βάση Αναστασίου.
0: Που είναι και μία θέση πριν από αυτό που έχει πει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσοι περισσότεροι στο ψηφοδέλτιο, τόσο το καλύτερο, μπας και ανέβουν λίγο τα ποσοστά του.
0: Το Πασόκ στην Αττική και στην Αττική γενικότερα.
1: Και
0: μάλιστα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε άλλα 11 λεπτά. Αν φύγει κανένας άλλος, μας το λες.
1: Μόνο αν μου επιτρέπει σε 5 δευτερόλεπτα, αφήνει και ένα υστερόγραφο στην μακροσκελή ανάρτησή τη που εξηγεί τους λόγους της αποχώρησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι πολιτικές διαδρομές αλλάζουν, οι αξίες όμως είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές.
0: Έτσι λένε πάντα οι βουλευτές όταν φεύγουν και αλλάζουν κόμμα, λένε, δεν άλλαξα εγώ αξίες. Τα κόμματα άλλαξαν. Αν δεις κανένα, είσαι πιο μικρός από μένα, έχω κάνει Βουλή πολλά χρόνια. Άμα δεις κανένα βουλευτή να λέει, πώς το λένε, άλλαξα ιδέες, εγώ οι ιδέες μου είναι ίδιες, τα κόμματα αλλάζουν. Ιδέες γι' αυτό και φεύγω, κατάλαβες. Θέλω να σου πω κατά άλλα ότι η κυρία Κοροβέση είναι μια πολύ, πολύ αξιόλογη κοπέλα, νέα δικηγόρος. Δικηγόρος, πρέπει να είναι 26-27 χρονών, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι νεότατη. Ο μπαμπάς ήταν εκεί πέρα αυτοδιοικητικός, νομίζω, πολλά χρόνια στην Βορειοανατολική Αττική. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί σε προσωπικό επίπεδο. Την έχω γνωρίσει σε πάνελ, δηλαδή. Ευγενέστατη και μια χαρά προ δημόσιο λόγο. Είναι και δικηγόρος.
1: Είναι και ευγενή παρουσία του κοινοβουλίου.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι και δικηγόρος. Είναι πολύ έτσι. Πάρα πολύ καλή παρουσία. Θα είναι μια καλή μεταγραφή για το Πασόκ. Σοκ, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά, Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Θα τα πούμε.
0: Πού είναι ο Μάρκος, πού είναι ο Νίκος να μας λένε για το Πασόκ που δεν λέμε κουβέντα. Σήμερα έχουμε φάει τη μισή εκπομπή με το Πασόκ. Λοιπόν, όχι, παίζουμε. Κάτσε, γιατί τώρα δεν έχω ξεχαστεί λίγο. Έχουμε να βγάλουμε κι άλλο καλεσμένο, δεν έχουμε?
2: Άλλο.
0: Ναι, νομίζω ναι.

0: Λοιπόν, παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Αλεξία Τασούλη. Α, την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, είπαμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε ραντεβού BB Trump, Trump BB στην Ουάσιγκτον. Είχε αναβληθεί αυτό, ήταν να γίνει πριν από 2-3 εβδομάδες. Αναβλήθηκε γιατί για κάποιον έκτακτο λόγο. Που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς, γιατί θα υπάρχει το θέμα των F-35 στην κουβέντα. Και βέβαια υπάρχει και μια κινητικότητα στο Κυπριακό που κάποιοι αισιοδοξούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε λύση. Εγώ είμαι από τους κάποιους άλλους που λέω σιγά μην δούμε λύση. Λοιπόν, μια θα πω με όλη τη σημασία της λέξης, διακεκριμένη συντάκτρια του Υπουργείου Εξωτερικών, πάρα πολλά χρόνια το καλύπτει και την εκπομπή στην Αυτεμπορική. Τη βλέπουμε τακτικά και τη βλέπουμε τακτικά σε ρεπορτάζ από το εξωτερικό να μιλάει σε ξένα μέσα για διάφορα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό για εκείνη και για μας. Και είναι και φίλη μου η Αλεξία Τασούλη. Καλημέρα, Αλεξία.
1: Καλημέρα, Σωτήρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια μαζί.
0: Αρκετά, και είσαι πιο μικρή.
1: Είμαστε μαζί και στην τηλεόραση, οπότε έχουμε παράλληλα δουλέψει για πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Οπότε έχουμε εμπειρία και οι δύο.
0: Ναι, όχι στο ρεπορτάζ μου, στο διεθνές, στο εξωτερικό αυτού του Υπουργείου Εξωτερικών. Εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερο, δεν το συζητώ. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό το ραντεβού Τραμπ-Νετανιάχου τι μπορεί να σημαίνει?
1: Λοιπόν, καταρχήν κρατάμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη τον έχει υποδεχτεί ο Τραμπ. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει. Τώρα, η συνάντηση αυτή για εμάς χωρίζεται σε δύο σκέλη που αξίζουν την προσοχή μας. Το πρώτο είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Νετανιάχου πηγαίνει εκεί πιεζόμενος από τις εκλογές που έχει στη χώρα του τον Οκτώβριο. Πηγαίνει για να ζητήσει, για να παρακαλέσει τον Τραμπ να μην κάνει περισσότερες διπλωματικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη, ώστε να το αξιοποιήσει αυτό ως διπλωματικό όπλο στο εσωτερικό του για να πάρει τις ψήφους και να κερδίσει ξανά τις εκλογές. Το δεύτερο όμως που μας αφορά λίγο περισσότερο έχει να κάνει με τα F-35. Νομίζω θα είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο σε αυτή τη συνάντηση η Τουρκία και τα F-35. Έχει τη σημασία ότι ο Τραμπ διαμόρφωσε κλίμα χθες με τη φράση του ότι κανείς δεν λαμβάνει αποφάσεις για τις πωλήσεις εκτός από μένα και ότι η Τουρκία είναι εξαιρετικός σύμμαχος. Αυτές οι δύο ατάκες που νομίζω δημιουργούν ένα κλίμα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η Τουρκία θα πάρει αύριο τα F-35, τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά συστήματα, αλλά νομίζω ότι ο Τραμπ το έκανε περισσότερο, το είπε περισσότερο με αυτή τη ροή του λόγου και την ορμή που έχει στο δημόσιο και προφορικό του λόγο, ναι, για να λειτουργήσει ως μοχλό πίεσης προς τον Νετανιάχου για να διαμορφώσει ένα κλίμα στο επίπεδο της ανταλλαγής που θα έχουν στη συνάντηση που θα έχουν μεταξύ Ιράν και F-35. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση και τα αποτελέσματα θα τα δούμε ίσως και πάρα πολύ γρήγορα, διότι ξέρουμε ότι ο Τραμπ μιλάει πολύ μπροστά στις κάμερες. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τον Νετανιάχου και θα δούμε αν ο Νετανιάχου μπροστά στις κάμερες, μέσα στο Λευκό Οίκο, θα θέσει θέμα απαγόρευσης και μη προχώρηση στην Τουρκία των
0: 35. Να σε ρωτήσω, πότε είναι, ξέρουμε ώρα που είναι η συνάντηση αυτή?
1: Είναι ώρα Ελλάδος σήμερα το βράδυ, είναι ξημερώματα Τετάρτη.
0: Α, εντάξει, άρα αύριο το πρωί θα έχουμε εικόνα δηλαδή, έτσι δεν είναι?
1: Αύριο το πρωί ή όσους ξενυχτήσουν από απόψε το βράδυ θα μπορούν να δουν το διάλογο.
0: Όσους ξενυχτήσετε, ωραία. Πες μας και με δύο κουβέντες. Τι κινείται εκεί στην Κύπρο και δίνει μια κτίδα αισιοδοξία σου? Ότι... Γιατί λέω, το ένα λέει, τη μία πλευρά λέει δύο κράτη και το έχει ξεκόψει εδώ και χρόνια πια. Η άλλη πλευρά λέει τη γνωστή θέση, δικοινοτική, πώς το λένε, διζωνική ομοσπονδία. Πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή σε αυτά τα δύο πράγματα που είναι το ένα ανάποδο από το άλλο?
1: Ναι, ότι επειδή είσαι πολύ επιφυλακτικός με την εξέλιξη του Κυπριακού, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι πολύ χαμηλές οι προσδοκίες, είναι πολύ χαμηλά τα αποτελέσματα που μπορεί να περιμένουμε. Νομίζω ο Γκουτιέρες θυμίζει ότι είναι η τελευταία του προσπάθεια. Το Δεκέμβριο παραδίδει τα κλειδιά, δεν θα είναι πια γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Θέλει λοιπόν να παρουσιάσει μια τελευταία προσπάθεια να δείξει ότι κάτι κινείται, ότι κάτι αφήνει λίγο πριν τελειώσει τη θητεία του. Θα έχουμε το περίφημο δείπνο ταυτόχρονα με τον Χρυστοβουλίδη και τον Ερχουμάν. Ο Ερχουμάν είπε χθες ότι εντάξει, έρχεται ο Γκουτιέρες, είναι καλοδεχούμενος, οπότε δεν συνιστά λύση ότι έρχεται ο Γκουτιέρες στην Κύπρο, ούτε συνιστά την αρχή ή το τέλος μιας διαδικασίας. Επομένως, νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι μια κοινή δήλωση, μια δημόσια τοποθέτηση από τον Γκουτιέρες, ότι θα ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Όμως αυτό που είπε, που είναι και η ουσία, ότι έχουμε η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η Τουρκία στην ουσία θέλει δύο ξεχαριστά κράτη, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που θέλει η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα για την ώρα δεν υπάρχει πεδίο σύγκληση.
0: Ξεκινάνε από, πολύ μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό λέω πώς να, πού να καταλήξουν. Αυτό θέλει χρόνια και ζαμάνια, φαντάζομαι.
1: 52 χρόνια το περιμένουμε. Δηλαδή, διαπραγματεύσει κρατούν τόσα χρόνια. Mm. Έχουμε και τον ναυάγιο των συνομιλιών το 2017 στο Grand Montana, που τότε είχαν διαφωνήσει για το καθεστώς εγγυήσεων, για την αποχώρηση του τουρκικού στρατού, για τα επιμέρους διακυβερνητικά θέματα που
0: πάντα μπορεί, κάτι βρίσκεται.
1: Αυτά δεν αλλάζουν. Αυτά δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε ναι. ο κ. Χρυστοδουλίδης θέλει να δείξει υποχωρητικότητα, γιατί και αυτός πιέζεται πάρα πολύ στο εσωτερικό του. Επομένως, το καλύτερο που έχουμε να περιμένουμε σήμερα και αύριο από τις συνομιλίες του Κουτιέρες είναι μια πολιτική δήλωση στήριξης και αισιοδοξίας ότι ξαναξεκινάνε οι συνομιλίες. Αλλά και εδώ είμαστε πάρα πολύ.
0: Να πω το κλασικό, ότι μακάρι αυτό να μπορέσει κάποια στιγμή να αποδοθεί. Να πω και αυτό που πιστεύω, ότι έχουν βολευτεί οι δύο πλευρές σε ένα καθεστώς σαν αυτό που ισχύει τώρα και δεν νομίζω ότι θα θελήσουν να το αλλάξουν, ή θα έχει κάποιος το πολιτικό, θα πάρει το πολιτικό κόστος να το κάνει αυτό και να βρεθούν ταυτόχρονα και δύο να πάρουν πολιτικό κόστος, γιατί θα είναι πολιτικό και οι δύο πλευρές.
1: Ναι, δύσκολο, και μην ξεχνάμε ότι θα πάμε σε δημοψήφισμα. Αν και όμως υπάρξει λήξη, θα πάμε σε δημοψήφισμα.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με το δημοψήφισμα.
0: Αλεξία, θα σε ευχαριστούμε πολύ και μπορεί και αύριο να μιλήσουμε ξανά. Αν έχουμε νεότερα για το θέμα, κυρίως με τη συνάντηση Τραμπ-Μπίμπι, να δούμε τι προπήγε από αυτό, αν μπορεί και εσύ βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Αλεξία Τασούλη, η συνάδελφος. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων, πλουσιότατο. Έχω τίποτα που οφείλω? Όχι. Ναι, οφείλω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Λοιπόν, δεν θα με παγιδεύσετε σήμερα. Σήμερα θα είναι 11 με 12 η Στέλλα Καντώνα και 12 με 1 θα είναι η Στέλλα Καντώνα με το Θανάση Βουσκίδη. Σωστά. Πρώτο Θεός. Σε όλα λέγω πρώτο Θεός, έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς εσύ εδώ και δεν είναι ο Βασίλης, γιατί μου το κόβε το πρώτο Θεός. Κατάλαβες.
2: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
8: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: να τους τη φορέσεις καπέλο και να εξυπηρετούν επιδιώξεις προηγούμενης κυβέρνησης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, άρα πρέπει να το δείτε συνολικότερα.
1: Ναι. Όταν συμφωνώ, λοιπόν κάποιος,
0: πολύ σοβαρή πρόταση.
1: Εγώ το πιστεύω λοιπόν ακράδαντα, όπως είχα κάνει και πρόταση εγώ κατά τη διάρκεια της συνεγματικής αναθεώρησης, για την ενοποίηση των δικαιοδοσιών στη δικαιοσύνη. Κατά την άποψή μου, το Σύνταγμα κατ' εξοχήν πρέπει να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, της εκτελεστικής νομοθετικής εξουσίας, και συνεπώς εκεί θα είχαμε μια πολύ καλύτερη και βελτιωμένη λειτουργία της δικαιοσύνης αν είχαμε ένα ανώτατο δικαστήριο αντί τρία που έχουμε, και αν αυτό ήταν και συνταγματικό το ίδιο, αντί να έχουμε τη λεγόμενη διάχυτη και παρεπίπτουσα τον έλεγχο συνταγματικότητας. Όλα αυτά είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις, δεν είναι όριμες ακόμα ενδεχομένως. Ξέρετε ότι το άρθρο 16, πόση συζήτηση έχει γίνει μέχρι να οριμάσει, ναι, για να το συζητάμε πια με άλλους όρους. Κατά την άποψή μου, πρέπει να τελειώνουν οι κουβέντες με τα ζητήματα του παρελθόντος. Η Βόρεια Κορέα, θυμίζω για παράδειγμα στο άρθρο 16, η Βόρεια Κορέα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει.
0: Φταίτε κι εσείς όμως, γιατί το λέω αυτό, για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κάποια σημεία σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ, που η λογική ήταν με φόντο τον κόσμο μας που έχει αλλάξει, τις κοινωνικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, όλα αυτά που συζητούνται στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Μήπως φταίτε κι εσείς ωστόσο για το γεγονός ότι δεν καταφέρνετε να βρίσκετε σημεία σύγκλησης κοινού κώδικες με το ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από ζητήματα? Γιατί έχουν προκύψει τα κομμάτια των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλήσουν για αντιθεσμικές συμπεριφορές από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Συνενέσεις πάντως δεν πυροδοτούν αυτά τα θέματα.
0: Θέλω να σας πω ότι μήπως φταίτε κι εσείς που δεν υπάρχει θεσμική συνένεση, που δεν έχετε το πολιτικό υπόβαθρο να τη διεκδικήσετε ακόμα πιο δυναμικά.
1: Υπό κανονικές συνθήκες, εγώ θα σας έλεγα ναι, και είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η συνένεση ξεκινάει, δεν φτάνει μόνη της μια κυβέρνηση, αλλά ας το πούμε ξεκινάει από την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία τίνει το χέρι στη μειοψηφία.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλά χρειάζεται όμως και ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ξαναλέω, δεν έδωσε καμία χαραμάδα συνεννόησης. Δεν είπε, αν πείτε κάτι άλλο, τότε θα συμφωνήσουμε. Αν βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, μην πείτε έτσι, μην πείτε αλλιώς. Είπε, εμείς δεν ψηφίζουμε τις δικές μας προτάσεις αν η Νέα Δημοκρατία συμφωνήσει με αυτές. Διότι αν συμφωνήσει θα πάρουν πάνω από 180 και εμείς 180 δεν δίνουμε απριόρι. Όταν όλα τα θέματα μπαίνουν υπό το φως, ας πούμε, των υποκλοπών, συζητάς δηλαδή ένα θέμα, δεν ξέρω, για τα εξοπλιστικά και δεν δίνουν συνένεση γιατί παρακολουθήθηκε κακός, καλός ή όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν λοιπόν συγχαίονται τα θέματα, όταν δηλαδή δεν μιλάμε στο επίπεδο της πολιτικής αλλά κυρίως στο επίπεδο προσωπικών σκοπιμότητων, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει καμία διάθεση.
2: Καλά, και εσείς τώρα βέβαια δεν θα κάτσετε να κλάψετε, κύριε Θεοχάρη, για επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί, έτσι, νομίζω ίσα ίσα είναι και για σας ένα επιχείρημα.
1: Εγώ προσωπικά σας διαβεβαιώ ότι κλαίω, γιατί πιστεύω ότι η συνεννόηση λείπει και χρειάζεται περισσότερη. Mm. Και όταν βλέπω ένα... Είμαστε δύο κεντρώ κόμματα, το κέντρο δεξιό της Νέας Δημοκρατίας και το κέντρο αριστερό του ΠΑΣΟΚ. Και όταν το ένα από τα δύο κεντρώ κόμματα βγάζει απόφαση συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστεί με το άλλο κεντρώ κόμμα, τότε για μένα παίρνει μια απόφαση να φύγει από τη λογική του κέντρου, του μεσαίου χώρου της συνεννόησης και να πάει στη λογική των άκρων της αριστεράς, των ριζοσπαστικών λύσεων και ούτω καθεξής. Εκεί. Αυτό είναι ένα έλλειμμα πολιτικής στρατηγικής, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο κ. Τσίπρας εκεί πέρα παραμονεύει και έχει πολύ καλύτερα αριστερά διαπιστευτήρια. Έτσι, οπότε βλέπει τα διέξοδα αυτή τη στρατηγική.
0: Αυτό είναι προφανές, έχει φανεί και στην πράξη.
1: Το βλέπει λοιπόν τα προβλήματα της αδιέξοδης στρατηγικής, αλλά κυρίως όμως η χώρα που χρειάζεται συνεννόηση δεν τη βρίσκει. Και δυστυχώς αφήνει, και αν θέλετε, και το πολιτικό πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η αυτοδυναμία, να είναι και η μόνη διέξοδος για τη χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Αν δεν δηλαδή, υπάρξει αυτοδυναμία, για πείτε μας.
1: Υπάρχει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με τη στρατηγική του, αλλά και την πιστεύει, όπως σας λέω, με τις πράξεις του, διότι η μη ψήφιση, ξαναλέω, των άρθρων είναι. Εμείς δεν είμαστε σίγουροι για την αυτοδυναμία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να την κερδίσουμε.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία. Αν το παλέψετε και δεν προκύψει αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Μαζί σας. Εσείς τι θα κάνετε?
1: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασίας με κόμματα τα οποία είναι αλλοπρόσαλα. Λέω να σας πω κάτι.
2: Αυτό ισχύει και για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Να συνεργαστούμε με το Βελόπουλο.
2: Να σας πω, αυτό ισχύει.
1: Τι πολιτική θα έχουμε στην Ουκρανία?
2: Αυτό ισχύει και για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Βεβαίως. Συγγνώμη, εμείς στη νέα κυβέρνηση, έστω ότι ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να βάλει πάλι τον κύριο Γεροπετρίτη, Υπουργό Εξωτερικών. ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών, εγώ σας λέω για δεκαετίες. Γιατί πραγματικά το να κρατήσεις ισορροπίες, ενώ

0: σε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μεταξύ του Ισραήλ και των Αραβικών χωρών και να είναι όλες ευγνώμονες για τη συνεργασία που έχεις μαζί σου και αντίστοιχα σε άλλες πλήστες μεριές του πλανήτη. Αυτό δεν μπορούσε να το καταφέρει ποτέ η χώρα μας.
1: Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο.
0: Και κατά τον κύριο Σαμαρά είναι μειοδότης. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
1: Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο για εσάς.
0: Κοιτάξτε, ας το πω, πάμε λοιπόν σε άλλο πεδίο με τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος στην Ουκρανία πιστεύει στην πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχιστεί.
1: Γι' αυτό σας ρωτάω. Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο για εσάς.
0: Κοιτάξτε, έχουν άλλη ιστορία. Έχουν πολύ
1: διαφορετικό. Για το αποτέλεσμα, ρωτάω, κύριε Σαχαρή.
0: Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη για ένα λόγο. Διότι καλύπτει πλήρως και το χώρο του κέντρου και το χώρο της δεξιάς. Όποιος αποφασίζει, όποιος είναι πραγματικά δεξιός, δεν έχει κανένα λόγο είτε να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε να φτιάξει άλλο κόμμα.
2: Να φτιάξει
0: άλλο κόμμα εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Σαμαράς είναι δεξιός ή το εσχάτος ο πάει πιο.
0: Εγώ θέλω να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καλύπτει απολύτως το χώρο της δεξιάς.
2: Ξέρετε όσο ποιο είναι το ζήτημα. Εάν ερχόταν ο Σαμαράς και σας έλεγε, πείτε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία, της λείπει ένα 4-5 για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και το έχει ο Σαμαράς αυτό, σενάριο είναι, αλλά το λέω γιατί δεν είναι. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που είναι. Παρά τα όσα έχουν συμβεί ιστορικά και παλιότερα το 1993 και τώρα είναι σπλάχνο της Νέας Δημοκρατίας, ξεκάθαρα.
0: Που δεν ήρθε, θυμίζω, στα 50 χρόνια τη γιορτή για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και των Νέων Δημοκρατών.
2: Συμφωνούμε.
0: Ας προχωρήσουμε.
2: Κρίνονται αυτά όλα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν πει λοιπόν ο Σαμαράς, ότι κοίταξε να δεις Κυριάκο, πάμε. Εγώ έχω κυβερνήσει μέχρι και με τον Κουβέλη και με τον Βενιζέλο. Δεν έχω πρόβλημα να κυβερνήσω με το παλιό μου κόμμα. Αλλά θα πάρω εγώ τα πεδία που ενδιαφέρουν. Δηλαδή την εξωτερική πολιτική, τα ομόφυλα ζευγάρια. Μήπως πάρουμε πίσω τον νόμο και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση, εσάς θα σας χαλούσε, ας πούμε προσωπικά, σαν Χάρη Θεοχάρη, σας ρωτώ. Δεν θέλω να μου πείτε να το πάρετε ως ότι εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ερώτημα. Προσωπικό είναι.
0: Δεν θεωρώ ότι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ενότητα. Έχει ζήσει διχασμούς, ιδιαίτερα με τα μνημόνια. Φτάσαμε να έχουμε νεκρούς στο Σύνταγμα. Η χώρα αυτή τη στιγμή, για να πετύχει όλα όσα πρέπει να πετύχει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος να τον διαβείς, πρέπει να έχει ενότητα για να μπορέσει μια κυβέρνηση να προχωρήσει μπροστά. Η ενότητα δεν έρχεται από ΤΑΚ. Έρχεται από το κέντρο. Οι κεντρώες πολιτικές του κυρίακου Μητσοτάκη, που είναι ένας μετριοπαθής κεντρώος πολιτικός, είναι αυτές οι οποίες δίνουν τον τόνο στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί όμως που χρειάζεται, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στο μεταναστευτικό, έχουμε ισχυρές ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες, κατά την άποψή μου, όπως είπα πριν, καλύπτουν απολύτως κάθε δεξιό ψηφοφόρο και πολύ σωστά κάνουν.
1: Να πω κάτι.
0: Δεν χρειάζονται διχαστικές λογικές, εμείς και οι άλλοι. Δεν είμαι εγώ αυτή τη άποψη. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει ως πρωθυπουργός όλους τους Έλληνες, και αυτούς που τον ψήφισαν και αυτούς που δεν τον ψήφισαν, και πολύ καλά κάνει, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα πάει μπροστά.
1: Ο ακροδεξιός λαϊκισμός είναι κοινός παρονομαστής για Σαμαρά Βελόπουλο.
0: Συγγνώμη.
1: Ο ακροδεξιός λαϊκισμός, κατά τη γνώμη σας, είναι ενδεχομένως ένας κοινός παρονομαστής για το κόμμα το οικειοφορούμενο του κ. Σαμαρά και του κ. Βελόπουλου.
0: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας, γιατί ουσιαστικά και κόμματα διαμαρτυρίας, αναγκαστικά ρέπουν στο λαϊκισμό. Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής επιβίωσης τους. Δεν τους ψέγω γι' αυτό, αλλά είναι αναγκαστικά λαϊκιστικά. Δηλαδή, αναγκαστικά θα δώσουν εύκολες λύσεις. Και ξαναλέω, εύκολες λύσεις, διότι αυτά που ακούμε και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Βελόπουλο, δηλαδή και από τον κύριο Σαμαρά, έχουν κριθεί και από το τι έκανε ως πρωθυπουργός. Δεν έκανε αυτά τα οποία τώρα λέει ότι πρέπει να γίνουν. Οπότε, κατά άποψή μου, έχουν κριθεί σε σχέση με την. Κοιτάξτε, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή, είμαστε η μόνη παράταξη και στο Σύνταγμα που βάζει τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλάζουν τα πάντα στην αγορά εργασίας. Αλλάζουν τα πάντα σε σχέση με το αν θα έχουμε μέλλον ως χώρα. Συζητάμε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν βλέπω καμία συνοχή σε αυτά που λέει κάποιος. Θα σας πω το εξής απλό. Δεν έρχονται να ψηφίσουν το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και κατά τα άλλα λένε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό. Εγώ σας λέω ότι 40 με 41.000 παιδιά αυτή τη στιγμή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Αυτά τα 40 με 41.000 παιδιά, 15.000 με 20 θα κάνουν την οικογένειά τους στο εξωτερικό και θα τα χάσουμε. Θα χάσουμε αυτούς, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Εάν δεν έχουμε επιλογές με ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε κάποια από αυτά να μείνουν και αυτές οι 15 με 20 χιλιάδες οικογένειες να είναι 10, να είναι 8, να είναι που χάνουμε, πώς θα λύσεις το δημογραφικό.
1: Πάντως, εγώ κύριε Θεοχάρη, θα περίμενα με την ίδια ζέση να κάνετε και μια συζήτηση για τα δημόσια πανεπιστήμια, για το πώς τα παιδιά θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν καλές σπουδές και στα δημόσια πανεπιστήμια, να ανοίξει μια μέρα η συζήτηση και για τις φοιτητικές εστίες. Θα περίμενα έχετε και δίκιο αυτό από τα κόμματα.
0: Κυρία
1: δηλαδή,
0: Καντώνα,
1: τώρα έχει η κάψα μας, για να το πω έτσι όπως μου έρχεται, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι και τα δημόσια.
0: Έχετε δίκιο. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για
1: τα ιδιωτικά? Δεν το λέω μόνο για εσάς, για όλα τα κόμματα.
0: Όχι, όχι. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε αυτά τα 7 χρόνια για τα ιδιωτικά? Τους επέτρεψε να παίρνουν παιδιά από το εξωτερικό και να τα χρεώνουν. Τους επέτρεψε να έχουν αγγλόφωνα τμήμα. Τους επέτρεψε να έχουν ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν το πρόγραμμα σπουδών.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
0: Τους έδωσε εργαλεία, και κλείνω με αυτό, τους έδωσε εργαλεία ώστε να γίνουν πιο ισχυρά, πιο δυνατά, πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα. Τα βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα αφού τελειώσαμε με αυτά. Τώρα ασχολούμαστε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα. Έτσι, γιατί έρχονται και εκλογές. είτε τον Οκτώβριο, είτε τον Μάρτιο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται.
1: Λοιπόν, γεια σα, γεια σα κύριε Θεοχάρη.
2: Λοιπόν, φίλε, εσύ που λες για τον Άδωνη που κάνει εξυπηρετήσεις, ποιες εξυπηρετήσεις λες? Εννοεί αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας, ότι πράγματι είχα πάρει τηλέφωνο για να εξυπηρετήσω κάτι φίλης μου?
1: Δεν ξέρω.
2: Το είπε ο ίδιος. Θα κρυθεί πολιτικά. Τι θες να πεις παραπάνω από αυτό? Σε σχέση με τις καταγγελίες Σαλμά. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Να, αυτό είναι. Ο Γιάννης λέει κάτι σωστό. Τι με νοιάζει, με είναι αυτοδυναμία, η κυβέρνηση εργασίας, έβαλα 2 ευρώ πετρέλαιο σήμερα. Καταστράφηκα. Εννοείται καταστράφηκα.
1: Παιδιά, δεν ξέρατε ότι οι Χούθοι έχουν φτάσει εδώ, Νέα Σμύρνη, Χαμοστέρνας, Ανδρέας Συγκρού. Γι' αυτό βάζετε 2 ευρώ βενζίνη.
2: Μάκη, δεν διαβάζονται τα μηνύματα στον αέρα.
1: Ναι, να είναι κόσμια για να μπορούμε να τα διαβάσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και βουλευτής Αχαΐας βεβαίως. Είναι ο κύριος Καραθανασόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Καντώνα.
0: Χαίρετε,
1: κύριε
0: Καραθανασόπουλε. Να είστε καλά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Καραθανασόπουλε, από το γενικότερο πολιτικό κλίμα, διότι ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάμε σε κάλπη φθινοπορεινή. Βλέπουμε κάποια μέτρα τα οποία ετοιμάζεται επισήμως να εξαγγείλει η κυβέρνηση. Και από την άλλη, ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και μαγικό χαλί, είτε για το κόστος της ενέργειας και γενικότερα για το κόστος ζωής. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούτε όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο κύριος Μητσοτάκης ως ο εγγυητής της σταθερότητας μιας πολιτικής όμως η οποία έχει διπλή ανάγνωση. Ποια είναι αυτή? Από τη μια μεριά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και θωρακίζει την κερδοφορία, και από την άλλη μεριά, στο όνομα αυτής της υπερέτησης, διαμορφώνει συνθήκες ασφυξίας για τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Δηλαδή το ζήτημα της ενέργειας και της ακρίβειας δεν είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών. Είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών που σχετίζονται και με την εμπλοκή της χώρας μας στις υπεραλιστικές υποψίες. Ένα ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, και με την υλοποίηση πολιτικών από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πολύ ακριβό ενεργειακό κλίμα για μείγμα, για παράδειγμα.
0: Η κυβέρνηση πάντως λέει ότι δεν είναι ακρίβεια, Μητσοτάκη, είναι ακρίβεια που αφορά όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, έχει βάση αυτό ότι έχει διεθνείς παράγοντες, αλλά αυτοί οι διεθνείς παράγοντες επιδεινώνται ακόμη περισσότερο και λόγω ακριβώς των ευρύτατων εμπλοκών. Και η χώρα μας εμπλέκεται στις συγκρούσεις αυτές. Εμπλέκεται, για παράδειγμα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη σύγκρουση που υπάρχει στην Ουκρανία, και στα παρεπίπτοντα ζητήματα των σχέσεων με την Ρωσία, στον απεγκλωβισμό από το ρωσικό φυσικό αέριο και στην αντικατάστασή του με το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Εμπλέκεται με τη λογική ότι αδιαφορεί για τις εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, στο όνομα υποτίθεται της περιβαλλοντολογικής προστασίας. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι επιλογές οι οποίες γίνονται και οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
2: Ωστόσο, κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή υπάρχει πράγματι ακρίβεια, υπάρχει το μέτωπο αυτό ως βασικό ζητούμενο για τους πολίτες, η επίλυσή του βεβαίως μιλάμε και θα είναι και βασικό διακύβευμα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα περιμένατε εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα και με δεδομένες τις θέσεις που εκφράζετε πάγια για αυτά τα θέματα να ενισχυθείτε ακόμα περισσότερο από το να βλέπουν οι πολίτες ως αντίδραση έναντι της ακρίβειας αυτής και της αδυναμίας της κυβέρνησης να δώσει λύσεις κάποιες άλλες εναλλακτικές προτάσεις από κόμματα που είναι και πρωτοεμφανιζόμενα στο πολιτικό σκηνικό? Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Ακόμα και στο σημείο που βρισκόμαστε, έτσι. Ακόμα και στο σημείο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και εκείνοι που λένε να πάμε σε κάτι άλλο, δεν βλέπουν ως πρώτη επιλογή το Κομμουνιστικό Κόμμα, σύμφωνα με τις μετρήσεις, παρά, επαναλαμβάνω, τις πάγιες που εκφράζετε εσείς για τα θέματα αυτά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έχει την εξής εξήγηση. Ότι βεβαίως εδώ πέρα το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να διαμορφώσει διάφορα κόμματα, σήμερα αναχώματα στη λαϊκή δυσαρέσκεια, και να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών του συστήματος. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των κομμάτων, παλαιότερων και νεότερων, που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή? Είναι η υπόθεση κοστολόγηση των μέτρων. Κοστολόγηση των μέτρων τι σημαίνει? Κόστος πόφτης στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί είναι μονοσήμαντοι αυτοί οι κοστολόγηση των μέτρων? Έχουν κοστολόγηση των μέτρων για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τις κοινωνικές δαπάνες, ενώ αντίθετα δεν έχουν κοστολόγηση μέτρων για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τα τεράστια κίνητρα τα οποία απολαμβάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τέτοιο λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση επί της ουσίας τι θέλει να ενσωματώσει τον κόσμο σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης και να καλλιεργήσει τη λογική ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι είναι μονόδρομος η κοστολόγηση στη ζωή σου, και επί της ουσίας τι, να δεχτεί στη σημερινή εποχή με την εκτόξευση της τεχνολογίας για παράδειγμα και των δυνατοτήτων να επιβιώνει με τα ελάχιστα.
0: Να πω τώρα κάτι, κύριε Καραχανασόπουλε.
1: Εμείς λοιπόν πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή τη λογική, λέμε, και να βάλουμε σε πρώτη μοίρα τις ανάγκες του λαού και όχι τις ανάγκες.
0: Επειδή μιλήσατε για την επιβίωση με τα ελάχιστα και την κερδοφορία, θέλω λίγο να μας πείτε για την έκρηξη που είχαμε στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και το εργατικό ατύχημα. Άλλο ένα μάλλον εργατικό ατύχημα. Έχουμε δεκάδες τον τελευταίο χρόνο. Τι πρέπει να γίνει τελικώς για να μην βλέπουμε εν έτη 2026 κόσμο να χάνεται, ο οποίος πηγαίνει να βγάλει το μεροκάματό του?
1: Ναι, και εδώ παρήθανε τη μεγάλη αντίφαση, όπως είπα και πιο πριν. Ενώ η τεχνολογία πλέον επιτρέπει και η επιστήμη να έχεις πολύ πιο ασφαλείς εργασιακούς χώρους, όλο αυτό όμως θυσιάζεται στην λογική του κέρδους.
0: Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, κατά τη γνώμη σας?
1: Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, ευθύνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ευθύνες και των επιχειρηματικών.
0: Θα σας πει όμως τώρα κάποιος που θα κάνει δικηγόρο του διαβόλου, γιατί υπάρχει κάποια κυβέρνηση που να θέλει να χάνεται κόσμος?
1: Όχι. Εμείς δεν λέμε ότι θέλει να χάνεται κόσμος, δεν τις προσάπτουμε αυτό, αλλά έχει ευθύνες όμως ότι χάνεται κόσμος. Γιατί έχει ευθύνες? Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεύτερον, αποδεχόμενοι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινό μηχανισμό διαχείρισης του στενού του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ασφαλής ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί ένταση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Αλλοπρόσαλη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έκανε προτάσεις τις οποίες δεν ψήφισε, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Με αφορμή τη ρύθμιση για την εξαετή θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι θα πρέπει να ισχύσει και για τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που είναι αλλοπρόσωλα, ενώ είπε πως το ίδιο ισχύει και για το κόμμα Σαμαρά. Την προσχώρησή του στο Πασόκ θα ανακοινώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος εντός ολίγου θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχε προηγηθεί σχετική δήλωση στα παραπολιτικά 90,1 του εκπροσώπου τύπου του Πασό Κώστα Τσουχαλά. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως είναι θέμα ημερών και η ένταξη στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε στα social media. Η Μυρτώ Κοροβέση στην ανάρτησή της τονίζει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω της συγκεχημένης πολιτικής κατεύθυνσης του κόμματος. 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κρέατος κατασχέθηκαν στην Αττική μετά από ελέγχους της περιφέρειας. Το Ήλιον εντοπίστηκε εργοστάσιο που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την παραγωγή και διακίνηση κρέατος σκευασμάτων. Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο, άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα δυτικά βόρειο-δυτικά από τις Καριές στο Άγιον Όρος. Στη διεθνή ενημέρωση, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στα αθλητικά, στην Ολλανδία θα βρεθεί εντός της ημέρας ο Λόβρο Μάγερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει απόψε πρεμιέρα στο 500 της Ουάσιγκτον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
12: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
13: Τι λέει ρε αυτός?
14: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
13: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
14: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
15: Αυτό που λες.
16: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
17: Δηλαδή, άμα δεν ήμουν επίγον, μπορούσα 127-28, εκεί πέρα θα με έβλεπαν.
15: Καλά, επίσης μπορείς να κάνεις το σκατό σπαξιμάδι και να πας σε ιδιωτικό. Όλα γίνονται. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε και γιορτές, δεν είναι ανάγκη να φάνε τα παιδιά γαλοπούλα φέτος και να έχουν δώρα.
17: Αλλά μπελαρά θα έχουμε. Λοιπόν,
15: και... Αλλά αυτό μπελαρά πρέπει να είσαι και εθνικά υπερήφανος με σπασμένο χέρι.
17: Και δουλεύω με σπασμένο χέρι.
15: Ω, καλά, και γράφουν εμάς που πιάμε ένα ποτό. Ω, καλά, κάτσε να πάρω. Ταξιτζής με το ένα χέρι. Νιώθω πολύ άνετα.
17: Άμα με σταματήσουν, μπορώ να μου πάρουν και το δίπλωμα.
15: Μπορεί και τα μάξι. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
18: Αποστολή, γεια σου.
15: Γεια. Yeah.
18: Έχω κάνει διάγνωση γιατί η Λαντιλοπούλου έχει τέτοιο μένος με άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Η προφανή είναι ότι.
15: Όπα, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Έχει τέτοιο θέμα.
18: Εγώ το έχω εντοπίσει, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι είναι ακροδεξιό κάθαρμα.
15: Έλα.
18: Και ο δεύτερος, ναι, είναι ότι επειδή και η ίδια φαίνεται να τη αρέσει το θέμα, που διαμηνύει στη συνέδριά τη ότι θέλει άντρες, ότι θέλει στολές κτλ.
19: Θέλουμε άντρες! Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
18: Είναι σίγουρα ένα άτομο το οποίο είναι καταπιεσμένο, αλλά επειδή έχει δει ότι την χαροδοξία και τον φασισμό πολλοί κόσμος έχει κάνει καριέρα, βάζει πρώτα τη δουλειά. Και γι' αυτό επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους.
15: Α, είναι καλή επαγγελματίας, θα λέγαμε τότε.
18: Είναι επιτυχημένη, αυτό θα λες.
15: Α, μάλιστα. Εκεί φτάσαμε. Τι κατάντια. Όχι, εγώ δεν το λέω.
20: Ναι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
20: Γεια σας, είστε ο κύριος Αποστολής.
15: Ναι, ναι, είμαι.
20: Κύριε Αποστολή, ήθελα να κάνω μία επισήμανση, μία παρατήρηση.
15: Μπα, για να δω.
20: Είμαι δασκάλα και εγώ.
15: Και ποιος άλλος?
20: Πολλές που σας παίρνουν.
15: Α, πολλές δασκάλες.
20: Έχετε πει στην εκπομπή σας λοιπόν ότι οι αναπληρωτές, όχι διορισμένοι, με το που παίρνουν το χαρτί, το πτυχίο, μπαίνουν στα σχολεία. Είναι μεγάλη ανακρίβεια. Εμείς οι αναπληρωτές, εγώ πήρα το πτυχίο μου το 2015 και περίμενα 5 χρόνια για να μπω. Ως αναπληρώτρια, όχι ως διορισμένη. Πρέπει να το επισημάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο που ήθελα να σας πω, κύριε Αποστόλη, είναι ότι είμαι φίλη της Λιγερής.
15: Και τι να κάνω εγώ τώρα?
20: Δεν έχουμε έρθει ακόμη να δούμε την παράστασή σας.
15: Δεν τρέπεστε.
20: Θα έρθουμε σήμερα το βράδυ. Ωστόσο, ένας ακροατής σας ανέφερε ότι έχετε αφαιρέσει ένα τραγούδι από την παράσταση. Σωστά.
15: Δεν κατάλαβα, θα δώσω και λογαριασμό. Ποιο τραγούδι?
20: Το Πάτα το Πώς.
15: Ναι, και.
20: Θέλω να πω ότι έχετε αφαιρέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και την μπαλάντα για το Ζακ. Και θέλω και αυτό να το καταγγείλω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί έχει αφαιρεθεί η μπαλάντα για τον Ζακ?
15: Εσύ μωρή που το ξέρεις, αυτό δεν έχεις έρθει στην παράσταση.
20: Έχω έρθει στις παλιότερες, κύριε Αποστόλη. Σας έχω δει σε όλες τις παραστάσεις. Θέλω σχεδόν να παίξω το πρόγραμμα.
15: Το παλιό πρόγραμμα, ξέρεις, όχι το καινούριο.
20: Το παλιό.
15: Το παλιό. Για να είναι όμως καινούριο το πρόγραμμα, κάποια πρέπει να μπουν, κάποια πρέπει να βγουν. Έτσι πάει.
20: Ναι, αλλά η μπαλάντα για τον Ζακ είχατε βάλει και το τύμπανο και μάλιστα στο πρωτόλιο επίπεδο. Είχατε βάλει και μια κοπέλα που σας συνόδευε. Ήταν εξαιρετική η μπαλάντα. Δεν έπρεπε να βγει. Αμαρτία.
15: Όλα τα ξέρετε, βλέπω. Όλα τα ξέρετε.
20: Με μεγάλη φαν σας, κύριε Αποστόλη, πολλά χρόνια, άσχετα που σας παίρνω πρώτη φορά.
18: Ο Λαζαρέτης έχει κι άλλο ιστορικό που δέχεται email.
1: Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση emails, η οποία είναι dg6a1 papou@yahoo.com.
18: Είναι το βρωμόπαπους, αλλά αυτά έχουν άλλο περιεχόμενο.
15: Ο βρωμόπαπους αυτός που είναι πάνω και παίρνει μάτι.
18: Ναι, αλλά αυτός δεν θέλει άλλα. Δεν θα τα πούμε τώρα από εδώ, μπορεί να τα πει στην εξωτερική. Και τρίτον, έλεγα να κατέβω Αθήνα σήμερα, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Οπότε θέλω να σου παρακαλέσω, αν μπορείς, μετά τα Χριστούγεννα να κάνεις καμιά παράσταση ακόμα, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο και.
15: Λοιπόν, θα σου το πω τώρα, μια και έτυχε αυτό. Παίρνουμε παράταση από 28 Γενάρη.
18: Είστε τέλειοι.
15: Από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο, Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Θα ανακοινώσουμε ημερομηνίες αναλυτικά.
18: Έγινε, να είσαι καλά.
15: Το νου σου, κανονίσου.
21: Ναι.
15: Ναι.
21: Καλή χρονιά. Εύχομαι ο Κουτσούμπας να μπει στο μαξί μου.
15: Τι έκανες με το τηλέφωνο, μωρέ? Όλο προσπαθώ να σε ακούσω.
21: Το Bluetooth, λέει. Και εύχομαι να παραγγείλει χαβιάρι αυτός τώρα ο άλλος, το ξεφτύλας μακαρόνια με κοιμά. Τώρα άσε μας. Λοιπόν, Δημητράκη, να μπει και να παραγγείλει χαβιάρι. Όσο για το Δανοβουνούμαλο, δεν πρόκειται να πάμε για να πάρουμε βιβλίο από το Τσίπρα. Θα πάμε απόνυσο και θα προσπαθήσω για τέταρτη φορά. Έχω φάει πόρτα στο ταβερνάκι εκεί στην απόνυσο. Τρεις φορές έχω φάει πόρτα.
15: Ναι.
21: Δεν μου έχουν δώσει. Φιλαράκο, επειδή στον καπιταλισμό τελικά δεν περνάμε και τόσο χάλια, θα πάμε απόνυσο και θα κάνω το τραπέζι στο ταβερνάκι. Τον Αποστόλη. Άντε, γεια! Έλα, σε παίρνω απλίστος.
15: Πάρε με.
1: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
22: Ναι, ναι.
1: Απλίστος.
21: Έλα, σμό. Τι θέλεις να βρεις, ίδια σκατά που είναι αυτά τα λαμόγια εκεί, ξυλούρης, το μαγειρίας και οι άλλοι χαζοί που δεν θυμόταν και τον Τζόκερ. Ίδια σκατά είναι του λαός, ίδια μουνόφανα. Σκατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα.
15: Τώρα γιατί βρίζετε τέτοιες μέρες?
21: Γιατί βρίζω, ναι, γιατί πατρίς νηστεία οικογένεια. Και εκτός αυτού,
15: έχει καλό.
21: Κάτι άλλο για τους δικούς μας. Για να καταλάβει ο άλλος το ΚΚ πρέπει να είναι διανοούμενος. Εδώ είμαστε τόσο βλάκες που ψηφίζουμε Βελόπουλο και Λατινοπούλου, τους χαζοχαρούμενους. Θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αυτά από σου λοιπόν.
15: Να, αυτά δεν μπορώ, που είστε κατά όλων. Αυτό δεν μ' αρέσει.
21: Ναι, είμαι κατά όλων, ναι.
18: Έλα, πώς το λένε.
15: Έλα.
18: Λοιπόν, σχετικά με αυτό που ακούγεται τώρα για την κυρία Καριστιανού, θέλω να σου πω.
15: Πρόκειται να κάνει κόμμα, αυτό εννοείς?
18: Ναι, ναι, θα σου θυμίσω κάτι επειδή σου έχω ξαπεί, θα σου πω εντάχει. Ότι σε έναν αγώνα Λοξαβίρο να είναι Ιωνία, έβριζε όλο το γήπεδο το Μητσοτάκι και στο τέλος κάνει ένας παππούς, μάγκες να πάτε να ψηφίσετε όμως, γιατί αν δεν ψηφίζετε και απλά το βρίζετε το Μητσοτάκι, και το κόμμα και στην Ιωνία και στο Πύρο να είναι Νέα Δημοκρατία είναι. Αφήστε τα αριστερά παρελθόντα και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Καριστιανού, αν ήθελε η κυρία Καριστιανού και οποιοδήποτε άλλο από τα τέμπη, αυτό το έγκλημα. Αυτό το δυστύχημα μάλλον έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια συγκάλυψης είναι 100% της Νέας Δημοκρατίας. Αν ήθελε η κυρία Καριστιανού, ας κατέβαινε αυτή η υποψήφια με κάποιο από τα κόμματα που πολεμάνε την κυβέρνηση και θέλουν να φανεί το έγκλημα των τεμπών, να σκατεύουν και κάποιοι άλλοι υποψήφοι με κάποια άλλα κόμματα, έτσι ώστε όλη αυτή η οργή και αγανάκτηση του κόσμου για τα τέμπη να διοχετευτεί σε αυτά τα κόμματα, να ψηφιστούν και έτσι να χτυπήσουμε την κυβέρνηση. Για μένα το κουκουέ που το ψηφίζω σε δύο θέματα, στο έχω ξαναπεί, στο ρωσικό και στο συνδικαλιστικό το delivery, είναι και κλωτσιές. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν θα πω ότι δεν ψηφίζω κουκουέ. Θα ρίξω την ψήφο μου για να περάσω ένα μήνυμα. Ο Βαρουφάκης και η Κωνσταντοπούλου είναι σε 100 θέματα για κλωτσιές. Αλλά αν κάποιος δεν ψηφίσει κουκουέ, εγώ θα προτιμήσω να ψηφίσει τον Βαρουφάκη και την Κωνσταντοπούλου. Αυτό ήθελα να πω. Αν κατέβει η κυρία Καριστιανού μόνη της με δικό της κόμμα, το μόνο που θα κάνει θα είναι να πάρει ένα 4% και να ξεφτυλιστεί. Γιατί όπως έχει δείξει η ιστορία, το να εκμεταλλεύεται το θάνατο του δικού σου ανθρώπου για να κάνεις καριέρα, το έκανε μόνο η Τώρα Μπακογιάννη και ο πατέρας του Βουτούλη. Δεν το έκανε ούτε η Μάγδα Φίσα, δεν το έκανε ούτε ο πατέρας του Μάγου, ούτε η μάνα του Μιχάλη. Αυτό στην κυρία Καριστιανού και να το σκεφτεί. Μακάρι κυρία Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς των τεμπών να κατέβουν με κόμματα τα οποία πολεμάνε για να αναδειχθεί το έγκλημα.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ποιο είναι το παιδί.
1: Είναι σφιχτός και σκληρός.
0: Τα ρώσικα κεφάλαια, ποιος και πώς θα το διαχειριστεί, μπορείς να μου πεις.
2: Γιατί, τι τραβάω, γιορτές έρχονται, φεύγουν, κάνουν.
0: Ο κάθε μαλάκας.
2: Τέλος πάντων.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Θα με λες ο μεγαλύτερος, θα λες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πραγματικά τους παραδέχομαι. Είδα και απόϊδα με τους κατοίκους τους, κάνουν ό,τι κάνουν στο όνομα της δημοκρατίας. Εκεί βέβαια έχουν άλλα συστήματα, 352, 442, 451, αφήστε τον επιθετικό. Βγαίνει ο λαός στους δρόμους, διαμαρτύρονται, συγκεντρώσεις, φορείες, πέφτει μια κυβέρνηση, ανεβαίνει η άλλη, κάνουν συνεργασίες, απεργίες, φωνάζουν. Και τι κάνουν. Εδώ ρε φίλε οι Έλληνες, τους έχουν ξεσκίσει στους φόβους και στην ακρίβεια και στα σκάνδαλα. Και όχι μόνο δεν τους πειράζει κανένας. Αν ξαναγίνουν εκλογές, θα ξαναβγούν κυβέρνηση. Βλέπω τον Μητσοτάκη και το σόι του, αρχηγό της Ευρώπης, να μιλάει κατευθείαν με τον Τραμπ, ρε φίλε. Ο άλλος λέει επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.
3: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Και ο ελληνικός λαό το δικαίωμα της ψωλής που τρώμε όλοι μας και μας αρέσει κιόλας, ρε φίλε. Τέλος, φτάνει, φυλάκια.
2: Φτάνει όντως.
1: Δεν αγανάκτησα, δεν αγανακτώ. Απλώς πρέπει να υψώνω τον τόνο της φωνής μου για να δίνω έμφαση στα σοβαρά και μεγάλα θέματα.
4: Τι σας
1: θυμώνει. Αλίμονο αν με θυμώνει. Δεν θυμώνει τίποτα.
0: Στηρίζουμε Χρυσοχοίδη. Αγαπάμε Χρυσοχοίδη. Έστω Χρυσοχοίδη ότι το κόμμα του και αυτός. Κύριε Χρυσοχοίδη, μ' ακούτε. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Το κόμμα σας υπέγραψε ένα ολόκληρο μνημόνιο χωρίς να το διαβάσει.
1: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Δεν έχει καμιά σημασία.
2: Ποιο κόμμα, το τωρινό ή το προηγούμενο. Το προηγούμενο.
0: Αυτό που το πάρει, φίλε, έχω μπερδευτεί. Πού είναι στο ΚΚΚ, είναι.
2: Ναι, αν λες για μνημόνια, λογικά.
0: Λογικά, ναι. Επίσης, να ξέρει ότι. Που το ξέρει, βέβαια, γιατί δεν είναι κανένας χαζός. Εγώ είμαι χαζός που κάθομαι και δουλεύω 10 την ημέρα 12. Έχει που δουλεύει 3 και 58 πλάσια. Ότι το οικονομικό έγκλημα είναι εξίσου με το κανονικό. Και αν του φέρω μια υπεύθυνη δήλωση που λέει να μου υπογράψει ότι το σπίτι του είναι δικό μου, εκεί θα το διαβάσει, νομίζω. Τι λέει, δεν θα το διαβάσει.
2: Εκεί είναι. Αδιάβαστο δεν θα πάει.
0: Πολύ ωραία το είπε. Και μ' αρέσει που δεν θα φύγει με το κεφάλι ψηλά.
1: Και όταν αδικούμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που κάνω είναι να σκύβω το κεφάλι.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά ποιο κεφάλι, το πάνω ή το κάτω.
2: Έλα κεφάλι, τώρα, ναι. Δεν μπορώ, βλακίες.
0: Γιατί δεν σ' αρέσουνε. Ναι. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα.
5: Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα.
2: Μυαλά, όχι μαλλιά, μυαλά.
0: Μαλλιά, ρε, μαλλιά. Τι σκέφτομαι, το κεφάλι, είπα το κεφάλι. Είναι το στόμα σου, λοιπόν. Αυτό άλλη φορά.
6: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
6: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Άντε.
6: Λέγατε πολλές φορές για την οικογένεια. Μία είναι οικογένεια, καταλαβαίνετε. Επόμενη στην οδό Μυραμπό, στο 18ο διαμέρισμα.
7: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1.
2: Άστα.
6: Ξέρετε γιατί είχαν πάει εκεί πέρα.
2: Για να φτιάξουν το παστίτσιο.
7: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
6: Μπράβο, ναι, και για το παστίτσιο. Γιατί εκεί έμενε ο Σαρκοζή. Λες να του δώσω και αυτόν τον καλό.
2: Έμενε ο Σαρκοζή εκεί.
6: Ναι, στο διαμέρισμα.
2: Νάτο. Πολιτική είναι η λαμογιά, εξαπλώνεται, κάπου τον ακουμπήσανε φαίνεται.
6: Μάλλον ναι, ή του δώσαν παστίτσιο που φτουράει.
2: Αυτός ήταν βρώμικος από τότε, να, δεν θέλει πολύ.
6: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
6: Γι' αυτό έγινε αυτό.
0: Ξέχασα να πω.
8: Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα.
9: Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα. Οι φιλίες είναι φιλίες.
8: Επειδή με πάω κανένα δημοκρατία.
9: Α, στο διάλογο δόλισε.
8: Δεν χαλάνε, ρε μαλάκα, οι φιλίες για τα κόμματα.
9: Το φίλο μου. Να
8: μαλάκα
9: που είσαι και φίλος.
8: Μαλάκα, μαλάκα.
2: Πού πάει αυτό όμως.
10: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
10: Τι έγινε.
2: Καλά.
10: Δεν μου λες.
2: Τι θες.
10: Σου έλεγα ότι η Καριστιανού θα κάνει κόμμα.
2: Ναι.
10: Και σου έλεγε ότι δεν θα κάνει. Τώρα τι έχεις να πεις.
2: Τι θες να πω. Αυτό που μου είχε πει τότε που την είχα ρωτήσει, είχα πει Μαρία, θα κάνεις κόμμα. Όχι, δεν θα κάνω. Με πρόδωσε. Δεν ξεκινάμε καλά.
10: Σε πρόδωσε. Μήπως το βάσαι. Μήπως πες του κουκουέ.
2: Αν είναι μια φοβία που είχα, είναι αυτή. Ναι, γιατί τη βλέπω πολύ σφυροδρεπανάτη.
10: Πάρει ποσοστό από όλα τα κόμματα.
2: Εσύ επειδή έχεις ξαναπάρει λίγο καιρό τώρα, το θυμάμαι σε κολοτρώει λίγο κατά καιρού. Το τηλεφώνημα όλο αυτό είναι για να πεις εγώ σας τα έλεγα ή ότι είσαι κάποιος εξυπνάκιας. Να καταλάβω καλά. Θέλω να πω το μέγεθος της μαλακίας θέλω να καταλάβω. Πού εκτείνεται.
10: Θέλω να δω τι έχεις να πεις τώρα.
2: Θα δούμε τι θα κάνει. Κάτσε να κάνει και βλέπουμε. Δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό. Μπορεί να είναι υπό τη στέγη του μεγάλου ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρεις. Υπό τη σκέπη.
11: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
12: Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα τις έχουμε.
10: Αφού έχει, το, έχει αποκλείσει αυτό. Ρε.
2: Κάτσε να δεις, το έχει αποκλείσει και άλλα μπορεί να έχει αποκλείσει καθένας.
10: Εντάξει, θα δούμε.
2: Εσύ δεν ξέρεις τι να ψηφίσεις, αυτό είναι το θέμα σου.
10: Όχι, θα την ψηφίσω έτσι και πάλι.
2: Α, ναι.
10: Μόνο αν είναι αρχηγός όμως.
2: Αλλιώς δεν θες.
10: Όχι, όχι, μόνο αν είναι.
2: Μάλιστα. Αρχηγός. Δεν πειράζει, εντάξει.
10: Αν είναι αρχηγός θα την ψηφίσω.
2: Υπομονή, θα βρεις κάτι. Τι να κάνεις τώρα. Είναι και αυτή η περιφερόμενη θίαση που μια είναι από εδώ, μια είναι από εκεί και δεν ξέρετε, μια είναι τάστιγη.
10: Πασόκ είμαι εγώ, αλλά θα την ψηφίσω.
2: Πασόκ είσαι, αλλά είσαι μετά δεν ήσουν, μετά ξαναείσαι, μετά αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
13: Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
10: Πάντα πασόκ είμαι, αλλά επειδή μου αρέσει σαν πολιτικός ευχαριστ Παπαδάκιανου, θα την ψηφίσω.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
10: Εσύ?
2: Κι εγώ σταθερό είμαι.
10: Σταθερό κουκουέ.
2: Αλλά όχι στο Πασόκ.
10: Στο κουκουέ.
2: Ό,τι του τύχει του καθενός.
4: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
13: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
13: Για το δυστύχημα στα Τέμπη, θα πούμε ότι μέσα στην όλη τραγικότητα του γεγονότος υπάρχει και ένα μικρό ευτύχημα που έχει να κάνει με τη μέρα και την ώρα που έγινε το δυστύχημα. Αν αυτό συνέβαινε στα κομικά όρια του Σαββατοκύριακου, θα είχαμε τριμήσει πολλά γυναικόπαιδα. Δεν ξέρω αν έχει ταξιδέψει μέσα σε Σαββατοκύριακο στο τρένο, αλλά είναι ένα απέραντο παιδότοπο. Το ότι έγινε τρίτη βράδυ, σώθηκαν πάρα πολλά γυναικόπαιδα και θα ήταν πολύ πιο τραγικά τα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύνθημα που ασκούμε στα γήπεδα. Να πω ότι έχω μια ένσταση, διότι η Ελλάδα έχει γίνει πολλές φορές μάρτυρες ακραίας οπαδικής βίας και δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι έχουν εξωστρακίσει κάθε φύλαθρο πνεύμα και υγιή κόσμο να κάνουν σύνθημα ότι δεν ήταν ατύχημα και ήταν δολοφονία. Τώρα που έχουν γίνει μάρτυρες πολλών ακραίων βίαιων πράξεων μέσα και έξω από τα γήπεδα. Έτσι και έχει εξωστρακιστεί κάθε φύλαθρο πνεύμα. Και ένα τρίτο που έχει να κάνει και αυτό με τα Τέμπη, σε ό,τι αφορά την παρεξήγηση με τον Μπάρι Ρούπο και τη σημαία.
14: Μου στάλα κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέλυτη αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι, το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά έχει μέσα από προβλήματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα.
13: Όχι ακριβώς με τα Τέμπη, εντάξει, αλλά κάποιοι που χτύχτηκαν για τη σημαία. 2,5 χρόνια τώρα προσπαθούμε να βρούμε μια ηλιαχτίδα λευκού, που η σημαία μας έχει λευκό, έτσι. Μια ηλιαχτίδα λευκού φωτός στη ζωή μας. Απόλυτο μαύρο, σκοτάδι, φυσικά ούτε μπλε ούτε λευκό δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Επομένως, άλλοι να ψάξουν να βρουν ποιος παίει και ο Πάρης Ρούπος δεν έκανε τίποτα κακό.
15: Ναι, καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ο Μαρκόνι, πρέπει να δώσω πρώτα-πρώτα πώς επικοινωνούν οι υπτάμενοι δύσκοι.
2: Ναι.
15: Όπως ο Ριλά, ο γιατρός, ό,τι σου λέγει το επαναλαμβάνει. Όπως ο Παπαγάλος, αλλά επειδή...
2: Το πε, ο Παπαγάλος.
16: Ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος.
2: Α, συγγνώμη.
15: Ναι, δεν πειράζει. Ένα πάει στη σελήνη, ένα μικρό κομμάτι. Το πίσω μέρος του αθέατο, όταν τους έλεγα ότι στη Χρυσούπολη βγάζανε χρυσό, δεν με πιστεύανε. Αλλά προσέξτε, είναι επίκαιρο αυτό που έλεγε ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδες, που λέγει ο Πλάτωνας ότι σε εποχές αφορίας μεταναστεύουν όπως κάποια μέρα θα μεταναστεύσουμε κι εμείς με τη γη.
2: Λοιπόν, πού θα πάμε.
15: Αυτό ήταν 13/1/2020. Το Facebook έχει μόνο ο Χαράλαμπος Περίδες. Άλλο ένα, βρέθηκε και δεύτερο άθλα. Τώρα, αλλά
2: δεν τα προλαβαίνουμε. Πόσα άτλας πια.
15: Το μεγάλο το κολόσος που είναι 100 φορές, αλλά επειδή η στρατιωτική...
2: Μην κολόσος, μωρέ, μην κολόσος. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
17: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα.
17: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με έχεις βάλει σε κάποια πράγματα που σου πει σε γενικό θέματα. Τώρα θέλω να σου πω κάτι προσωπικό. Ευτυχώς βρήκα δουλειά delivery σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες. Επειδή οι αγαπημένοι μας συνδικαλιστές, εμείς που δουλεύουμε 3 ώρα και 4 ώρα και δεν μπορούμε να δουλέψουμε 10 ώρα, δεν μας θεωρούν εργαζόμενους, αναγκάστηκα να πάω σε στόλο, που είναι η μεγαλύτερη απάτη. Ξέρεις είναι ο στόλος. Είναι που μπαίνει ένας μπροστά, μας κρατάει τα πάντα και εμείς δουλεύουμε σαν υπάλληλοι του χωρίς να φαινόμαστε πουθενά. Ένα που θέλω να πω στον κόσμο, στην μπλε εταιρεία, καταλαβαίνετε ποια είναι, δεν φαίνονται τα tips που μας βάζουν οι πελάτες. Χώρια το ότι μπορεί να μας κλέβουνε, αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στην αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Αυτό το λέω γιατί και στο τέλος της μέρας βλέπω έχω 7 ευρώ tips και δεν ξέρω ποιος πελάτης μου τα έχει δώσει. Γι' αυτό παρακαλώ, όποιος ακροατής σου παραγγέλνει την μπλε εταιρεία να ενημερώνει τον deliver και λέει σου άφησα tips, έτσι ώστε να βλέπουμε και τι κάναμε και να μπορούμε να έχουμε μια πιο σωστή συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο που μας νοιάζεται.
18: Λοιπόν, θα έρθει στο Ρέθυμνο.
2: Όχι.
18: Λοιπόν, με τη νέα χρονιά θα έχουμε τον Αποστόλη στο Ρέθυμνο, δρόμους, λεωφόρους, εδώ πέρα τον καλό το δρόμο που ξέρει στην Κρήτη θα τον έχουμε στρωμένο φοβερά. Η Ελλάδα θα ηγηθεί της βιομηχανικής επαναστάσεως.
19: Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
18: Ο πλανητάρχης Μητσοτάκης θα αναλάβει το πλανητάριό του κτλ. Κτλ.
2: Α, όλα καλά. Τέλεια. Ναι, όλα αυτά θα γίνουν.
20: Τελειώσατε.
21: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
21: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
21: Πώς θα περάσατε τόσες μέρες χωρίς εμάς.
2: Μας λείψατε. Μπα.
21: Δεν σας λείψαμε.
2: Που σαν τρελή.
21: Α, εμείς να δεις. Εμείς κάναμε κάθε μέρα κονσέρβα, μπουχτίσαμε. Τέλος.
2: Να μαθαίνετε στην κονσέρβα.
21: Να μαθαίνουμε. Πήραμε 13 ευρώ αύξηση προ-Χριστουγέννων. 22 του Δεκέμβρη μας έδωσε την αύξηση. Και πήγαμε 15 μέρες στην Άπο Ανατολή.
2: Να το.
21: Είδες, με 13 ευρώ. Θέλω να δω πού πήγαν και οι υπόλοιποι. συνάδελφοι συνταξιούχοι που έχουν πάει αυτά τα λεφτά τα υπέρογκα που πήρα.
2: Στην Πέρα Ανατολή, όχι στην Άπο, στην Πέρα.
21: Στην Πέρα Ανατολή, στη Δόση και στην Γύθα Ανατολή. Όλες τις Ανατολές.
3: Άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά, πέρα Παναγιά, βόδε Παναγιά.
20: Λατινοπούλου, είμαι παντρεμένη και έχω και 3 παιδιά.
2: Εσύ.
20: Ναι ρε, δεν είπε οι γυναίκες είναι 500 ευρώ.
22: Όποιος κριθεί από το γραμματέα και τα όργανα του κόμματος να είναι τελικά υποψήφιος σε εθνικές εκλογές, θα καταβάλει στο κόμμα 1000 ευρώ αν είναι άντρας και 500 ευρώ εάν είναι γυναίκα.
20: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη και έχω και 3 παιδιά. Το ταξί είναι δικό μου.
2: Αν να καθείς λούφα αμέσως και εκεί να κερδίσεις λεφτά.
20: Τι να κάνω, τι
2: να γλιτώσεις, να χαθείς.
20: Περίμενε μωρί, έχω να πληρώσω 4 επιστρεπτές. Έχω να πληρώσω το ευρώ χάρη στον Αλέξη του Τζίπρα. Έχω να πληρώσω το ΕΦΚΑΜ. Έχω να πληρώσω τον ΕΜΦΙΑ. Έχω να πληρώσω τα πορεία. Έχω να πληρώσω κοινόχρηστα. Κλέβουνε λεφτά. Θέλω να πάω στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού να κατέβω την 6. Λέμε τώρα, κάπου την κατέβαινα. Λοιπόν, δηλαδή οι αγρότες έχουν κλείσει τους δρόμους και δεν μπορώ να πάω. Πώς θα πάω, αγόρε φίλε Παρνασσό, εξήγησε μου.
2: Δεν έχει Παρνασσό φέτος, άστο.
20: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει Παρνασσό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κάτι λες για τους δρόμους. Και ξανατονίζω, το ταξί είναι δικό μου. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε πετονές. Και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που γιορτάζω θα δουλεύω. Λοιπόν, άσε το παραμυθάκι. Κύριε Μητσοτάκη, άσε το παραμύθι με τους δρόμους.
23: Και εγώ σέβομαι τον κάθε πολίτη ο οποίος διαμαρτύρεται. Όπως θέλω να στείλω ένα μήνυμα και στους αγρότες μας. Πρώτον, ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μπαίνουμε στα Χριστούγεννα.
2: Άσε με τώρα τι λέει ο Μητσοτάκης, τι λέει ο Κουτσούμπας. Έχει σημασία που δεν συνεργάζεται και δεν κάνουν τίποτα και περιμένουμε τόσα χρόνια. Άσε με.
20: Λοιπόν, φίλοι αγρότες, κλείστε τους δρόμους. Ήρθατε την άλλη φορά στα δύο και πήγατε στο Μπαϊρακτάρι και τρώγατε σουβλάκια. Κλείστε τους δρόμους. Σας το λέω εγώ που δουλεύω στην Αθήνα. Κλείστε τους δρόμους.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Mais non, c'est pas vrai! Comment ça va, Apostoli?
2: Comment?
3: Comment?
1: Comment ça va, mon petit chou?
2: Comment?
1: Έλα, ρε, καλά είσαι, πώς πας?
2: Καλά εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Ο επιτίδες από τη Λιόν είμαι.
2: Ωραία.
1: Πώς πας?
2: Το είπαμε αυτό.
1: Καλά είσαι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα να πω δύο πραγματάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ για τις 7. Εντάξει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί ο αυτοματισμός της κυβέρνησης. Και να πω ένα μεγάλο μπράβο, ας πούμε, ξέρω εγώ στους αγρότες, εντάξει, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα τους, εμπράκτος. Και επίσης ένα μεγάλο μπράβο που δεν μάθησε την καραμέλα του κοινωνικού αυτοματισμού, φίλε μου. Δεν έβρισε τον αγρότη, εντάξει, στον μπλόκο, αλλά έβρισε τον μπάτσο που του έκλεισε τον δρόμο. Καταλάβες και τον ταλαιπώρησε. Δεύτερον, επίσης, και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που πήγαν και έκαναν Χριστούγεννα με τους αγρότες και βρέθηκαν στα μπλόκα για να τους πούσουν ένα χρόνια πολλά, αλλά και να τους ψυχώσουν, αλλά και να τους ενισχύσουν οικονομικά, φίλε. Τρίτον και καλύτερον, ένα μεγάλο μπράβο για όλα τα σωματεία εργαζομένων, αλλά και για τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και για το στράτευμα που ήταν δίπλα τους αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, φίλε. Και κάτι τελευταίο, προς όλους τους χαφιέδες, εθνικόφωνων, εσπαθίστες, καπιταλιστές, υπεριαλιστές, το εξής ακόλουθο. Στην ιστορία, πάντα στην Αλαμπομπούλα χαιρόταν ο Λύκος. Και κάπως έτσι, κάνατε το πραξικόπημα στην Κύπρο, κάθηκια. Αυτή τη φορά όμως έχουν γνώση οι φυλάκες και θα τον πλήξουν τον Λύκο.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους αγρότες.
2: Στείλε.
4: Τους στέλνουμε την αγάπη μας από εδώ, από τη μακρινή Ιδία. Και σκεφτόμαστε κουράγιο σε αυτούς.
5: Πέρσι στο Σταυρό του Νότου έναν άνθρωπο πήρε σαν αγκαλιά με τον Αριστοτέλη Ρίγα όταν ήσουν. Είμαι αυτό το κουνούμαλο. Αλλά δεν με θυμάσαι.
2: Κάνω και εγώ κάτι ανομαλίες.
5: Εντάξει, αλλά δεν με θυμάσαι. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Βρήκες, ήρθες 6 Δεκεμβρίου στην Καβάλα που είμαι φέτος. Η μόνη μέρα που έπαιζα κι εγώ κάπου και δεν ήρθα να σε δω. Να με ξανακάνεις αγκαλιά. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος.
2: Πού έπαιζες, τι είσαι.
5: Είμαι μουσικός, στο Φράγκος. Παραδίπλα. Τέλος πάντων.
2: Τι να σε κάνω εγώ.
1: Για όλα τα σωματεία εργαζομένων, αλλά και για τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και για το στράτευμα που ήταν δίπλα τους αυτές τις μέρες. Στο Χριστουγέννο και τη πρωτοχρονιά, φίλε. Και κάτι τελευταίο, προς όλους τους χαφιέδες, εθνικόφωνων, εσπαθίστες, καπιταλιστές, υπεριαλιστές, το εξής ακόλουθο. Στην ιστορία, πάντα στην Αλαμπομπούλα χαιρόταν ο Λύκος. Και κάπως έτσι, κάνατε το πραξικόπημα στην Κύπρο, κάθηκια. Αυτή τη φορά όμως έχουν γνώση οι φυλάκες και θα τον πλήξουν τον Λύκο.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους αγρότες.
2: Στείλε.
4: Τους στέλνουμε την αγάπη μας από εδώ, από τη μακρινή Ιδία και σκεφτόμαστε κουράγιο σε αυτούς.
5: Πέρσι στο Σταυρό του Νότου έναν άνθρωπο πήρε σαν αγκαλιά με τον Αριστοτέλη Ρίγα όταν ήσουν. Είμαι αυτό το κουνούμαλο. Αλλά δεν με θυμάσαι.
2: Κάνω και εγώ κάτι ανομαλίες.
5: Εντάξει, αλλά δεν με θυμάσαι. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Βρήκες, ήρθες 6 Δεκεμβρίου στην Καβάλα που είμαι φέτος. Η μόνη μέρα που έπαιζα κι εγώ κάπου και δεν ήρθα να σε δω. Να με ξανακάνεις αγκαλιά. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος.
2: Πού έπαιζες, τι είσαι.
5: Είμαι μουσικός, στο Φράγκος. Παραδίπλα. Τέλος πάντων.
2: Τι να σε κάνω εγώ φταίω.

0: Μόνη μέρα που έπεσα κι εγώ κάπου και δεν ήρθα να σε δω. Να με ξανακάνει αγκαλιά. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένο.
1: Πού έπεσε, τι είσαι.
0: Είμαι μουσικό, στο Φράγκο. Παραδίπλα. Τέλο πάντων.
1: Δεν σε κάνω εγώ φταίω.
0: Όχι, θα ξανάρθω πουθενά εκεί πάνω φέτο. Καμιά δράμα, καμιά ξάνθη, κανένα τίποτα.
1: Ξάνθη έρχομαι, ναι, 31 του μηνό.
0: Τέλεια, του νου, του Γενάρη, γιατί έχει μπει το 26.
1: Έχει μπει το 26 τώρα. 30 Θεσσαλονίκη, 31 Μισιρλού Ξάνθη.
0: Τέλεια, Μισιρλού πολύ ωραία. Ευτυχισμένο το 26, λοιπόν, να είμαστε καλά υγεία, να είστε καλά να σα
1: αφήσουμε.
0: Happy New Year.
1: Όχι, όχι, Ελλάδα... New Fear είπα εγώ.
0: Happy New Year, New Me. Αυτά.
1: Α, ναι, μου αρέσουν αυτά. Ναι. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, ναι.
0: Ένα αισιόδοξο μήνυμα και η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Να μην το ξεχνάμε ποτέ.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Είναι ζάχαρη, είναι μέλτα καρπούζια του Βαγγέλη επίσης.
0: Απαπαπα.
1: Ενώ άμα είναι να λέμε μαλακίες, να πω κι εγώ.
0: Καλά, εντάξει, λοιπόν. Φιλιά πολλά και υγεία. Θα τα πούμε στην Ξάνθη.
1: Υγεία με υπουργό Άδωνη τώρα σχετικά είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ναι, οκ.
0: Θα γίνει το. Ποιο θα γίνει παλάτι όμως. Τι κάτι είπε, δεν θυμάμαι ποιο είπε που θα γίνει παλάτι. Ο Ευαγγελής. Όχι. Κάποιο είπε ότι θα γίνει παλάτι.
1: Μπορεί ο Ευαγγελισμός τώρα που το λες, κάτι μου λέει.
0: Μπορεί, θα είναι παλάτι.
2: Θα είναι ο Ερυθρός Σταυρός ένα παλάτι.
0: Τότε που είχε πάει και στην Αμερική που είδε ότι είχαν και εκεί ράτζα, ναι, ήταν ναι. Μαζί αυτό.
2: Πολλά ράτζα είδα.
3: Ράτζα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Πουθενά άλλου.
3: Όντως.
2: Κανονικότατα. Στους διαδρόμους κανονικότατα. Στα τεπ, ράτζα και πολλά.
1: Και τα παλάτια έχουν ράτζα. Να έρθει καλεσμένος, πού θα μείνει.
0: Μπράβο, σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τα καλά τα δωμάτια τα έχουμε για άλλο λόγο.
0: Καλά, ναι. Έχεις δίκιο. Όπως πάντα, βέβαια.
1: Εντάξει, γίνεται να μην έχω.
4: Αποστόλη Τάμαδο στα νέα.
1: Τι έγινε.
4: Έρχεται ο Κίμωνας.
1: Έρχεται πότε.
4: Δεν ξέρω πότε. Έρχεται φαντάζομαι με τη νέα χρονιά. Αλλά έρχεται ο Κίμωνας.
1: Άντε να έρθει επιτέλους, τον περίμενα πώς και πώς. Θα έρθει μόνος του ή μαζί με τον Ορέστη.
4: Όχι, θα έρθει μόνος του. Είναι αυτός που αγοράσαμε. Είναι η φρεγάτα. Πού πήγε το μυαλό σου.
1: Στον επιστήμονα.
4: Α, όχι, όχι. Είναι για τη φρεγάτα εγώ.
1: Μα, κρίμα.
4: Ναι.
5: Θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά.
2: Ο μη μου το λες Κίμωνα.
5: Στη φρεγάτα Κίμων.
2: Λε Κίμωνα.
4: Τώρα η επόμενη θα είναι ο Ορέστης. Ο
1: Ορέστης είναι για το πυροσβεστικό.
4: Σωστό.
1: Λόγω ιδιότητας.
4: Η πιο μεγάλη και πιο αποτελεσματική θα είναι ο Σίμος.
1: Ναι, και ο Αθανασίου.
4: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ρώταμε για να σου απαντήσω.
4: Ποιος Αθανασίου.
1: Εκείνος που σε γάμα και σε τρίτη γυμνασίου.
4: Ω, παλιό. Ωραίο. Μ' αρέσει.
1: Καλό.
4: Μ' αρέσει. Το εγκρίνω και το εντάσσω στην υπόλοιπη λίστα.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Τσιλιμίδης εχθές το βράδυ γιατί δεν έκανε εκπομπή.
1: Δεν ξέρω.
6: Δεν ξέρετε.
1: Όχι, δεν ξέρω.
6: Μπορείτε να ρωτήσετε από εκεί και έχει βάλει επανάληψη.
1: Ναι, θα ρωτήσω. Νομίζω είχε πάει να κάνει τα μελομακάρονα.
6: Τώρα με κοροϊδεύετε.
1: Γιατί δεν κάνουμε μελομακάρονα Χριστούγεννα, δεν έχουμε.
6: Ελάτε τώρα, ελάτε. Πρέπει να πήρα λάθος αριθμό.
1: Καλά πήρατε, γιατί σε κάποιους αριθμούς κάνουμε μελομακάρονα, σε άλλους όχι.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Μια ερώτηση να σου κάνω.
1: Ναι.
7: Ένα θέμα για την εκπομπή που μπορώ να το στείλω.
1: Στην εκπομπή.
7: Στην εκπομπή, πώς το.
1: Απίστευτο, πού να το περίμενες αυτό.
7: Φοβερό. Στη Συγκρού, παραπιά.
1: Στη Συγκρού, εκεί που εκδιδόμαστε. Που εκπέμπουμε, εννοώ.
7: Okay. Εκεί και να γράψω για ελληνοφρενιά.
1: Ναι, απλά έχει το νου σου ότι τώρα σταματάμε για δύο εβδομάδες.
7: Ναι, ρε, μετά τα Χριστούγεννα.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
7: Okay,
1: και γράψει ελληνοφρένια τα ονόματά μας κτλ.
7: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, έλαγε.
1: Τι θα στείλεις. Τι θα στείλεις.
7: Γλυκάκια.
1: Όχι, κατάλαβα.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι.
6: Δεν πήρα λάθος, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
6: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, ο Τσιλιμίδης, γιατί δεν έκανε χθες το βράδυ εκπομπή.
1: Έπρεπε να μπουχίσει τους κουραμπιέδες.
6: Πάλι τα ίδια μου λέτε.
1: Όχι, είπα για μελομακάρονα πριν.
6: Ναι, ωραία. Δεν μου λέτε γιατί με δουλεύετε.
1: Δεν σας δουλεύω, δεν είναι μέρες που κάνουμε κουραμπιέδες. Ποιος θα τους μπουχίσει.
6: Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω.
1: Εμείς έχουμε τον Τσιλιμίδη για αυτές τις δουλειές.
6: Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω, παρά μου λέτε
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η γλώσσα σας.
6: Δεν τρέπεσε λιγάκι.
1: Η γλώσσα σας.
6: Ακούτε τι σας λέω.
1: Δεν είναι αυτός τρόπος.
8: Έλα, θα έρθει έθινο.
1: Όχι.
8: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εκτιμώ την επιμονή όμως.
8: Να ξέρεις ότι πήραμε βαθμούς και πήγανε και οι δύο υπέροχα.
1: Ποιοι δύο?
8: Η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Έχεις δύο παιδιά που τα λένε Ναυσικά και η Αφροδίτη.
8: Και εγώ είμαι ο Αχιλλέας.
1: Από το Κάιρο.
9: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
8: Όχι, από τα Περβόλια του Ορεθύμνου.
1: Και η γυναίκα, η μάνα.
8: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία.
8: Αλλά θα τη κάνω άλλη ονοματοδοσία να πούμε.
1: Μα δεν είναι το αυτό, Ευαγγελία. Χιλέας, Ναυσικά, η Ευαγγελία είμαστε.
8: Θα την βγάλω να πούμε πώς. Πες με ένα και όνομα που σ' αρέσει.
1: Κλιτεμνίστρα.
8: Όχι, ρε φίλε, είπαμε.
1: Γιατί?
8: Δεν με παίρνει.
1: Εκάβη που είναι έτσι και αρχαίου δράματος, μ' αρέσει.
8: Εκάβη είναι και ρετσίνα, μια κριτική ρετσίνα.
1: Να, ταιριαστώ.
8: Έτσι. Κάναμε και τοποθέτηση προϊόντος, θα πάρουμε λεφτά.
1: Σίγουρα.
8: Πάρε αυτά, παρακολουθ παρακολουθώ με αγωνία την επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ή Ανδρομέδα, αλλιώ θε Ανδρομέδα.
8: Να σου πω, δεν έχω γνώση Ανδρομέδα και δεν ξέρω τι με περιμένει. Ανδρομάχη θα ήθελα όμω.
1: Οκ. Okay.
8: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει.
8: Που λε όλα στο φω των ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπω φίλε ότι η επιτροπή δουλεύει.
1: Ναι, δουλεύει.

0: Και ελπίζω να συνεχίσει να δουλεύει και να μην σταματήσει να δουλεύει.
1: Πάνε όλα τέλεια.
2: Ναι, καλημέρα σας, να θυμίσω σε όλους.
0: Δεν θέλουμε, το θυμόμαστε. Δεν το είχαμε ξεχάσει.
2: Τον αρχαίο μύθο, το Φαέθοντα. Που δεν...
0: Άσε το Φαέθοντα τώρα που μάθεις και το Φαέθοντα.
2: Ναι. Και λέει για την Κύρκη πολλά που ήταν 22 τα γουρούνια και συνδυάζονται με το χρωματό.
0: Ας έχουμε πήξει στα γριογούρουνα, δεν μπορούμε να προλάβουμε κοτέτσι για κοτέτσι. Μπαίνουν μέσα στους κήπους.
2: Δούνε όλοι.
0: Δούνε και Λαβίν, τι δούνε όλοι.
2: Κάπα.
0: Κάπα, κάπα.
2: Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιάννη Λάζαρη, αλλά και του Πορναρόπουλου Αθανάσιου.
0: Πορναρόπουλος, μήπως βλέπει πορνό, Πορναρόπουλος τι είναι?
2: Ήτανε, άφησε το βιβλίο Λίμπη Έλληνες Εχετλέος. Επειδή αυτό τώρα μπορεί να είναι κάτι σαν το Φαέθωνα και να πέσει πάνω στη γη, γιατί δεν το οδηγεί καλά, να κοιτάξουν εκεί το μύθο και να κάνουν αντιπαραβολές.
0: Δεν κοιτάνε, δεν κοιτάνε τους μύθους και εκεί το χάνουμε. Άστο τώρα, άσε με, είμαι κι εγώ έξαλλος γιατί μένουν οι μύθοι ακοίταχτοι. Άντε, γεια.
3: Κάνει μια προσπάθεια αργά και σταθερά. Ο Πελετίδης, έτσι μου είπε πελάτης εδώ από την Πάτρα. Είδες ότι εδώ εγώ κάνω και γκάλο. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, είσαι μανούλας αυτά.
3: Το Πολυτεχνείο δεξιά. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, Αποστολή. Αυτή η βραχονισίδα που λέγεται Κρήτη, πόσους κατοίκους έχει?
0: Έχει.
3: Πόσους, 5, 10, πόσους έχει?
0: Γιατί 5-10 κατοίκους.
3: Έμαθα ότι έκλεισε το αεροδρόμιο 6 ώρες, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μια ομίχλη, να είχε ρίξει χιόνι, ξέρω εγώ, και δεν είχαν φάρμακα για τέτοια.
4: Βρήκαμε τη λύση, εκείνη το μηχάνημα επιθυμία μου. Δουλεύουμε, ναι. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Ό,τι έθιμα και να έχει ο καθένας, όσο δίκιο και να έχει, δεν μπορεί να καταφέρει τον διπλανό του. Με συγχωρείτε.
3: Τι είναι η Κρήτη, ρε βραχονισίδα? Και κάτι άλλο, ένας που παίρνει 800 ευρώ και πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ταλαιπωρείται? Και πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει με 100 ευρώ κάτι που κοστίζει 50. Αυτός δεν ταλαιπωρείται, ρε Φλωρίδη?
5: Ποια είναι τα αιτήματά τους? Δηλαδή βγήκαν στους δρόμους, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα κόστος τεράστιο, κυρίως ο λαός τα πληρώνει τώρα. Μην νομίζεις ότι θα πληρώνει πλούσια αυτά.
0: Έλα τώρα που θα μιλήσουμε σοβαρά με το Φλωρίδη, σε παρακαλώ.
3: Τρίτη ερώτηση. Αυτό το μαρκούτσι που κρατάνε αυτοί οι δημοσιογράφοι του Sky, γιατί δεν έχει το λογότυπο επάνω? Είναι σκέτο το μαρκούτσι.
0: Το ρισκάρεις?
3: Με πιάσε τραπέζος, φίλε.
0: Δεν το ρισκάρεις, γιατί το βλέπεις εκεί και σου χτυπάει κατευθείαν, λες, ο πορτοσάλτε, οικονόμου. Δεν το ρισκάρεις.
6: Έλα ρε Αποστόλα, ρε. Σχετικά με τον Κερίδη και το Βελόπουλο.
7: Καλέ, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
6: Κοίταξε, όταν ρε παιδί μου κατηγορήσει έναν ομοφυλόφιλο, όχι για την ομοφυλόφιλος, αλλά για τις πράξεις του, θεωρείς ομοφοβικός?
0: Για τις πράξεις του, όχι. Όταν τον κατηγορείς για τις πράξεις του, χρησιμοποιώντας το ότι ενδεχομένως είναι ομοφυλόφιλος, είναι ομοφοβικό, ναι.
6: Ναι, όχι, σου ρωτώ, δηλαδή, εγώ ας πούμε βλέπω
0: για. Ο Βελόπουλος δεν τον κατηγόρησε για τις πράξεις του σκέτο.
6: Ναι, καταλαβαίνω πώς ωραίες, δηλαδή.
0: Ναι, υπονόησε την αδερφή.
6: Ναι.
0: Και γι' αυτό είναι έτσι οι πράξεις του. Αυτό. Είναι ομοφοβικό, δεν χωράει τώρα αμφισβήτηση.
6: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο που έχω δει. Σε μια αντιφασιστική εξέδρα, πολύ εύκολα λες σε έναν αντίπαλο που προκαλεί, όχι χωρίς λόγο, ρε μαλάκα χοντρέ, ρε μαλάκα καράφλα. Ποτέ δεν θα πεις ακόμα και στον πιο συχαμένο μαύρο ποδοσφαιριστή, ας πούμε στον Βινίσιους, ρε μαλάκα ράπη. Ούτε καν ρε μαλάκα μαύρε, καταλαβαίνεις, εννοώ. Δηλαδή και βλέπω ότι αυτό, ότι κάποια θέματα κάνουν τζιζ, κάποια άλλα δεν κάνουν. Γιατί ας πούμε το body shaming σε ένα χοντρό το δεχόμαστε, το body shaming σε ένα μαύρο δεν το δεχόμαστε, ας πούμε, σε έναν ομοφυλόφιλο? Δηλαδή μου έρχεται και αυτό που λέγει κάποτε ο Τζιμάκος, ότι κοροϊδεύω τους ομοφυλόφιλους γιατί είναι και αυτοί μέλος της κοινωνίας και πρέπει να σου κοροϊδέψω. Το θυμάσαι κάπως έτσι πως το έχεις πει?
0: Ναι.
6: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί εντάξει, εγώ ας πούμε για παράδειγμα δεν είμαι καθόλου ομοφοβικός με το Γαβαλά, με το Σαμαρά. Δεν μιλάμε τώρα και για μεγάλες μορφές, Χατζηδάκη, τη Μυρδάνη και αυτά. Αλλά ναι, εγώ να σου πω την αμαρτία μου, τον Κερί θα τον έλεγα κακιά. Δηλαδή έτσι όπως σου φεύγουν τα σάλια, έτσι με αυτή τη συχαμένη γλιώδη φάτσα, όταν μιλάει με κακία για το κουκουέ και για τους φοιτητές, μπορεί να είμαι εγώ λάθος, θα τον έλεγα κακιά. Τον Καμπουτζίδη τον έχω πει κακιά. Καταλαβες, σου λέω μπορεί να είμαι λάθος. Δεν θέλω να υιοθετήσετε την άποψή μου.
0: Όχι. Απλά επειδή έχεις απορίες, αυτό ναι, είναι ομοφοβικό.
6: Είναι ομοφοβικό. Εντάξει, οκ, okay, το δέχομαι. Θα κοιτάξω εγώ όσο μπορώ να το δω. Ή το άλλο, ας πούμε, για τη γυναίκα. Αν βρίσεις την Ελεονόρα Μελέτη, τη Σάκαρη, αυτό που λέτε οι δεξιές, είναι μισογυνισμός?
0: Εξαρτάται για ποιον λόγο θα τη βρίσεις. Τι εννοείς? Αν τη βρίσεις επειδή είναι γυναίκα, είναι μισογυνισμός, ναι. Αν τη βρίσεις γιατί ψηφίζει μαλακίες στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι, δεν είναι. Δεν τη ψηφίζει τις μαλακίες όμως επειδή είναι γυναίκα. Τη ψηφίζει επειδή πιστεύει συγκεκριμένα πράγματα.
6: Μπράβο, ακριβώς, ναι.
0: Ναι, τη διαφορά την καταλαβαίνει.
6: Ναι, την καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτό, ότι όταν βρίσκω εγώ τη Σάκαρη, γιατί τα έχει με το μαλάκα το Μητσοτάκη και γιατί ο πατέρας της έχει πάρει δάνειο και μου γράφει άλλη από κάτω.
0: Εσύ θα βρεις τη Σάκαρη επειδή ο πατέρας της έχει πάρει δάνειο? Γιατί να βρεις τη Σάκαρη επειδή ο πατέρας της πήρε δάνειο?
6: Γιατί η Σάκαρη εξυπηρετεί το Μητσοτάκη, γιατί λέει πόσο πολύ.
0: Άλλο αυτό, επειδή ο πατέρας πήρε δάνειο.
6: Όχι, αυτά τα βάζω μέσα σε όλο πλαίσιο. Ότι είναι με την οικογένεια Μητσοτάκη, ότι ο πατέρας της πήρε δάνειο εξαιτία. απευθείας της οικογένειας Μητσοτάκη, το οποίο δεν θα το ξεπληρώσει ποτέ και ξεπλένει πράγματα μέσα από την οικογένεια Μητσοτάκη, ότι λέει πόσο πολύ αγαπάει τον Κωνσταντίνο και πόσο περήφανη είναι που τα έχει με τον Κωνσταντίνο.
0: Γιατί να μην το πει άμα τον αγαπάει και είναι περήφανη. Αυτό την κάνει κακή αθλήτρια.
6: Όχι, αυτό την κάνει συχαμένη απέναντι στην κοινωνία που η όλη κοινωνία βρίζει τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, όχι ως γυναίκα.
6: Όχι ως γυναίκα, σου ξαναλέω. Εγώ θα την βρίζω γιατί υπηρετεί όλα αυτά που λέμε. Όχι γιατί είναι γυναίκα. Εμένα, ας πούμε, αυτό που μου την έσφασε και με είχε υποστηρίξει η ακροατή σου είναι που έλεγα για τη μελέτη. Βγήκανε κάποιοι, με είπανε μισογίνη και πετάχτηκε ένα Σοκρατή και λέει: όταν η μελέτη λέει, ρώτησα τον άντρα μου και τον εργοδότη μου για να κατέβω στην πολιτική, αυτό δείχνει το πόσο αυτή υποβιβάζει το ρόλο της γυναίκας. Καταλαβες.
0: Χάος.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: FM. Ακούτε Ionion FM.
1: Ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
2: Να τον πληροφορήσω. Είναι ένα πολύ καλό μαγαζί στην Αθήνα που λέει. Έχει καλό μαύρο εκεί.
3: Α, όλα τα ξέρεις.
2: Όχι, δεν τα ξέρω όλα.
3: Α, από κάτι φίλους.
2: Όχι, εγώ πήγαινα.
3: Α, κάτσε να σε μπουζουριάσουνε.
2: Τι να με μπουζουριάζουνε, μαγαζί είναι σου λέω, κοντά στο Σύνταγμα.
3: Α, τι αυτό το νομιμοποιημένο, άιμπρε, χαζά είναι αυτά.
2: Τι χαζά, αυτό είναι χύμα.
3: Α, ου.
2: Ναι, πολύ καλό. Εγώ τέτοιο πίνω τώρα.
3: Οκ, okay, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Παρακαλώ.
4: Γεια σου ρε παλίκαρε, τι κάνεις, χρόνια πολλά.
3: Γεια, καλά, επίσης.
4: Happy New Year. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να πω για τη Βενεζουέλα. Τώρα με αυτό που έγινε, εμείς εδώ στην Ευρώπη θα αποκλείσουμε όλα τα αμερικανικά μέσα και θα δεσμεύσουμε και τα αμερικανικά κεφάλαια.
3: Γιατί καλέ, είμαστε αντίθετοι με την γέννηση αυτή των Αμερικανών. Αντιλήφθηκες κάτι τέτοιο, ότι είμαστε κόντρα.
4: Δεν έγινε με την Ουκρανία αυτό το πράγμα. Τι είναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά.
3: Όχι, είναι ένα μέτρο και ένα σταθμό.
4: Α, αυτό. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ρε παλίκαρε. Αυτό με την Χαριστιανού δυστυχώς σκέφτομαι ότι θα πετύχει. Και γιατί θα πετύχει? Γιατί ο Έλληνας έχει ανάγκη από ένα μεσία. Και κάποιοι τη βλέπουν την Χαριστιανού σαν μεσία. Και αυτό το λέω γιατί θυμίσου τι ποσοστό είχε πάρει ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης.
3: Ποιος Λεβέντης?
4: Ο Βασίλης ο Λεβέντης.
3: Μη μου απαντάς αυτό.
4: Αυτό ένα μηδέν.
3: Τέλος πάντων.
4: Ναι, τι, εδώ βγήκε ο Λεβέντης, δεν θα βγει Χαριστιανού. Που τον είχαν δει κάπως. Κάποιοι θα βρουν διέξοδο εκεί πέρα. Κάποιοι τέτοιοι θα πάρει από εδώ, θα πάρει από εκεί. Σε μια βουλή θα βγει.
5: Άστε στο διάλογο όλοι μαζί.
6: Παρακαλώ, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
6: Με συγχωρείτε, δεν έχετε ανεβάσει νομίζω την εκπομπή της Παρασκευής του Καλαρίτη.
3: Τι μου λέτε?
6: Α, εσείς, ρε Απόστολε, συγγνώμη, αντιγεια.
3: Όχι, γιατί αντιγεια?
7: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
7: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και τύχη πάνω απ' όλα.
3: Ναι, ναι, έχουμε τέτοια, την περιμένουμε στην πόρτα.
7: Κοίτα, υγεία είχαν και αυτοί που ήταν στον Τιτανικό, τύχη δεν είχαν. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ευχή. Ο Τραμπ να τον φωτίσουν τα φώτα χτες και αυτό που έκανε στη Βενεζουέλα να το κάνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα χαρεί όλος ο κόσμος.
3: Περίεργη αντίληψη έχεις για τη χαρά του κόσμου, ναι, οκ. Okay.
7: Αν δεν θα σηκώνουν τον κούλι, δεν θα χαρεί.
3: Ναι, θεωρείς ότι αυτό είναι που ο Τραμπ είναι κοντά να κάνει?
7: Όχι, θεωρώ, εύχομαι να κάνει.
3: Ναι, έφιασε να κάνει, αλλά είναι κόντρα στον Τραμπ ο Κούλης, οπότε είναι κάτι που τον ζορίζει και θα τον πάρει.
7: Όχι ακριβώς, αλλά γι' αυτό τον λύθει κιόλας. Αλλά από ό,τι είδες, στην τελευταία συνάντησή του, συγχεσμένο τον είχε, το γουρλωμάτι.
5: Congratulations, dear Ειρήνη.
8: Πάστης λαχών αρχίδιων.
5: Πάστης λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετε.
8: Παπάρα Τσέγκο.
5: Παπάρα Τσέγκο.
8: Καλώς ορίσατε αγαπητέ.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
8: Πώς είστε, πώς τα περάσατε?
3: Πώς να τα περάσουμε τώρα, προλάβουμε να ξεκουραστούμε.
8: Το λέω κι εγώ, ήταν λίγο το χρονικό διάστημα. Αφού να καταλάβεις ούτε που το πήραμε χαπάρι ότι λείψατε.
3: Άσε με παιδί μου τώρα, δεν ευχαριστιέσαι έτσι.
8: Τα πίεση είναι αυτή, τι να πω. Τα φιλιά μου πήρα να δώσω για τις ευχές μου.
3: Να είσαι καλά.
8: Λοιπόν, θα σου πάρω για παραγγελία κάποια στιγμή. Τζουτζούκο.
9: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
10: Ποιο είναι?
9: Το τζιτζής είναι.
10: Το τζιτζής.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Έλα κουνουμαλέ μου.
3: Έλα ανώμαλε. Α, συγγνώμη, ναι.
12: Μια χρόνια πολλά. Ο δαρικός σου κάνει ο Σοβιετικός αρκούδος για το 26. Εκτός αν πήρε κανένας άλλος και με πρόλαβε.
3: Τι νομίζεις ότι είσαι ο πρώτος τέτοια ώρα?
12: Μαλακία τώρα. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει.
12: Εγώ περιμένω ρε φίλε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που γίνανε στη Βενεζουέλα θα ρίξει κυρώσεις. Τραμπ, ρε φίλε. Τι λες?
3: Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε μούτρα κρέας. Προσπάθησε να το δεις, περίμενε το.
12: Βεβαίως, φίλε, εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει κυρώσεις, θα αποκλείσει την Αμερική από παντού.
3: Α, χαμός θα γίνει. Καλέ, μπορεί να βγάλουν κάποιο χαρτί όλοι μαζί, ενωμένη Ευρώπη, όχι αστεία, να το ψέξουν. Μ' ακούς, χάθηκες.
13: Αποστολή!
3: Έλα!
13: Να σου πω, για ρωτώ το Θύμιο, γιατί δεν λες να πάρουν εκεί πέρα από το Καρανίκα και τον Άδωνη από την εταιρεία τους εκεί πέρα να δώσουν λίγο στο Βαρουφάκι.
14: Ο Μπάφος! Ωραίο είναι! Μια χαρά είναι! Είναι καλό πράγμα!
3: Έχουνε πράγμα τέτοιο?
13: Δεν τη ξέρεις! Ταϊκούν!
3: Α, ναι! Κάτι είχαν κάνει, έχεις δίκιο!
13: Θέλουνε business και δεν του βρίσκει λίγο το Βαρουφάκι.
3: Okay. Yeah. Το ερώτημα είναι ποιος θέλει να δει το Βαρουφάκι μας τουρωμένο. Αυτό είναι το ερώτημα, αλλά τέλος πάντων.
1: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω πριν.
13: Συμφωνεί δηλαδή με τον Άδωνη, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Yeah. Επειδή είδα αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά τα βράδια στη τηλεόραση.
13: Να μην τα λέμε αυτά, δεν κάνει. Άμα έχουμε πάρει ναρκωτικά.
3: Ναι, γιατί?
13: Δεν ξέρω, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι το συμπέρασμα. Συμφωνώ με τον Άδωνη.
3: Γενικώς σήμερα είναι Τετάρτη και ο Άδωνης το ίδιο πιστεύει. Άρα συμφωνούμε με τον Άδωνη.
13: Αυτό καταλαβαίνω.
3: Ναι, θέλω να πω, συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με όποιον το λέει.
13: Μάλιστα. Πάντως ο Θήμιος δεν είναι πολύ γνώστης από ό,τι έχω καταλάβει. Την άλλη φορά έλεγε για κάτι χάπια LSD. Δεν βγαίνουν σε χάπια LSD.
3: Εσύ παρά είσαι γνώστης από ό,τι βλέπω όμως.
13: Και εγώ σαν το Βαρουφάκι να με χώρεγα 16 φορές και δεν ξαναπήρα μετά το πονοκέφαλο.
3: Και θες να δεις τη Μέρκελ, κατάλαβα.
10: Με ποιον από τους παρακάτω θα κάπνιζε σε ένα Ολλανδικό τσιγάρο? Άγγελα Μέρκελ, Τσίπρας, Άδωνης.
15: Άγγελα, θα ήθελα να τη δω μαστρωμένη, παιδιά.
16: Αφήνει τον έθιμο.
3: Όχι.
16: Έχει σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο τη παραστάση να τι ανεβάζει?
3: Το έχω σκεφτεί, ναι.
16: Και γιατί δεν το κάνει?
3: Γιατί στη σκέψη είμαι.
16: Εντάξει.
3: Εντάξει.
16: Λευτεριά στο Μαδούρο, γεια.
17: Κύριε Καλαμούκη,
3: το άλλος.
17: Εγώ δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω. Μόνο το κουκουέ αναζητάω. Ωραία, εμφάνιση έκανε στον Μποντζόρνο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Κούκλος έχεις γίνει.
3: Εμπενές.
17: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
18: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
17: Ποιο είναι το παιδί?
18: Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
17: Ή έχεις ομορφήνει, έχω πολύ καιρό να...
3: Όχι, όχι, το πρώτο.
17: Καλή χρονιά, ανάγκης με υγεία. Σε εσάς, στην οικογένειά σου, σε όλους σας το αγαπάς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ζήτω το ΚΚΕ, φυλάκια.
3: Απαπα, έλα, γεια.
19: Είχα πει να καλούμε στην Ακρόπολη.
3: Ναι, και δεν καλούμε. Και δεν αφήνουμε τον κόσμο να έρθει, τους έχουμε ακάλεστους.
19: Τον πρόεδρο της Ισλανδίας τότε να τον τιμήσουμε.
3: Δεν τον καλέσαμε, παιδί μου. Δεν είμαστε τώρα. Είμαστε φιλόξενοι τύποι.
19: Α, δεν τον φέραμε. Να φέρνουμε στη Σάμον το καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ. Να το βλέπουν οι πολιτικοί μας ότι υπάρχουν και τύρανοι που κάνουν καλά.
3: Δεν βλέπουν άλλους τυράννους, παιδί μου. Μόνο τα δικά τους τυρανικά.
19: Ναι, να φέρνουμε τον.
3: Ναι, δεν σε εννοείσαι. Όμως έλα, γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Αφέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
1: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σκεφτείς έναν άνθρωπο που θύμωσε πολύ. Ίσως φώναξε, ίσως έκλεισε μια πόρτα δυνατά, ίσως είπε λόγια που πλήγωσαν. Τώρα θα σου κάνω μια περίεργη ερώτηση. Πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πραγματικά ανάγκη να θυμώσει ή μήπως είχε ανάγκη να ακουστεί, να τον σεβαστούν, να νιώσει σημαντικός, να νιώσει ασφαλής? Πολύ συχνά στεκόμαστε στο συναίσθημα και χάνουμε αυτό που κρύβεται από πίσω. Είναι σαν να βλέπουμε τον καπνό και να μην ψάχνουμε ποτέ από πού ξεκίνησε η φωτιά. Η αλήθεια είναι ότι κάθε συναίσθημα έρχεται για να μας δείξει μια ανάγκη. Ο θυμός μπορεί να λέει «Κάποιο όριό μου παραβιάστηκε». Ο φόβος μπορεί να λέει «Χρειάζομαι περισσότερη ασφάλεια». Η λύπη μπορεί να λέει «Έχασα κάτι πολύτιμο». Η μοναξιά μπορεί να λέει «Έχω ανάγκη από σύνδεση». Το συναίσθημα δεν είναι το πρόβλημα, είναι το μήνυμα. Και όταν ακούμε μόνο τις φωνές, χωρίς να ακούμε την ανάγκη, χάνουμε την ουσία. Σκέψου ένα μικρό παιδί. Όταν κλαίει δεν λες «Τι απαράδεκτο κλάμα». Ψάχνεις να βρεις τι χρειάζεται. Πεινάει, φοβάται, κουράστηκε, χρειάζεται μια αγκαλιά. Κι όμως αυτό το ίδιο παιδί μεγαλώνει, γίνεται ενήλικα. Και αντί να κλαίει, ίσως θυμώνει, απομακρύνεται, σιωπά, ηρωνεύεται. Αλλά βαθιά μέσα του συνεχίζει να ζητά το ίδιο πράγμα. Να καλυφθεί μία ανάγκη. Το σημερινό εργαλείο είναι μία ερώτηση. Την επόμενη φορά που θα νιώσει ένα δυνατό συνέστημα, μη ρωτήσεις πρώτα «Τι μου συμβαίνει?». Καλύτερα ρώτησε «Τι έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή?». Ίσως χρειάζεσαι ξεκούραση, ίσως ένα όριο, ίσως μια ειλικρινή συζήτηση, ίσως να ζητήσεις βοήθεια. Γιατί όταν ακούς την ανάγκη σου, δεν πολεμάς πια το συνέστημά σου. Συνεργάζεσαι μαζί του. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία σκέψη. Πίσω από κάθε δυνατό συνέστημα υπάρχει πάντα μία ανάγκη που ζητά να ακουστεί. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τις ανάγκες πίσω από τις αντιδράσεις, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου και ο τρόπος που αγαπάς τους ανθρώπους γύρω σου. Άκου την καρδιά που μιλά μέσα από τη φωνή που έχεις τη στιγμή που ξεσπά το συναίσθημα.
0: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
13: Λοιπόν, πάμε να πούμε κανένα τραγούδι της προκοπής. Πάμε, αγόρια μου.

Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν ήσουν μόνο εσύ. Μέσα στο site της αμαρτίας ήσασταν όλες μαζί.

0: μπορώ το μονάκριβο. Θέλω τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις τα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να μην μπαίνεις εμπόδιο στα πλάνα μου. Θέλω να λατρεύεις τη μάνα μου.
1: Οι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Δεν πά να θέλεις ό,τι θες. Τα φρύδια μου θα πάρεις. Συχτήρ κάποια.

0: Thank you.
1: Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη στην Αχαρνών.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Όπο πολιτισμός, αμάν Ευρώπη, ερχόμαστε 1992-2600.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: «36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρων Άρων, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν οι Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30, είσοδος ελεύθερη, με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, τις εκτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90 κομμένα, Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, διότι από άκρη σ' άκρον έχουμε εξελίξεις. Έχουμε παρασκήνιο, όπως κάθε φορά, έχουμε αναλύσεις και πληροφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε από Λατινική Αμερική, θα πάμε στην πορεία και Γαλλία, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις, θα πάμε Ευρώπη, θα πάμε Μέση Ανατολή και βέβαια θα πάμε και στα δικά μας. Αξίζει και πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και το τι γίνεται εδώ εσωτερικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το προσπερνάμε. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα μείζωνα θέματα, διότι το Σύνταγμα καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινούνται τα κόμματα, το πολιτικό σύστημα όλοι. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, Λατινική Αμερική, και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάβρο μου, και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω πριν έρθω εδώ στα ευρωπαϊκά με Νικαράγουα, γιατί δεν τη δίνω σημασία. Αλλά εκεί ο δικτάτορος της Νικαράγουας, από τις χειρότερες περιπτώσεις, Ντανιέλ Ορτέγκα Σαϊβάρντα, που έχει απασχολήσει επί 35 χρόνια την κοινή γνώμη, αποφάσισε προχθές μαζί με τη σύζυγό του, η οποία Ροζάριο Μουρίλιο, η οποία είναι αντιπρόεδρος, και φυσικά όλα τα μέλη της οικογένειας του Λάμπρο είναι υπουργοί και υφυπουργοί. Όλα, όλα, δεν υπάρχει άλλη κανένα.
0: Οικογενειακή υπόθεση διακυβέρνηση.
1: Δηλαδή, η χειρότερη μορφή είναι πολιτισμού, τι να πω. Ακούμε και ο Κιμ Γιονγκούλ να δούμε, δεν ξέρω και σε τι φάση είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, αποφάσισε να μην ξαναγίνουν ποτέ εκλογές στη χώρα του.
0: και που κάνουν εκλογές, τι βγαίνει.
1: Ντανιέλ Ορτέγκα είναι 80 χρόνια και η γυναίκα του 79. Επειδή δεν λίγο τα βιογραφικά τους. Από εκεί πέρα είναι 5-6, επειδή αυτός είναι από καθολική οικογένεια, ασχέτως αν εκεί βεβαίως η θρησκεία δεν παίζει ρόλο σε διακαθεστώτα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχει άλλον υπουργό εξωτερικών, υπουργό άμυνας κλπ. Μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία είναι σε δεινή κατάσταση στην Κεντρική Αμερική. Έχει πάρει, θα λέει κανείς, αντιδράσεις μεγάλες στο θέμα από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος προέρχεται από λατινοαμερικανική, θα λέει κανείς, καταγωγή, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πιο σοβαρός, θα λέει κανείς, ας πούμε, τουλάχιστον σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στο δυτικό ημισφαίριο και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είπε ότι εδώ πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Διότι σκέπτονται τρεις επιλογές, όπως είδα, από ένα paper που είναι για Central American Security το πρωί. Το πρώτο επιλογή είναι, ας πούμε, ξέρω κάποια αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση. Ο Τραμπ ξέρει από αυτά, τύπου Βενεζουέλας, τύπου δηλαδή Μαδούρου, μια περίπτωση. Μια δεύτερη είναι περαιτέρω κυρώσεις, ασφιχτικές. Αλλά τώρα τι να σου πει κατάσταση, αφού και οι γύρω χώρες, Γουατεμάλα, Σαλβαδόρ κτλ., έχουν φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις ή τουλάχιστον δεν έχουν σχέση με τον Ντανιέλ Ορτέγκα. Και το τρίτο αυστηρό το οποίο σκέφτονται είναι, ας πούμε, ορισμένες στοχευμένες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών με συνεργασία με άλλα κράτη, για να μην είναι μόνο τους Αμερικανοί, δηλαδή με ορισμένα κράτη της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής, που απλώς συνδράμουν, όπως είχε γίνει το 1983 στη Γρενάδα τότε. Στην Καραϊβική, όταν είχε έρθει ένα κομμουνιστικό καθεστώς κλπ. Πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είναι ντροπή. Κατάργηση της εκλογής και που γινόταν δεν υπήρχε καμία σοβαρότητα. Αλλά και από εκεί και πέρα και τα γύρω κράτη δεν έχουν τίποτα μαζί του, δηλαδή δεν έχουν σχέσεις. Απλώς η Ρωσία στο παρελθόν τον έχει βοηθήσει και η Κίνα, η οποία έχει ορισμένα συμφέροντα γιατί θέλει να περάσει έναν άξονα από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό για να τυχόν αυτή μια αντικατάσταση αν υπάρξει προβλήματος με την διόρυγα του Παναμά. Είναι μείζον θέμα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μην απασχολεί στην Ελλάδα ή την Ευρώπη άμεσα, αλλά οπωσδήποτε η κυρώσει η Ευρώπη θα κάνει επιπρόσθετες. Έρχομαι τώρα λίγο εδώ, Λάμπρο, σε ορισμένα άλλα που έχουν να κάνουν και με την επίσκεψη Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες από χθες το βράδυ στο Λονδίνο. Αυτό και μάλιστα τώρα σήμερα είχε συναντήσεις με τον Μπάρναμ και τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Πήγαν σε μια ναυτική βάση γιατί 210 Ουκρανοί εκπαιδεύονται σε θέματα ναυκαλίας από τους Βρετανούς, οι οποίοι είναι επιχειρίαρχοι στο να εκπαιδεύουν όλες αυτές τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες σε ναυτικές δυνάμεις. Λοιπόν, τελείωσε η άσκηση Sea Breeze, δηλαδή το αεράκι της θάλασσας, να το πω έτσι. Η οποία είναι, το Breeze είναι το αεράκι, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι αυσημή, η οποία έγινε σε τρεις περιοχές. Μία έγινε αυσημή μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών ανοιχτά του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή στην περιοχή του Portland. Portland, όχι του Oregon, της πολιτείας Αμερικάνικης. Ναι. Του Portland του λιμανιού που είναι κοντά στη μάχη. Στην οποία έλαβε μέλος και η Ελλάδα και εντάξει και η Τουρκία ήταν. 18 χώρες πήραν μέλος στην άσκηση Sea Breeze. Επικεφαλής ήταν ο Ναύαρχος Wold, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις ναυτικές δυνάμεις των Αμερικανών σε Ευρώπη.
0: Εμείς με τι πήραμε μέρος?
1: Εμείς πήγαμε αυτή με φρεγάτα, η οποία ήταν στην τελευταία φάση συμμετέχουσα πλήρως. Νομίζω οι Τούρκοι πήγαν με ένα αρκαλιστικό, όπως και οι Βέλγοι. 18 χώρες πήραν μέρος, έτσι πήραν μέρος. Με φρεγάτα ήταν και οι Ολλανδοί, ξέρω εγώ, οι Σουηδοί κτλ. Χώρες οι οποίες τέλος πάντων έχουν ναυτικές δυνάμεις σχετικά υπολογίσιμες. Ήταν φυσικά Αμερικανοί, Βρετανοί, Ιταλοί, Καναδοί όλοι. Ήταν μια υπολογίσιμη άσκηση, γιατί έπεσε από τον αρκτικό κύκλο μέχρι κάτω. Είχε πολλές, όπως είδα, Λάμπρο, επιμέρους ασκήσεις σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο και σε κοινή δράση με ειδικές δυνάμεις που ενεργούν στην Αμερικανή και άλλοι και Βρετανοί που ενεργούν στη θάλασσα. Μην ξεχνάμε ένα σημείο ότι από το συγκεκριμένη ναυτική σχολή του Ηνωμένου Βασιλείου, τώρα προφανώς αυτά είναι και πολιτικά δικά, πρώτος ήρθε στη σειρά Ουκρανός πλοίαρχος. Ο οποίος πήρε και ειδικό παράσημο από αυτά που δίνει ο βασιλέας Κάρολος.
0: Σαν τα στιμένα καλυστία είναι αυτά.
1: Εντάξει, ας πούμε, είχε καιρό, δηλαδή δεν είχε βγει, δεν θυμάμαι κιόλας. Παρακολουθώ όπως στους Αμερικανούς, Καναδούς, Βρετανούς, Αυστραλούς, παρακολουθώ τι κάνουν στις ναυτικές δυνάμεις, γιατί με ενδιαφέρουν αυτές οι χώρες. Να πούμε επίσης, Λάμπρο, ότι πέραν της άσκησης Sea Breeze, μίλησαν για το δίνει η Μεγάλη Βρετανία αυτό το πολύ καλό οπλικό σύστημα Stone Clock, το οποίο είναι αυστηρή εντυπωσιακό σε ηλεκτρονικό πόλεμο. Αυτό θα το έχουν πλέον τώρα οι Ουκρανοί στη συμπαραγωγή με τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί, όπως ξέρεις, Λάμπρο μου, το έχουμε πει, το άρχισα στην εκπομπή σου εδώ και κανένα δύο χρόνια, ότι είναι μαζί με τους Ουκρανούς, έχουν 100 χρόνια συνεργασία. Συνεπώς, στην προηγουμένη περίπτωση, δίδονται κατέρωθεν. Δηλαδή, πολλά οπλικά συστήματα της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουκρανία. Και είναι πάρα πολλοί και οι Βρετανοί που είναι ειδικοί σε διάφορα οπλικά συστήματα, και ιδιαίτερα και σε ηλεκτρονικό πόλεμο και σε ναυτικές δυνάμεις και σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο κτλ. Δηλαδή υπάρχει.
0: Εδώ να πούμε και επειδή οι Βρετανοί παρά τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα έχουν αλλάξει πόσους πρωθυπουργούς, έχουν χάσει την.
1: 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια.
0: Εδώ έχουν αρχίσει και δραστηριοποιούνται πολύ έντονα ξανά στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες λένε ότι φεύγουν φορτία με βαρύ οπλισμό και πηγαίνουν στους Κούρδους από τους Βρετανούς. Που σημαίνει ότι οι Βρετανοί παίρνουν θέση εκεί για την επόμενη μέρα.
1: Σίγουρα, γιατί έχουν και καλές πληροφορίες όπως ξέρεις. Πάντως, αν την παίρνω, όπως ξέρεις, συνέντευξη τύπου, αλλά και θέλω να δείτε στο Sky News τον Ζελένσκι, ο οποίος είπε πολύ ανεβασμένη στις Βρετανο-Ουκρανικές σχέσεις. Και επίσης, ας πούμε, για κοινά drones, θα φτιάξουν εργοστάσιο drones οι Ουκρανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, γιατί ας πούμε θέλουν να κάνουν από κοινού συμπαραγωγή. Κλείνω με αυτό το θέμα, λέγοντας ότι έχει συγκεκριμένο, όπως να το κάνουμε, ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, απόψε ο Ζελένσκι φεύγει για το Τσάρλεστον της Νότια Καρολίνα, όπως γνωστόν εκ των μεγάλων υποστηριχτών του Τραμπ, ρεπουμπλικανός παλέμαχος γερουσιαστής που ήταν ο. Από την περιοχή της Νότιας Καρολίνας, η Λιγκάχαμ, ήταν και από τους φανατικότερους υποστηριχτές της Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε ότι.
0: Είναι η κυρία του, θα πάνε διάφοροι εκεί.
1: Πριν φύγει από τη ζωή, ακριβώς στα 71 χρόνια, ο Λίντσι Γκράχαμ ήταν στην Ουκρανία. Και είναι από αυτούς που είπε του Τραμπ: δώσε μακρά σε εμβέλεια πυράβλους, τα τελειώνουμε, λέμε, τα θέματα των Πάτριωτ κτλ. Επειδή είχε πολύ προσωπική επιρροή, δεν ξέρω αν θα πάρει ο Τραμπ ή ο αντιπρόεδρος, αλλά το θέμα είναι ότι συνδέονται. Άρα, καταλήγω ότι θα έχει, είναι αύριο Τρίτη το απόγευμα ώρα Αμερικής, η εξόδιο τελετή για τον παλέμαχο γερουσιαστής του ερχόμενου Νοεμβρίου, γιατί από τις 33 έδρες γερουσιαστών θα κρυφθούν σε αυτές τις εκλογές και το σύνολο βέβαια της Βουλής των Αντιπροσώπων των Αμερικανών. Και βεβαίως ο Ζελένσκι, πέραν των επαφών που έχει με τον Τραμπ και με τον Αντιπρόεδρο, γιατί θα τον δεχτεί ο Τραμπ μετά την εξόδιο τελική, δεν ξέρω αν θα είναι στη Ουάστον ή θα είναι στην πρωτεύουσα Τσάρλεστον της Νότια Καρολίνα. Αντιλαμβάνεσαι, αυτοί έχουν πολλά να συζητήσουν για τα πυραυλικά συστήματα, για τα Πάτριοτ. Θα σας πω νεότερα Τρίτη προς Τετάρτη.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί με αφορμή την κηδεία του Γκραμ θα πάει και ο Νετανιάχου εκεί, θα δει τον Τραμπ, θα συζητήσουν το ιρανικό. Γενικά θα έχει πολλές συζητήσεις. Να σου το κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, έτσι σύντομα. Οι Ουκρανοί χτύπησαν ιρανικό πλοίο που μετέφερε στην Κασπία, που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο. Προς επίρρωση είναι αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές.
1: Το Ιράν είπε αυσιμή ότι θα αντιπιτεθεί και είπε ο Ζελένσκι δεν θα πρέπει να μιλάτε, λέει, εσείς οι Ιρανοί, διότι αυσιμή είσαστε οι πρώτοι που βοηθήσατε, λέει, και η Ρωσία μαζί με την Κίνα.
0: Εδώ όμως είναι η επιβεβαίωση ότι τα δύο μέτωπα συνδέονται. Το γεγονός ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν ιρανικό πλοίο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο είναι ακόμα μια επιβεβαίωση ότι τα δύο μέτωπα είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Και σήμερα χτύπησαν οι Ουκρανοί σε μεγάλη ζημιά στα διηγητήρια του Ροστόποντων της Αζωφικής. Εγώ βάζω κάτι, Λάμπρο, Κασπία θάλασσα, Αζωφική, Ανατολική Μεσόγειος, κόλπος των πετρελαίων. να συνδέονται σιγά σιγά όλα αυτά, αν τα δει κανείς γεωγραφικά, δηλαδή τις κινήσεις, επειδή είναι κρίσιμο το ερώτημά σου και απλώς το διευρύνω και για να κλείσω, θέλω να πω δηλαδή ως σημείο ότι μήπως ας πούμε πάμε και σε παραπέρα ενέργεια, γιατί η Ουκρανία είναι πολύ δραστήρια και στην Αζωφική και στην Κασπία θάλασσα.
0: Και έχουμε διεύρυνση του μετόπου, έτσι.
1: Έχουμε διεύρυνση του μετόπου.
0: Ωραία. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για μια φορά. Να επαναλάβω ότι υπάρχουν πληροφορίες για τους Βρετανούς ότι μεταφέρουν βαρύ οπλισμό στους Κούρδους, άρα πιάνουν θέση για την επόμενη μέρα. Που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν ξανά εξελίξεις με το κουρδικό. Οι Βρετανοί δεν κάνουν τυχαίες κινήσεις. Ό,τι και αν πιστεύουμε για αυτούς και είμαστε αρνητικοί για προφανείς λόγους για το Κυπριακό, θα πρέπει να τους παρακολουθούμε, γιατί παρά τα εσωτερικά πολιτικά χάλια που έχουν, παραμένει το βαθύ κράτος με στρατηγική σκέψη. Το γεγονός ότι είναι δραστήριοι στη Μέση Ανατολή ξανά, γιατί ποτέ δεν έχασαν, δεν ποτέ απόλεσαν τα δίκτυα που έχουν, σημαίνει ότι θα πάμε σε αναζωπήρωση της κατάστασης εκεί και θα ξαναέρθει το κουρδικό στην επιφάνεια. Γι' αυτό μεταφέρουν βαρύ οπλισμό οι Βρετανοί στους Κούρδους, τους οποίους Κούρδους οι υπόλοιποι δυτικοί έχουν εγκαταλείψει. Οι Βρετανοί προφανώς είδαν κενό και μπήκαν.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτά από το πολυμέτωπο πλέον το ουκρανικό και τα πλήγματα των Ουκρανών σε ιρανικό πλοίο. Θα δούμε πάντως τι γίνεται στην Ουάσιγκτον. Θα έχει ενδιαφέρον πολιτικό λόγω της συγκέντρωσης εκεί με αφορμή την κηδεία του Λίντσεϊ Γκραμ. Και ο Νετανιάχου θα μεταβεί και ο Ζελένσκι θα μεταβεί και γενικά θα έχουμε ζυμώσεις και τα δύο μέτωπα, και το Μεσανατολικό και το Ουκρανικό. Εν τω μεταξύ, στην Ανατολική Μεσόγειο τα πράγματα παραμένουν ούτως ή άλλως η περιοχή συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα και με το Μεσανατολικό. Παραμένουν επί ξηρού ακμής. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ είναι και πρέπει να παραμείνουν σταθερός άξονας της πολιτικής παρά τις πιέσεις που δέχονται τα τρία κράτη και μέσω υβριδικών επιθέσεων, μέσω δημοσιευμάτων κλπ, αλλά και μέσω ενεργοποίησης, αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά, στο εσωτερικό των χωρών, με διάφορες περίεργες τουλάχιστον απόψεις. Εν τω μεταξύ, το ενεργειακό παραμένει η κορονίδα της συνεργασίας και αυτό γύρω από το οποίο οικοδομήθηκαν όλα τα υπόλοιπα, ασφάλεια, η άμυνα κλπ. Πάμε να το δούμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον, πάντα έχει ενδιαφέρον για εμάς. Γιώτα Πειμενίδου, διδάκτορ χημικός μηχανικός και γνώστρια της περιοχής και κυρίως τα ενεργειακά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, για το θέμα το ενεργειακό στην περιοχή, επειδή έχουμε διάφορες αναταράξεις σε ό,τι αφορά στο Ορμούζ και έχει επανέλθει το θέμα των εναλλακτικών διαδρομών και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου, ο EastMed εν τη ευρεία έννοια, όχι μόνο ως αγωγός, ως διάδρομος, ως μέρος του IMEC. Τι βλέπετε?
1: Καταρχήν να κάνουμε ένα διαχωρισμό ως προς τη δημόσια συζήτηση όσον αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Η αλήθεια είναι πως οι αγορές τιμολογούν ήδη το κίνδυνο, είτε υπάρχουν ομαλές ροές είτε όχι. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές προβλέπουν τον πιθανό κίνδυνο με αποτέλεσμα να πάμε σε ψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, ακριβότερους ναύλους, με αποτέλεσμα να φτάνουν στους τελικούς καταναλωτές ή στους τελικούς πελάτες υψηλότερες τιμές ευρωποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η Ευρώπη, όπως ξέρουμε, δεν εξαρτάται τόσο από το καταριανό υδροποιημένο φυσικό αέριο όσο η Ασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε προστατευμένοι, λόγω του ότι η αγορά υδροποιημένου φυσικού αερίου είναι παγκόσμια. Αν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από την Ασία σε φορτίο LNG από άλλες περιοχές, όπως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία έχουμε εμείς ως Ευρώπη κύριο πάροχο υδροποιημένου φυσικού αερίου, επειδή δυσκολεύονται οι ροές από τον Περσικό κόλπο, οι τιμές ανεβαίνουν παντού. Έτσι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή και ασιατική τιμή, υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Εφόσον έρχεται τώρα ξανά στο προσκήνιο ως πολιτική πρωτοβουλία ο EastMed, ως μέρος πλέον του IMEC, όχι ως μεμονωμένο έργο μεταφοράς φυσικού αερίου, μπορούμε να πούμε ότι αναμφίβολα είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα και αποτελεί έναυσμα για την επανεκκίνηση της συζήτησης γύρω από τον EastMed πλέον ως κομμάτι του IMEC. Όμως είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε την πολιτική πρωτοβουλία από τη δημιουργία πραγματικών συνθηκών υλοποίησης ενός, θα έλεγα, σύνθετου εγχειρήματος. Διότι η γεωπολιτική από μόνη της δεν αρκεί. Το ουσιώδες είναι ποιος θα υπογράψει, για παράδειγμα, τα πρώτα 15ετή, 20ετή συμβόλαια αγοράς φυσικού αερίου με βάση τις πραγματικά διαθέσιμες ποσότητες, που δεν είναι ήδη δεσμευμένες από υφιστάμενες συμβόλαια όπως αυτά του Ισραήλ με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, γιατί χωρίς αυτά καμία τράπεζα δεν χρηματοδοτεί έναν αγωγό. Επομένως, στην περίπτωση της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, που αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό ενεργειακό εγχείρημα, ο EastMed μέσω IMEC, δεν αρκεί να κάνουμε αποσπασματικές διπλωματικές αποστολές, αλλά χρειαζόμαστε κοινή στρατηγική ενεργειακής και οικονομικής διπλωματίας από την Ινδία μέχρι την Ευρώπη. Δηλαδή να μιλάμε ως μία φωνή προς επενδυτές, ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, αγορές, έχοντας χαρτογραφήσει τους ανταγωνιστές, τους πιθανούς πελάτες και τα επαιτούμενα συμβόλαια.
0: Εδώ λέμε ότι στην αρχή υπήρχε απροθυμία και ακόμα υπάρχει, ακόμα, τώρα υπάρχει η ασάφεια. Στην αρχή υπήρχε μια προθυμία και από το Ισραήλ και από την Κύπρο να δεσμεύσουν ποσότητες. Αναφέρομαι στην πρώτη φάση του EastMed, όταν ακόμα δεν είχε ενταχθεί ή δεν ήταν σαφές ότι είχε ενταχθεί στον IMEC, δεν υπήρχε δέσμευση για τις ποσότητες και αυτό είχε λειτουργήσει ανασταλτικά πέραν των άλλων θεμάτων. Έτσι.
1: Ακριβώς, πλέον η τριμερή συνεργασία Ελλάδας και του Ισραήλ πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω ενεργειακά ως βασικός πυλώνας του IMEC στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι το ερώτημά μας δεν είναι ως τριμερής αν η Ευρώπη θέλει, για παράδειγμα, τον East Med ως μέρος του IMEC. Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο με την διασφάλιση διαθέσιμων ποσοτήτων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις νέων μακροχρόνιων συμβολέων.
0: Ποιες ποσότητες, από ποια κοιτάσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι ποσότητες δυνητικά, ποσότητες τροφοδοσίας του IMEC, γενικά, του East Med ως μέρος του IMEC. Από ποια κοιτάσματα είναι τα πιθανά που θα μπορούσαν να δεσμεύσουν ποσότητες?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι συνεχόμενες οι διαδικασίες ερευνών mm-hmm. και εξόρυξης, θα πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη σε σχέση με τα ποια θα είναι η τελική δυναμικότητα των κοιτασμάτων mm-hmm. σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε ποιους προμηθευτές θα αντικαταστήσουμε μέσω IMEC. Δηλαδή, ανταγωνιζόμαστε το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών? Όχι. Εκεί θα πούμε ότι ο East Med κάνει τη δυτική ενεργειακή αρχιτεκτονική πιο ανθεκτική mm-hmm. και προσθέτουμε ακόμα μια ασφαλή επιλογή εφοδιασμού για την Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι, πρώτα πρέπει να δούμε...
0: Πολύ περισσότερο αν εμπλακούν αμερικανικές εταιρείες, οπότε υπάρχει το όχημα για την εμπλοκή του East Med με αμερικανική υπερδομή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να δούμε και να προσδιορίσουμε ποιο είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα ως προς το συνολικό κόστος παράδοσης στο τελικό καταναλωτή, αν ο τελικός μας καταναλωτής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εκεί πέρα υπάρχουν άλλα διαστρώματα τα οποία θα πρέπει να δούμε σε λεπτομέρεια. Έτσι, από μόνο το ένα επιχείρημα ότι μειώνει το γεωπολιτικός κίνδυνος, δεν αρκεί, έτσι ώστε να δει και η Ευρώπη να συμφωνήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα νέο East Med ως κομμάτι του IMEC. Και γι' αυτό ανέφερα ότι θα πρέπει η ενεργειακή και οικονομική διπλωματία της τριμερούς να ξεκινάει από την Ινδία και να καταλήγει στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει πλέον με τη Σαουδική Αραβία να είναι αμφίσιμη, γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν μέρος του IMEC, αλλά μετά τα γεγονότα και με την δίβουλη στάση της Σαουδικής Αραβίας, τα πράγματα δεν είναι σαφή. Οι περιοχές, τα κράτη τα οποία παραμένουν πιο σταθερά προσυνδεδομένα στον IMEC είναι η Ινδία, τα Εμιράτα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Και θα πρέπει να δούμε και τα ενδιάμεσα. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και μια κοινή πλατφόρμα και επιχειρηματική και επιχειρησιακή και επικοινωνιακή από τα κράτη τα εμπλεκόμενα για να είναι πιστικά στους επενδυτές.
1: Ακριβώς, διότι αν και η γεωπολιτική ανοίγει την πόρτα και οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν τα έργα, οι αγορές είναι που αποφασίζουν ποια θα κατασκευαστούν.
0: Ναι. Γιατί χρηματοδοτούν και τα έργα, έτσι, αγωγούς, αν χρειαστούν υποδομές, σταθμούς υγροποίησης, αεριοποίησης κλπ.
1: Ακριβώς, και πέραν αυτού και η βιωσιμότητα αυτών των υποδομών, έτσι ώστε να καλύψουν τα έξοδά τους, να βγάλουν κάποια προβλεπόμενα κέρδη με βάση τους τελικούς αγοραστές που έχουν δεσμευτεί.
0: Άρα ένα πρώτο βήμα πέραν της συνεννόησης για το αν όντως όλοι είναι δεσμευμένοι στο έργο, καταρχήν δεσμευμένοι γεωπολιτικά, για να πάμε στα υπόλοιπα, είναι μια εκτίμηση για τα δυνητικά κοιτάσματα, τις πιθανές ποσότητες και πώς από αυτές θα διατεθούν για το έργο, έτσι.
1: Ακριβώς, και πρέπει, εφόσον ο νέος σύστημα αποτελεί τμήμα του IMEC, θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με λιμάνια, με σιδηροδρομικές υποδομές, ηλεκτρικά δίκτυα, ψηφιακές υποδομές και νέες ενεργειακές αλυσίδες που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο IMEC. Επομένως, πώς εξυπηρετεί mm-hmm. το τμήμα αυτής της αλυσίδας. Mm-hmm.
0: Σωστά. Γιατί έχουμε, ας πούμε, περιπτώσεις, και αν μην κρυβόμαστε, η Ελλάδα έχει ένα θέμα, ότι έχει λιμάνια τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι τυφλά. Δεν έχουν μετά σύνδεση με σιδηροδρομικές γραμμές κλπ. Για να διοχετευτούν περαιτέρω ποσότητες, προϊόντα κλπ. Έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα εμείς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού, έτσι ώστε τα κράτη τα οποία αποτελούν μέλη του IMEC να δούνε δυνητικά ποιος είναι ο πιο κερδοφόρος τρόπος διακομιδής και μεταφοράς αυτών των προϊόντων.
0: Μάλιστα, να πούμε τώρα ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συζήτηση με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου για το θέμα της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Κρατήστε το στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κυρία Πιμενίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γιώτα Πιμενίδου, ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hotspot του ίντερνετ.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Ionion FM.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Παραπολιτικά 90,1, εμείς Έλληνες Ελλάμπρος Καλαρί, τι συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται εδώ στο τρίγωνο Ελλάδα-Ισραήλ-Τουρκία, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Τουρκία, γιατί οι Τούρκοι καθημερινά δείχνουν την ενόχλησή τους από το γεγονός ότι τελικά δεν έχουν καταφέρει να διεμβολήσουν ούτε να υπονομεύσουν μέχρι τώρα τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, είναι και άλλοι οι οποίοι ενοχλούνται, δυσφορούν και έχουν λόγους να θέλουν και να προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή τη συνεργασία. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί ή κάποιοι άλλοι συνήθως συμπορεύονται με την Τουρκία. Ιωάννης Παπαδοράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
13: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
12: Είναι δύσκολο για κάποιους, οι Τούρκοι εννοείται και πρωτίστως αυτοί, αλλά και άλλοι να χωνέψουν ότι τελικά η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έχει ανθεκτικότητα ακριβώς επειδή υπάρχει σύγκληση γεωπολιτικών συμφερόντων και οι Τούρκοι ειδικά.
13: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το έχει πει ο Λόδος Πάλμαστον. Δεν υπάρχουν αιώνες φιλίες, υπάρχουν αιώνες συμφέροντα. Σε αυτή την περίοδο τα συμφέροντα των δύο κρατών συγκλίνουν. Δεν θέλουν να επιτρέψουν στην αναθεωρητική Τουρκία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τεκτενόμενα στην περιοχή. Δεν στο αναγνωρίζουν, δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό βάσει των συντελεστών ισχύως. Γι' αυτό ακριβώς όχι μόνο συνεργάζονται, αλλά ενισχύουν μέρα με την ημέρα, είτε δημοσίως είτε σιωπηλώς, και είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο, αυτή τη συνεργασία. Φτάνουν τα μηνύματα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και φυσικά οι Τούρκοι είναι έξαλλοι. Δεν μιλάμε μόνο για το κυβερνητικό κόμμα, αλλά και το κόμμα του κατεστημένου στην Άγκυρα, το παραδοσιακό ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα, έτσι το κόμμα του Κεμάλ, το οποίο ευθύνεται και για την εισβολή στην Κύπρο και για μια σειρά εγκλημάτων εις βάρος του ελληνισμού. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά, ότι το βαθύ κατεστημένο της Άγκυρας είναι αυτό που οργάνωσε τη συστηματική εξόντωση του ελληνισμού μετά το 1922. Ο τομεάρχης άμυνας, ο Μπαρτσίογλου του κόμματος, έξαλλος, κάλεσε την κυβέρνηση Έντογαν να αντιδράσει σε όλα τα διεθνή φόρα για να καταγγείλει, λέει, την συμμαχία, τη συνεργασία Ελλάδος-Τελαβίβ και κυρίως το τελευταίο σκέλος, αυτό που ανακοίνωσε προχθές ο Υπουργός Αμήνης, το οποίο πραγματικά αναβιβάζει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας και καθιστά οποιοδήποτε σχέδιο των Τούρκων για κυριαρχία στο Αιγαίο όνειρο θερινής
12: δικτός. Αναφέρεστε στην ασπίδα του Αχιλλέα και στην αγορά των Ισραηλινών συστημάτων.
13: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο λοιπόν έχετε η Τουρκία, έχετε ο κύριος Μπαρτσίογλου, ο οποίος εν εξάλλου καταστάσει, έτσι, λέει ότι τα πράγματα δεν επαναφεθούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, ότι είναι μια κατάσταση, η οποία, μια συνεργασία η οποία αλλάζει άρδιν την κατάσταση στο Αιγαίο, Δεν πρέπει να το επιτρέψει η Άγκυρα αυτό. Επανέχεται φυσικά στο γνωστό αφήγημα περί αποστατικοποίηση των νήσων και αναμένουμε, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, καθώς η Τουρκία βλέπει όχι μόνο η αντιπολίτευση. Καταρχήν το κόμμα αυτό έχει ήδη διαλυθεί, έτσι. Όπως ξέρετε, έχουμε πλέον και ένα άλλο κόμμα από τα σπλάχνα του και θα δούμε πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά εξελίξεις, γιατί έχουμε την ίδρυση του Γενή Παρτί, το καλό κόμμα, έτσι, με 91 βουλευτές του Τσαχεπέ, το οποίο το Γενή Παρτί αυτή τη στιγμή γίνεται εξωματική αντιπολίτευση. Έχουμε λοιπόν κοσμοϊστορικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.
12: Αυτό είναι μετά την φυλάκιση του πρώην
13: Πρόεδρου. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά για να επανέλθουμε στο βασικό, αν θέλετε, ερώτημα και διακύβευμα. Τώρα πλέον η Τουρκία, η οποία βλέπει ότι δεν καταφέρνει τουλάχιστον προσφέρει να μπει στο πρόγραμμα των F-35, έχει εμπλακεί τώρα και η Ρωσία στο παιχνίδι. Οι εξελίξεις κάτω στη Μέση Ανατολή είναι πολλές, γίνονται στο παρασκήνιο. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι Άγκυρα κυρίως μέσω Συρίας και να προσεγγίσει από εκεί ή δυνατόν το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως ανθίσταται, ότι βλέπει ότι σε όλους τους τόνους και σε όλα τα φόρα η Άγκυρα καθυβρίζει όχι μόνο την πολιτική και στρατηγική ηγεσία του, αλλά και τον ίδιο τον εβραϊκό λαό. Επομένως, το σκηνικό πλέον δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για την Άγκυρα, έστω και αν ξαναλέω προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το νέο καθεστώς στη Συρία, το οποίο αφρόνως η Ευρώπη έχει σπεύσει όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να ενισχύσει. Και αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει, κύριε Καλαγίτη, διότι καλά, οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε δει επανειλημμένως. Εδώ όμως υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία οφείλει να ενημερώσει τους Ευρωπαίους για το τι ακριβώς παίζεται στη Συρία. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Απλώς έτσι, γιατί πρέπει να βγει τώρα και η Ρωσία στο παιχνίδι. Οι εξελίξεις κάτω στη Μέση Ανατολή είναι πολλές, γίνονται στο παρασκήνιο. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι η Άγκυρα κυρίως μέσω Συρίας και να προσεγγίσει από εκεί ή δυνατόν το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως ανθίσταται, γιατί βλέπει ότι σε όλους τους τόνους και σε όλα τα φόρα η Άγκυρα καθυβρίζει όχι μόνο την πολιτική και στρατηγική ηγεσία του, αλλά και τον ίδιο τον εβραϊκό λαό. Επομένως, το σκηνικό πλέον δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για την Άγκυρα, έστω και αν ξαναλέω προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το νέο καθεστώς στη Συρία, το οποίο αφρόνως η Ευρώπη έχει σπεύσει όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να ενισχύσει. Και αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει, κύριε Καλαγίτη, διότι καλά, οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε δει επανειλημμένως. Εδώ όμως υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία οφείλει να ενημερώσει τους Ευρωπαίους για το τι ακριβώς παίζεται στη Συρία. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Απλώς έτσι, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και αυτά, είναι επιτακτική ανάγκη. Επομένως,
12: η Συρία έχει μετατραπεί.

0: αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε δει επελειμμένος. Εδώ όμως υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία οφείλει να ενημερώσει τους Ευρωπαίους για το τι ακριβώς παίζεται στη Συρία. Κλείνει αυτή η παρένθεση, απλώς έτσι επιπρέπει να φέρουμε και αυτά, είναι επιτακτική ανάγκη.
1: Επομένως, η Συρία έχει μετατραπεί σε de facto προτεκτοράτο της Τουρκίας, τουλάχιστον το κομμάτι του Τζολάνι, γιατί έχουμε με αφορμή αυτό αναζωπήρωση των αποσχιστικών κινήσεων. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα οι Αλαουίτες επανήλθαν και είπαν θέλουμε ξεχωριστό κράτος, οι Δρούζοι το επανέλαβαν, θέλουμε ή ξεχωριστό κράτος ή ένωση με το Ισραήλ, οι Κούρδοι κινούνται ξανά, οι Χριστιανοί πήγαν και είδαν τους Δρούζους και άξαν τις συνεννοήσεις μεταξύ τους. Κανείς από τους υπολείπους δεν θέλει και δεν είναι διατεθειμένος να συμβιώσει με το τζιχαντιστικό καθεστώς της Δαμασκού. Έχετε δίκιο, εμείς έχουμε επιπλέον ευθύνη και ηθική και ιστορική, γιατί εκεί υπάρχουν χριστιανοί, ελληνοορθόδοξοι και Έλληνες στην καταγωγή. Άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη Συρία ως κάτι απομακρυσμένο ή κάτι αδιάφορο ή παρεπιπτόντως να κάνουμε και καμία δήλωση.
0: Όχι, πρέπει πλέον, καλώς έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα της Λιβύης, όπου εκεί βεβαίως δεν περιμένουμε και εντυπωσιακά αποτελέσματα, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μην αφήσουμε ούτε τη Συρία ούτε την Αίγυπτο, που και εκεί η Άγκυρα παίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι εδώ πέρα δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό. Μία Άγκυρα, κύριε Καλαρίτη, η οποία σε όλους τους τελευταίους ισχύους βλέπουν, βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Είδατε σήμερα, φαντάζομαι το είδατε εσείς, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ακροατές σας το έχουν ακούσει, το δημοσίευμα μιας τουρκικής εφημερίδας που συγκρίνει τα προϊόντα στις δύο χώρες και λέει ότι είναι πανάκριβη η Τουρκία εν σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό που είχαμε παλαιότερα, το οποίο το έχω ζήσει και εγώ ως σμηνίτης στον Εύρο, δηλαδή να πηγαίνουν οι Τούρκοι, οι Έλληνες στην Τουρκία για να απομυθιστούν προϊόντα, πλέον αυτή η ροή έχει αναστραφεί. Πλέον πηγαίνουν, έρχονται οι Τούρκοι εδώ πέρα, διότι πάρα πολύ απλά βλέπουν ότι τα προϊόντα είναι πολύ φθηνότερα. Και αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας Νεφές είναι νομίζω χαρακτηριστικό και θα πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί κάποιοι λένε ότι η Τουρκία είναι πανίσχυρη, η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παίξει έναν ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή. Αυτό δεν ισχύει, διότι πολύ απλά η οικονομία της αυτή τη στιγμή έχει ζωτικές και δομικές δυσκολίες, κύριε Καλαρίτη, και φαίνεται αυτό διότι αυτή η υπερκατανάλωση πόρων για τις αμυντικές δαπάνες οδηγεί σε αφαίρεση κρισίμων πόρων από την αγορά, με αποτέλεσμα για 22 κρατικά προϊόντα, αν θυμάμαι καλά, το κόστος στην Ελλάδα να είναι 5.600 τουρκικές λίρες, ενώ στην Τουρκία 8.800. Και μιλάμε για προϊόντα της καθημερινότητας, έτσι, από κρέας μέχρι φρούτα και πευτικά και το καθεξής. Αυτή λοιπόν η διαφορά καταδεικνύει το πώς έχει αλλάξει ο συσχετισμός μεταξύ των δύο χωρών. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τις αρχές δεκαετίας του 90 που πηγαίνανε Έλληνες στην Αδριανούπολη να ψωνίσουν στο παζάρι, να βάλουν βενζίνη και το καθεξής. Αυτό έχει αναστραφεί. Έχει ουσιαστικά ο κύριος Έρντογαν απομυζήσει τους πόρους της χώρας του για να τους ρίξει σε μια ξέφρενη, σε ένα φρενήρι κούρσα εξοπλισμών, η οποία αποδεικνύεται και τελέσφορο. Διότι είδατε τελικά ότι πήρε επιθετικά όπλα, δεν έχει πραγματικά. Όταν έριξε τους πυράβλους στη Ράνα, τρέχει άλλον άλλον στη Δύση να ζητήσει πάτριο για να προστατευτεί το τουρκικό έδαφος. Ναι. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι εάν εμείς έχουμε σωστό σχεδιασμό, ενίσχυση του διπλωματικού μας αποτυπώματος, το λέω πάντα, σε όλη την περιοχή, όχι από σωματικές κινήσεις, αυτό το διάστημα ρίξουμε όλο το βάρος στη Λιβύη, το άλλο διάστημα προηγούμενο το δίναμε στην Αίγυπτο. Όχι. Πρέπει συνεχή παρουσία σε όλη την περιοχή. Είτε μιλάμε για Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για Βόρεια Αφρική και βεβαίως ενίσχυση των συμμαχιών με τα κράτη με τα οποία έχουμε κοινά συμφέροντα. Φανταστείτε, ουέ και αλίμονο, αν αυτό που συνέβαινε σε Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα θύμα μεταξύ Ισραηλινού τουρίστα ή μέλους της ολιγάρχης πλέον εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Ήδη έφτασε αυτή η καταδρομική επιχείρηση κάποιων ατόμων τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση και ούτε νομιμοποίηση από το επίσημο κράτος, έφτασε με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο Ισραήλ. Ξέρετε κάτω. Και αυτά σημειώνονται από την Ισραηλινή κοινή γνώμη σε μια σεζόν τουριστική όπου έχει κατακλειστεί η Ελλάδα από Ισραηλινούς τουρίστες. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το εθνικό συμφέρον είναι υπεράνω των κομματικών ιδεαλειψιών. Και το αναφέρω αυτό και καλά, γιατί ρωτήθησε ένα κανάλι για αυτή την πρόταση που εξέφρασε μία εκπρόσωπος κόμματος να συλλάβουμε, λέει, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
1: Κύριε Ακουφο-Νικολάκο, από το Ελλάδα.
0: Δεν θα αναφέρω. Και εγώ έθεσα το πρακτικό ερώτημα, έτσι. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει προφανώς είτε να κληθεί ο κ. Νετανιάου, δηλαδή να δεχθεί επίσημη πρόσκληση σε επίσκεψη σε ένα φιλικό κράτος, εμείς να το

0: καταλάβουμε, αντιλαμβάνεται σημαίνει αυτό για το διεθνές κύρος της χώρας, είτε στον αέρα όταν πηγαίνει σε οποιαδήποτε μέρος της φιλίου όπου γίνεται δεκτός, εμείς να σηκώσουμε ραφάλι, να σηκώσουμε πολεμικά αεροσκάφη, να αξιώσουμε, να καταρρύσουμε ένα συνοδεύτερο πολεμικά αεροσκάφη της Ισραηλινής αεροπορίας και να υποχρεώσουμε το αεροσκάφος του Ισραηλού Πρωθυπουργού να προσγειωθεί στην Ελλάδα για να το συλλάβουμε, είτε να στείλουμε ΕΚΑΜ στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Είναι προχειρότητες οι οποίες όμως είναι προχειρότητες και φεδρότητες, δικιά μου η έκφραση, αλλά αυτές δεν πάβουν να στέλνουν μηνύματα έστω και γελοποίησης της χώρας. Προφανώς δεν παίρνει κανείς σοβαρά την κυρία Κουφού-Νικολάου και αυτά που λέει, όμως επειδή δημοσκοπικά καταγράφει αυτό που καταγράφει η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, το να βγαίνει ο εκπρόσωπος και να λέει αυτά, έχει αντίκτυπο στην εικόνα της σοβαρότητας της χώρας.
0: Μα αυτό ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και δεν μπαίνω ποτέ σε εσωτερική συζήτηση. Ναι. Αλλά όταν βγαίνει η εκπρόσωπος ενός δεύτερου δημοσκοπικά κόμματος, άρα εν δυνάμει ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, έτσι. Άλλο θα την κατακτήσει, αλλά την διεκδικεί. Και λέει αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε τον αντίκτυπο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλω λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ιωάννης Παπαθωράτος, τον ευχαριστούμε.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι. Επιστρέψαμε λοιπόν. Είχαμε το Σαββατοκύριακο επιτυχίες της ελληνικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, της ομάδας η οποία έχει μεταβεί εκεί. Αναφέρομαι στην στοιχεία Patriot που υπάρχει στην περιοχή του Γιάνμπου στην Σαουδική Αραβία, όπου το ελληνικό τμήμα εκεί κατέριψε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρομένα. Με τους Patriot, οι οποίοι υπενθυμίζουμε δεν είναι το PAC-3, δεν είναι πλέον εξελιγμένοι, δεν είναι καν, αν δεν κάνω λάθος, σύστημα το οποίο είναι προσαρμοσμένο για αντιβαλιστικές βολές, είναι κυρίως αντιεροπορικό. Το PAC-3, τα βλήματα PAC-3 είναι αυτά τα οποία είναι και για αντιβαλιστική προστασία, δεν είναι για κατάρριψη βαλιστικών, είναι κυρίως για αντιεροπορική προστασία. Παρ' όλα αυτά είναι η πολλωστή φορά που το ελληνικό πλήρωμα εκεί καταρρύπτει και βαλιστικούς και μη επανδρομένα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, θετική, ότι υπήρχε μεγάλη αναπαραγωγή, αναρτήσεις για αυτό το θέμα από Αμερικανούς γερουσιαστές, στρατιωτικούς, βουλευτές, αναλυτές καναλιών, οι οποίοι ήταν εντυπωσιασμένοι από αυτό. Ορισμένοι δεν ήξεραν καν ότι έχουμε δυναμική στη Σαουδική Αραβία. Πάμε να το δούμε, γιατί έχει σημασία. Τώρα θα πρέπει να ζητήσουμε και χρήματα για τη διαφήμιση που κάνουμε στους Patriot. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Εγώ έχω ήδη φτιάξει το λογαριασμό. Καλησπέρα,
0: να το στείλω,
1: βέβαια, διότι. Και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Κάπως ηρέμησαν τα στενά και το επίκεντρο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη του κρίσιμου. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πιο κρίσιμο εισαγωγό αυτή τη στιγμή που μεταφέρει πετρέλαιο και διαπερνά την Σαουδική Αραβία, και είμαστε εκεί πέρα.
0: Να το πούμε, γιατί μισό λεπτό να το επιθυμίσουμε, ότι από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν, από τα οποία έβγαιναν περίπου 21 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, οι αγωγοί οι οποίοι έχουν μειώσει αυτή την απώλεια, ο ένας είναι αυτός της Σαουδικής Αραβίας που πηγαίνει από Ανατολή προς Δύση στον Γιάνμπου, αυτόν προστατεύει η ελληνική δύναμη εκεί πέρα, που μεταφέρει γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Άρα έχει μειώσει περίπου στο μισό τις απώλειες από τα στενά του Ορμούζ. Τόσο σημαντικό είναι.
1: Ακριβώς. Και είμαστε εκεί. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Δεν μπαίνουμε στη συζήτηση γιατί, πώς και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή η δύναμη εκεί πέρα επιδεικνύει την ετοιμότητα και επιδεικνύει τις δυνατότητες, και θα τολμήσω να το πω, αν και το έχουμε πολλές φορές, κερδίζει πολύτιμη εμπειρία. Λοιπόν, αλήθειες και ψέματα για τους Patriot. Για τους ελληνικούς Patriot και για τους Patriot γενικότερα. Πρώτα απ' όλα, το έχω επικαλεστεί πολλές φορές, αλλά με την εξής υποσημείωση. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι υπάρχει ρητή συμφωνία με τους, ή τουλάχιστον δημοσιοποιημένη, με τη σαουδαραβική πλευρά και οποιοδήποτε αντίτιμο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά όλα αυτά που γράφονται, από το ότι θα μας δώσουν 6 συστοιχίες καινούργιες, ότι θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο, είναι στο σφαίρα της φαντασίας, αλλά δεν σημαίνει, τονίζω, ότι δεν μπορούμε να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη από την τεράστια εξυπηρέτηση την οποία κάνουμε.
0: Θα πρέπει, όχι απλά μπορούμε, θα πρέπει, γιατί τώρα δεν υπάρχει προηγούμενο να κάνεις τέτοιου είδους εξυπηρέτηση. Γιατί τώρα, για να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι μόνο ότι προστατεύουν κρίσιμες σαουδαραβικές υποδομές και προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό και την παγκόσμια ροή πετρελαίου. Είναι εκεί με κίνδυνο.
1: Είναι εκεί με την
0: κίνδυνο. Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Κακώς δεν υπάρχει γραπτό, αν δεν υπάρχει, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει τελικά. Θα δούμε.
1: Θα το δούμε, ο χρόνος θα το δείξει και μπορεί πραγματικά να βρεθούμε προεκπλήξεις. Τώρα, από την άλλη πλευρά, τι σημαίνει για την Ελλάδα το σύστημα Patriot. Εάν σήμερα θέλαμε να αγοράσουμε τις συστοιχίες που είχαμε αγοράσει πριν από 25 χρόνια, θα ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αγορά που θα είχαμε κάνει ποτέ, και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάθε συστοιχία θα μας κόστιζε περίπου 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή θα ήταν διπλάσιο το τίμημα από την ασπίδα, από την αντιεροπορική αντιβαλιστική ασπίδα του
0: Αχιλλέα. Α, δηλαδή οι συστοιχίες που έχουμε σήμερα, αν τις αγοράζουν,
1: θα είχαν 1 δισεκατομμύριο η καθεμία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή θα φτάναμε τα 6, όταν συζητάμε τώρα για τις 17, δεν είναι αντίστοιχο, διότι αυτό που αγοράζουμε την ασπίδα
0: του
1: είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Είναι μια τάξη μεγέθους πάντως.
1: Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, αν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή θέλουν να αγοράσουν 6 συστοιχίες, 6 δισεκατομμύρια είναι το κόστος και η τεράστια αναμονή, διότι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι η παραγωγή τόσο συστημάτων όσο κυρίως πυρομαχικών, αλλά και τα πυρομαχικά που έχουμε είναι πολύτιμα, έστω αν και κάποια από αυτά είναι πραγματικά πολύ παλαιά. Τώρα, τι σημαίνει, τι μπορούμε ή μάλλον τι πρέπει να κάνουμε από τώρα και ύστερα. Το λεπτό σημείο στην όλη ιστορία με την ασπίδα του Αχιλλέα είναι ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι έχουμε ζητήσει επίμονα και έχουμε πετύχει την δυνατότητα εθνικού ελέγχου στο λογισμικό των συστημάτων
0: διοίκησης και ελέγχου, δηλαδή το command and control,
1: το command and control. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα μελλοντικά, βέβαια με πολλά αστεράκια εκεί πέρα σίγουρα, της διασύνθεσης άλλων συστημάτων. Mm. Δηλαδή το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι η διασύνθεση των υπαρχόντων συστημάτων αντιαεροπορικής, παύλα αντιβαλιστικής άμυνας
0: στην ασπίδα.
1: Με την ασπίδα. Mm. Και το κύριο σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μας ενδιαφέρει είναι φυσικά το Patriot. Διότι όλα τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο, τα σοβιετικά, ρωσικά σύντομα, αλλά και η Hawk που θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα, το είχαμε συζητήσει για πιθανότητα αναβάθμισης για να παραμείνουν σε υπηρεσία, διότι όλοι κρατάνε αυτά τα οποία έχουν, διότι δεν αντικαθίστανται οικονομικά και εύκολα. Τώρα, είχαμε μιλήσει προμηνώς και υπάρχει συνέντευξη στο site μας με τον γενικό, με τον Vice President, γενικός διευθυντής του τομέα πυραυλικών συστημάτων Patriot της Lockheed Martin. Ήτανε πριν από μια πολύ σημαντική ανακοίνωση την οποία θα αναφερθώ αμέσως μετά. Είχαμε συζητήσει για τη δυνατότητα αναβάθμισης των Patriot σε χρόνο ανύποπτο εντός εισαγωγικών, διότι σε εκείνη τη φάση δεν είχε γίνει η ανακοίνωση και η ανακοίνωση ήταν για ένα νέο βλήμα το οποίο πριν από περίπου μια εβδομάδα έφερε στην δημοσιότητα η Lockheed Martin, και το βλήμα αυτό μπαίνει ενδιάμεσα στα PAC-2 και στα PAC-3 SM, το κορυφαίο αυτή τη στιγμή αντιβαλιστικό πυραυλικό.
0: Ωραία, εμείς έχουμε PAC-2. Μπορούμε και θα τα αναβαθμίσουμε σε PAC-3. Και πόσα λεφτά χρειάζονται γι' αυτό?
1: Εμείς έχουμε ένα σύστημα PAC-3. Έχουμε ένα σύστημα PAC. Το νεότερο, το οποίο υπήρχε την εποχή που τα είχαμε αγοράσει. Εκ των υστέρων, έχουμε κάνει κάποιες βελτιώσεις τόσο σε συλλογισμικό όσο και σε απάρτεια. Δηλαδή, αλλάξαμε για παράδειγμα τις οθόνες μέσα στα κέντρα ελέγχου πυρός, οι οποίες ήταν τηλεοράσεις μιας άλλης εποχής, έτσι, με καθοδική λιχνία. Είναι αυτή τη στιγμή σύγχρονες. Έχουμε αναβαθμίσει το λογισμικό. Αυτό που χρειάζεται
0: σε όλες,
1: βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το πράγμα από το 22.
0: Άρα δηλαδή, αναβαθμίζουμε το λογισμικό σε όλες τις συστοιχίες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια η οποία έχει σημασία για το μέλλον. Δηλαδή υπάρχει ένα ραντάρ το οποίο ονομάζεται MPQ-65, που είναι το κύριο ραντάρ αυτό, ναι, που είναι σαν επίπεδη κεραία με στοιχειοκεραίες επάνω της.
0: Ωραία.
1: Είναι το κύριο ραντάρ που εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος. Σε αυτό υπάρχει μια νεότερη έκδοση, η 65α. Ο λόγος που θα πρέπει να πάμε σε αυτήν είναι διτός. Πρώτον, ότι είναι ελαφρά ικανότερο, έως αρκετά ικανότερο σύστημα σε κάποιες λειτουργίες, αλλά το σημαντικότερο είναι το ότι το παλαιότερο σύστημα, το οποίο έχει πολλά αναλογικά στοιχεία, δεν υποστηρίζεται πλέον. Υπάρχει και ένα πολύ νεότερο ραντάρ, το οποίο όμως έχει μια αστρονομική τιμή. Άρα η πρόταση η οποία πιθανώς να διαμορφωθεί είναι η αναβάθμιση στη νεότερη έκδοση του υπάρχοντος ραντάρ, δηλαδή την 65α, η διασύνδεσή του προφανώς με την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι εκεί θα εκμεταλλευτούν
0: τα ραντάρ
1: τα 2084.
0: Άρα θα μπορούν τα άλλα ραντάρ, τα πιο καινούργια αυτά της ασπίδας,
1: και τα σύγκριτα ικανότερα σε επισήμανση βαλιστικών στόχων.
0: Να δίνουν εικόνα στους Patriot.
1: Ακριβώς. Διότι και το υπάρχον σύστημα με τους GEM, με τους PAC-2 GEM που έχουμε τους πυράβλους, έχει κάποιες αντιβαλιστικές ικανότητες. Πού διαφέρει με το PAC-3 MSE είναι στο εξής, ότι το ένα είναι, έχει μια κεφαλή η οποία διαλύεται σε πολύ μικρά κομμάτια και προσπαθεί να αναχαιτήσει οτιδήποτε είναι στόχος, και αν είναι βαλιστικό βλήμα υπάρχει περίπτωση απλώς να το εκτρέψει και να πέσει κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος προκαλώντας ζημιά, ενώ ο ΠΑΚ 3 είναι αυτό που λένε hit to kill, δηλαδή δεν έχει παρά μια πολύ μικρή εκρηκτική κεφαλή και ουσιαστικά εξαερώνει χτυπώντας σφαίρα εναντίον σφαίρας.
0: Άρα δεν προκαλεί θράψματα τα οποία μπορούν
1: τα
0: να πέσουν.
1: Μπορούν να προκαλέσουν
0: παράπλευρες απώλειες.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Βλήματα ΠΑΚ 3 μπορούμε να πάρουμε.
1: Βλήματα ΠΑΚ 3 μπορούμε να πάρουμε και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο υπάρχον σύστημα, το ελληνικό, με την εξής υποσημείωση. Ότι οι εκτοξευτές οι οποίοι έχουμε πρέπει να τροποποιηθούν. Που δεν θα το λέγω την ακριβώς μεταλλοδουλειά. Αλλά δεν είναι. Η μείζωνα τροποποίηση για να μπορούν να πάρουν τους ΠΑΚ 3 οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι και μπαίνουν πολύ περισσότεροι αναθέσεις, ενώ το υπάρχον σύστημα παίρνει 4 πυράβλους αναθέση, έχει 4 θέσεις, στο ΠΑΚ 3 μπορούν να φορτωθούν τετράδες ή οκτάδες στην ίδια θέση.
0: Άρα
1: κάθε μονάδα πυρός, κάθε στοιχείο πυρός έχει πολύ περισσότερους πυράβλους. Βέβαια, οι ΠΑΚ 3 έχουν 4 εκατομμύρια ο καθένας. Και γι' αυτό ήρθε η Lockheed Martin πριν από μία εβδομάδα και ανακοίνωσε κάτι που λέγεται Patriot Ace. Δηλαδή είναι μία ελαφρά έως αρκετά υποβαθμισμένη έκδοση του ΠΑΚ 3, χωρίς τις ίδιες αντιβαλιστικές ικανότητες σε στόχους υψηλής αξίας, δηλαδή δεν φτάνει τα 5 μαχ που φτάνει το ΠΑΚ 3 MSE, αλλά έχει εξίσου καλές δυνατότητες, αυτό που λένε all around, δηλαδή σε όλο το φάσμα βελτιώνει σημαντικά από τους ΠΑΚ 2 GEM.
0: Άρα είναι πιο φτηνή, για να μην δώσουμε 4 εκατομμύρια το κομμάτι, μισό κόστος.
1: Δηλαδή 1,5 και... με 2 εκατομμύρια το κομμάτι.
0: Ωραία, αυτά μπαίνουν πάλι σε ποσότητες τετράδες όπως η ΠΑΚ 3 ή όπως η σημερινή.
1: Αυτούς δεν τους έχουμε δει ακόμη, αλλά μάλλον μπαίνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση είναι συμβατή και με το ελληνικό σύστημα με ορισμένες τροποποίησεις. Άρα, εάν πρόκειται να βγάλουμε ένα αίτημα προς την σαουδαραβική πλευρά που την έχουμε εξυπηρετήσει και θα συνεχίσουμε να την εξυπηρετούμε, θα ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είναι το τεράστιο κόστος των 600-700 εκατομμυρίων που λέγαμε ένα συστοιχεία, γιατί μπορείς να φτάσεις στο top της σειράς. Αλλά μπορούμε να κάνουμε
0: τη δουλειά μας
1: και να κάνουμε επιμέρους βήματα εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτοί θα διασυνδεθούν με την ασπίδα του Αχιλλέα και με αυτή την άλλη τεράστια επένδυση η οποία έχει και κυρίως με τα ραντάρ και τη συνεργασία με τα επιμέρους πυραυλικά
0: συστήματα. Άρα, συνοψίζοντας, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ραντάρ της ασπίδας του Αχιλλέα εφόσον διασυνδέσουμε τους Patriot, να παίρνουν εικόνα από τα εξελιγμένα ραντάρ της ασπίδας, οι Patriot, και μπορούμε να πάρουμε και τα ενδιάμεσα βλήματα που είναι καλύτερα από τα σημερινά, αλλά δεν είναι τόσο ακριβά όσο το ΠΑΚ 3.
1: Ακριβώς.
0: Και να δούμε απλά να ξυλωθούν οι Σαουδάραβες, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, γιατί αυτά που τους έχουμε γλιτώσει είναι πολλά περισσότερα. Γιατί αν πέσουν βαλιστικοί στον αγωγό, αυτά που θα τους κοστίσει θα έχουν καμία σχέση με αυτό.
1: Δηλαδή,
0: αν μαζέψουμε τη στοιχεία μας και φύγουμε και τους ευχηθούμε καλή τύχη, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη.
1: Και εδώ πέρα η περίπτωση με τη Σαουδική Αραβία είναι εντελώς διαφορετική με αυτή που υπάρχει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι βασίζουν τη δικιά τους άμυνα στο Ινσιρλίκ, για παράδειγμα, σε ισπανικές και γερμανικές στοιχείες. Αλλά αυτό είναι εντός ΝΑΤΟ αλληλεγγύη. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς πήγαμε σε μια άλλη εφαρμογή αλληλεγγύης με μια χώρα με την οποία υπογράψαμε στρατιωτική συμφωνία και προφανώς υπάρχει το δούλε και λαβίν. Και εδώ πέρα αξίζει να πω κάτι, γιατί πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν. Το 1999, όταν ήταν να παραγγείλουμε τους Patriot, είχε τεθεί θέμα Patriot ή S300.
0: Μάλιστα.
1: Και ευτυχώς.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Πήραμε τη σωστή απόφαση. Ευχαριστούμε. Με τη σωστή πλευρά τη ιστορία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ξυλωθούν οι φίλοι Σαουδάραβες. Τους έχουμε γλιτώσει πολλά δισεκατομμύρια, διότι αν έπεφταν οι βαλιστικοί και τα μη επανδρομένα στον αγωγό, θα μετρούσαν τις απώλειες σε δις πέραν των άλλων. Ας βάλουν λοιπόν το χέρι στην τσέπη, στην κελεμπία μάλλον, και να βγάλουν αυτά που πρέπει.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρον Άρον, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν η Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Παραπολιτικά, 90 αλλά προσεκαλαρίτη συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε κινητικότητα στο Κυπριακό, έχουμε πει την άποψή μας. Προσπαθούν να πακετάρουν για ακόμα μια φορά το γνωστό σχέδιο ΑΝΑΡ με διάφορες παραταγές. Του φοράνε Φερετζέ από εδώ, Φερετζέ από εκεί πέρα. Μπούργκα του βάζουν, μήπως και δεν το αναγνωρίσουμε και το επαναφέρουν. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, έναν κάτι γνώμη μας απολύτως αποτυχημένο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος βρίσκεται και στην λήξη της θητείας του και προσπαθεί μήπως πιστωθεί κάτι προς το τέλος, και αυτό είναι το Κυπριακό. Δεν θα καταφέρουν κάτι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί έχουν ενεργοποιηθεί οι γνωστοί και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε επίπεδο διεθνούς παράγοντα, για να πείσουν ότι αυτή τη φορά θα είναι καλύτερο. Είναι τρεις χειρότερο, μάλλον δεκάκις χειρότερο από το σχέδιο ΑΝΑΝ, αλλά κάνουν μια ακόμα προσπάθεια. Μιχάλης Σταυρινός, πρέσβης επιτιμή. Καλησπέρα κύριε πρέσβη.
9: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
8: Λοιπόν, έχουμε κινητικότητα στο Κυπριακό. Το ίδιο σχέδιο επαναφέρουν, τον εκραναστέλνουν ξανά και ξανά, σε χειρότερη εκδοχή βέβαια, γιατί υπάρχει σαφής ιδιολίσθηση ακόμα περισσότερο προς τις τουρκικές θέσεις. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας μεταβαίνει στην ΟΗΕ, μεταβαίνει στην Κύπρο. Τι περιμένουμε?
9: Κοιτάτε, πρέπει να είμαστε και λίγο πιο αντικειμενικοί.
8: Ναι.
9: Συμφωνώ μαζί σας στην επισήμανση ότι το λεγόμενο διαπραγματευτικό και κεκτημένο είναι εκεί. Δηλαδή όλα τα σχέδια που έχουν προηγηθεί μέχρι εκεί που αφέθηκαν αποτελούν την βάση στο οποίο θα γίνουν, εάν και εφόσον συμφωνηθεί, οι σχετικές συνομιλίες. Τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια υπήρχε ένα τέλμα και μία, θα έλεγα, ακινησία όσον αφορά το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Πιστώνεται στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι κατάφερε πραγματικά να ανακοινήσει το ενδιαφέρον. Είναι τα δεδομένα των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων που δεν αφήνουν και την Τουρκία χωρίς συγκεκριμένες ανησυχίες. Είναι τα ευρωτουρκικά, τα αμερικανοτουρκικά και επομένως δημιουργούνται κάποιες νέες συνθήκες που εάν και εφόσον βάζω αυτά τα κεφαλαία και υπογραμμισμένα να αντιμετωπίσουμε με αρετή και τόλμη αλλά χωρίς να παρασυρώμαστε στις ειρήνες που ήθελαν και στο παρελθόν να αποδεχτούμε απαράδεκτα πράγματα. Από δικής μου πλευράς βλέπω μία προοπτική υπό την προϋπόθεση η Τουρκία να αποδεχτεί την βήμα
8: να προδεχθεί, είναι διακοπή, να αποδεχτεί
9: την βήμα με βήμα προσέγγιση, δηλαδή θα δίνει κάτι στο Κυπριακό και θα παίρνει κάτι στα ευρωτουρκικά. Θα δίνει κάτι άλλο και θα παίρνει στα εξοπλιστικά. Δηλαδή ένα πακέτο όπως είχα συζητηθεί και παλαιότερα και δυστυχώς ποτέ δεν εισακούστηκα, γιατί κακά τα ψέματα, η Τουρκία είναι μια τεράστια στρατιωτική δύναμη.
8: Καλά, μην το λέτε αυτό, γιατί δεν αποδεικνύεται αυτό τώρα. Τι έχουν κάνει σωρωτή οι Ιρανοί. Το να λέμε εμείς ότι είναι τεράστια στρατιωτική δύναμη και να αυτοί υποβαλόμαστε δεν είναι καλό.
9: Δεν το λέω με αυτή την έννοια, τη λέω με τις αντικειμενικές
8: εκτιμήσεις
9: του ΝΑΤΟ.
8: Δεν έχει. Το ΝΑΤΟ παπαγαλίζει περί δεύτερου στρατού. Δεν το έχει αποδείξει. Αριθμητικά δεν το έχει αριθμητικό, έτσι. Η Τουρκία...
9: όχι, δεν υιοθετώ απόλυτα αυτά που λένε, αλλά συγκριτικά. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν σημαίνει υποταγή, απλά μιλάω για κάποια στοιχεία.
8: Δεν έχουμε λόγο εμείς να παρουσιάζουμε την Τουρκία ως τεράστια στρατιωτική δύναμη, γιατί δεν είναι.
9: Όχι, τεράστια δεν είπαμε.
8: Δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχει.
9: Είναι μια απολογίσιμη δύναμη.
8: Η Ελλάδα γίνεται ακόμα πιο απολογίσιμη. Δεν έχουμε λόγο να μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη λογική. Να ρωτήσω κάτι τώρα για να μην χάνουμε το δάσος.
9: Παρακαλώ.
8: Το πλαίσιο, το αποδεκτό από εμάς, δεν πρέπει να είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
9: Ασφαλέστατα. Ωραία. Είναι μέρος αυτών για τα οποία μιλάμε.
8: Η Τουρκία τα αποδέχεται? Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
9: Κοιτάτε, η Τουρκία όπως κάνει πάντα δεν αποκαλύπτει τα χαρτιά της μέχρι τέλους. Όπως έκανε και στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑ. Βγήκε και αποδέχτηκε μόνο αφού βεβαιώθηκε ότι εμείς θα το απορρίπταμε. Για να κερδίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα, δηλαδή εάν διαπιστώσει ότι κάποια πράγματα δεν την συμφέρουν, τότε θα φανερώσει το πραγματικό της πρόσωπο. Εάν αυτό που είπα προηγουμένως, το βήμα με βήμα το οποίο έχει προηγηθεί μια εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προηγηθεί μια εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα και με Ισραηλινές παρεμβάσεις, διότι και οι Ισραηλινοί ανησυχούν για τον παράγοντα Τουρκία και τον Ισλαμισμό και το ρόλο που παίζει στην ευρύτερη περιοχή με ανοιχτά μέτωπα Ιράν κλπ. Κλπ. Άρα έχουμε κάποιες συγκυρίες που υπό κανονικές συνθήκες μπορούν να λογικεύσουν μέχρι ενός σημείου βέβαια την Τουρκία και τον Ερντογάν.
8: Ωραία, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, να μην μιλάμε έτσι αφηρημένα. Ποιο θα είναι ένα πρώτο βήμα, ας πούμε, που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία που το θέλαμε εμείς?
9: Κοίτατε, είναι να αποδεχθεί αυτά που είπατε και εσείς προηγουμένως. Δηλαδή ότι η βάση της λύσης για να ξεκινήσουν συνομιλίες είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Ότι σέβεται το κεκτημένο και δεν θα πάει πίσω με την έννοια να ζητά λύση δύο κρατών ή ισότιμων κοινοτήτων κλπ. Κλπ. Και ότι εκείνα που ανέφερε στην τελευταία συνάντηση στο Κρανς Μοντανά ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή ότι είμαστε ένα μίλι από τη λύση, το οποίο δεν ήταν και ακριβώς έτσι, αλλά παίρνω τα λόγια του απλώς για να δείξω, θα συνεχίσουν από εκεί διασφαλίζοντας την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την εξέβρεση μιας εναλλακτικής λύσης στο θέμα ασφάλεια. Πέρα τούτου, για μένα το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, είναι η πλήρη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον κάθε ένα νόμιμο κάτοικο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νόμιμο. Όχι έπικους. Και αυτό σημαίνει ότι και ο τελευταίος κεριμιώτης θα έχει το δικαίωμα να πάει στην Κερίνια και όχι να υπάρχουν οι ποσοστώσεις και τα ceilings που έβαζε το σχέδιο ΑΝΑ.
8: Υπάρχει περίπτωση να τα αποδεχτεί αυτά, γιατί ειδικά το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν το δέχεται καλά ούτε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ξεκινά από τη λύση των δύο κρατών. Θέλει ως προϋπόθεση την αναγνώριση τουρκοκυπριακού κράτους για να ξεκινήσει τις συζητήσεις. Οπότε, πού υπάρχει η τομή για να ξεκινήσουμε, πού υπάρχει κοινός τόπος?
9: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν αποδεχθεί να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, φεύγει αμέσως η διεκδίκηση της λύσης των δύο κρατών, φεύγει αμέσως η διεκδίκηση της πλήρους ισότητας σε διεθνές επίπεδο και από εκεί και πέρα ελπίζω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κυρίου Ερντογάν, να έχει αντιληφθεί τους κινδύνους για την ίδια τη χώρα του και να μπει σε μία διαπραγμάτευση που θα έχει ωφέλη για όλους. Αλλά πρέπει να σεβαστεί και το δικαίωμα των Ελλήνων της Κύπρου στην επιβίωση, εθνική επιβίωση.
8: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα? Ποια είναι δηλαδή η διαδικασία από εδώ και πέρα?
9: Αυτό που περιμένουμε είναι εάν αύριο δώσει δείγματα ότι η Τουρκία έχει αποδεχθεί την κοινή βάση αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, τότε θα συναντηθούν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Ερντογάν στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Θα υπάρξει ένα δείπνο αύριο το βράδυ στην κατοικία του Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών και εάν δοθεί το πράσινο φως για την λεγόμενη πολυμερή διευρυμένη συνάντηση, τότε σημαίνει ότι υπάρχει κοινό έδαφος. Εάν όχι, τότε δυστυχώς θα μείνουμε αυτά που είμαστε.
8: Ελπίζω το κοινό εδαφός να μην προκύψει από υποχώρηση της ελληνικής πλευράς.
9: Όχι βεβαίως. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν πεντακαθαρός. Συγκλήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο και αντιλαμβάνεστε, στο Εθνικό Συμβούλιο υπάρχουν όλες οι απόψεις μέχρι και η απόρριψη της διζωνικής δικοινωτικής λύσης. Για να συμφωνήσουν όλοι ότι θα στηρίξουν τον πρόεδρο εάν και εφόσον και το αφήνω εκεί, τότε σημαίνει ότι δεν προχωράμε αν δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για τα οποία έχουμε μιλήσει. Και να μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο.
8: Παρακαλώ.
9: Είναι πράγματι μια ιστορική στιγμή και πρέπει να αρθούμε όλοι ανεξάρτητα πολιτικών τοποθετήσεων και στο εσωτερικό της Κύπρου και στο εσωτερικό της Ελλάδος, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι κρίσιμες οι στιγμές και δεν πρέπει πάλι να πέσουμε στην παγίδα της Τουρκίας, να θεωρηθούμε υπεύθυνοι, παρότι είμαστε τα θύματα, για την μη πρόοδο στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων.
8: Συγγνώμη, αλλά περισσότερο από τις δημόσιες σχέσεις και το να μην μας πούνε ότι είμαστε τα κακά παιδιά, μας ενδιαφέρει η ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
9: Ασφαλέστατα.
8: Δηλαδή δεν μας νοιάζει τι θα πούνε, μας νοιάζει το τι θα γίνει.
9: Όχι,
8: γιατί
9: όχι.
8: Γιατί το να μην μας κατηγορήσουν είναι μέρος των ψυχολογικών επιχειρήσεων, προστέξτε γιατί θα σας κατηγορήσουν. Ας μας κατηγορήσουν.
9: Αν
8: το αντίτιμο είναι να γίνει Κύπρος Ιφηγένεια, ας μας κατηγορήσουν. Να
9: κάνουμε. Όχι, εκεί συμφωνούμε απόλυτα. Απλά λέω να μην πέσουμε στις παγίδες και στα τεχνάσματα ώστε να θυματοποιηθούμε χωρίς λόγο.
8: Ναι.
9: Αυτό είναι που εννοώ. Ναι, ναι.
8: Άρα αύριο θα έχουμε εικόνα, μια πρώτη εικόνα μάλλον το βράδυ.
9: Ακριβώς. Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα γιατί σας είπα δεν είμαι στο μυαλό του κυρίου Ερντογάν, δεν ξέρω τι έχει πει στην κυρία Ολκίν που επισκέφθηκε τον υπουργό του τον εξωτερικό, το alter ego του.
8: Τον Φιντάν, ναι.
9: Και επομένως, ναι, ναι. Και επομένως τα πάντα θα φανούν όχι με την ένδειξη ποιας μορφής θα είναι η τελική λύση, αλλά των προθέσεων προς τα που πάμε. Ναι.
8: Μάλιστα, άρα αύριο και βλέπουμε. Έγινε, τα μιλάμε ξανά μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Μιχάλης Σταυρινός, πρέσβης επιτιμή, τον ευχαριστούμε.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα, αλλά προς καλά, έτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα που σας προανήγγλα. Δημήτρης Παπασωτηρίου, διευθυντικός τελέχος επιχειρήσεων, ειδικός σε logistics, αντιπρόεδρος του ΛΜΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να δώσουμε συνέχεια στη σειρά των πολύ σημαντικών συζητήσεων που κάνουμε για τα θέματα της χώρας, ανάπτυξης κλπ. Σήμερα στο θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, των κρίσιμων οντοτήτων, όπως σωστά πλέον ονομάζονται.
1: Ναι, ναι. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα που κατά τη γνώμη μου στην ολοκλήρωσή του θα αφορά στην επανίδρυση της χώρας και στην επανίδρυση των πιστεύω των ενόπλων δυνάμεων. Θα πούμε το γιατί. Όλα, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, ξεκινάνε από το Δεκέμβριο του 2022, που βγαίνει μια ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τις κρίσιμες υποδομές και υποχρεώνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμορφωθούν. Εμείς λοιπόν τον Οκτώβριο του 2025 κάναμε νόμο του κράτους αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία και στο πλαίσιο αυτό έγινε και η Γενική Γραμματεία Κρισίμων Οντοτήτων. Και τι συμβαίνει όμως? Η Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων είχε διοικητή, θα λέγαμε ας πούμε προϊστάμενο, μόλις πριν από ένα ούτε μήνας θα έχει περάσει που έχει αναλάβει ο άνθρωπος, καθόλου άξιος. Τι συμβαίνει όμως? 14 Ιουλίου, δηλαδή πριν από καμιά δεκαριά μέρες, βγαίνει η Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων. 13 Ιουλίου βγήκε καθυστερημένα. 13 Ιουλίου όμως, τι συμβαίνει? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία μέρα πριν από την ελληνική στρατηγική, εθνική στρατηγική, δημοσιεύει ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς και μιλάει μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς για πολεμική στόχευση. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στην εθνική στρατηγική.
0: Στη δική μας
1: στρατηγική. Και μάλιστα το εξειδικεύει ακόμη περισσότερο, μιλάει για δολιοφθορές, μιλάει για απόκρυψη ευαίσθητων στοιχείων, για χειροκίνητη λειτουργία όταν θα έχουν καταρρεύσει τα ψηφιακά συστήματα, για αυτονομία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτονομία 72 ώρων, όταν μιλάμε για αυτονομία, να μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς να σε υποστηρίζει κάποιο δίκτυο. Άρα μιλάμε και για ενεργειακή αυτονομία. Μιλάει για στρατηγικά αποθέματα, για εφεδρικά κέντρα, για ευθύνη διοικητικών συμβουλίων. Άρα
0: για τρεις μέρες να μπορεί η χώρα να λειτουργήσει με όλα τα συστήματα να έχουν καταρρεύσει.
1: Ποιους τομείς της οικονομίας αφορά τώρα αυτό? Είναι 12 τομείς. Είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τραπεζικός κλάδος, οι υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, η υγεία, το πόσιμο νερό, τα λύματα, τα αστικά αποβλητά, ψηφιακές υποδομές, η δημόσια διοίκηση, το διάστημα και τα τρόφιμα. Και εδώ πέρα να μου επιτρέψει να κάνω, Λάμπρο μου, μία σύνδεση με όσα σημαντικά έχουμε αναφέρει για τη στρατηγική της χώρας μέσα από την εκπομπή σου. Το ΝΑΤΟ 22 Ιουλίου, δηλαδή πριν 5 μέρες ας πούμε, ενέκρινε μια χρηματοδότηση 27 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα 5 έτη για αγωγούς, αποθήκες καυσίμων, νέες εγκαταστάσεις για την Ανατολική και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Αυτά λοιπόν συνδέονται άμεσα με ό,τι έχουμε πει στρατηγικά από την εκπομπή σου για το θέμα το logistics των γεωτρήσεων, έτοιμες υποδομές που θα διοχετεύσουν ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, το χωροταξικό της βιομηχανίας και το logistics. Άρα ό,τι συζητάμε εδώ είναι αλληλένδετα, τα καταβρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Ναι. Τι άλλα σημαντικά θέματα υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο αυτό? Αναδύεται μια νέα αγορά εταιρικής ασφάλειας, ασφάλειας της χώρας και ένας νέος παραγωγικός τομέας, ο τομέας θα λέγαμε της οικονομίας της ανθεκτικότητας, που όλο αυτό θα προσφέρει τρομερά πράγματα στην οικονομία, στην έρευνα, στην ανάδειξη τεχνολογιών διτής κρίσης και πολλά άλλα.
0: Άρα ένας καινούριος τομέας οικονομίας, λες.
1: Ακριβώς, ναι. Ένας καινούριος τομέας οικονομίας. Ας πούμε, να δώσουμε και μερικά παραδείγματα, ας πούμε, έτσι. Μιλάμε για πολεμική στόχευση, έτσι. Μιλάμε για στρατιωτική πολεμική στόχευση και επίσης και κατασκοπίες. Μιλάμε εδώ πέρα για χρήση πρόξης, για συντονισμένες επιθέσεις σε πολλούς τομείς, από τους 12 που αναφέραμε προηγουμένως. Και αυτό δεν το είχαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, και είναι πολύ πολύ καλό που σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό θα μας βελτιώσει πάρα πολύ την ανθεκτικότητα ως χώρα. Το σημαντικότερο όμως εδώ είναι ότι, αν με ρώταγε σήμερα, Λάμπρο, πόσες κρίσιμες οντότητες έχει η Ελλάδα, δεν μπορεί κανένας να απαντήσει.
0: Δεν τις έχουμε καταγεγραμμένες.
1: Δεν υπάρχουν. Τώρα θα ξεκινήσει αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι μια εποχή, ας πούμε, που λέγαμε πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ναι, που δεν ξέραμε.
1: Δεν ξέραμε πώς ήταν. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Γιατί τώρα μπαίνει το πλαίσιο. Μπορεί να είχαμε, ας πούμε, σαν κρίσιμη υποδομή την ενέργεια, τις τράπεζες, τις τηλεπικοινωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είχαμε όμως τα τρόφιμα, το πόσιμο νερό, ξέρω εγώ, τις μεταφορές, τέτοια πράγματα. Δεν τα είχαμε, ας πούμε, στη σφαίρα. Ενώ τώρα όλο αυτό αγκαλιάζεται με την καινούργια αυτή προσπάθεια. Λοιπόν, άρα ένας τομέας, λοιπόν, είναι οι κρίσιμες οντότητες ανατομέα και βασική υπηρεσία. Οι μεταφορές, ας πούμε, οι αστικές μεταφορές του κόσμου, τη λειτουργία του μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στην κοινωνία, στα ΚΤΕΛ, είναι η βασική υπηρεσία, είναι η βασική μεταφορά. Λοιπόν, είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, όπως το σκέφτομαι τώρα, ας πούμε, πόσων ειδών κρίσιμες υποδομές υπάρχουν. Αποθήκες, λιμάνια, νοσοκομεία, τηλεπικοινωνιακό κόμβι, δίκτυα, χιλιόμετρα δικτύων, υποσταθμοί, πληροφοριακά συστήματα, εφεδρικές εγκαταστάσεις. Είναι τεράστιο. Τώρα, αν λέγαμε τώρα πόσοι είναι οι εργαζόμενοι σε όλες αυτές τις κρίσιμες οντότητες, τις κρίσιμες υποδομές, πάλι δεν ξέρουμε πόσοι είναι.
0: Και ποιες ειδικότητες είναι.
1: Και ποιες ειδικότητες είναι. Γιατί δεν είναι μόνο, δηλαδή έτσι όπως το σκέφτομαι, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που εργάζονται μέσα στις κρίσιμες οντότητες, κρίσιμες υποδομές. Είναι. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το προσωπικό που εκτελεί πραγματικά κρίσιμη λειτουργία. Κρατάει ένα διακόπτη στα χέρια του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, πρέπει να δούμε το ευρύτερο οικοσύστημα αναδόχων υποστήριξης και συντήρησης υπεργολάβων, προμηθευτών, συνεργείων αποκατάστασης που υποστηρίζουν μια κρίσιμη οντότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό το οικοσύστημα είναι ακόμα πιο μεγάλο, πιο διευρυμένο. Έτσι, δεν έχουμε τάξη μεγέθους.
0: Τώρα σκέφτομαι μια σκέψη, γιατί είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και συνεχίζω να παίρνω πολλά μηνύματα. Επειδή είπες ότι θα πρέπει οι χώρες γενικά της Ευρώπης να μπορούν να περάσουν και σε χειροκίνητη λειτουργία για 72 ώρες. Τώρα έχω ένα ερώτημα, έτσι. Δεν το έχω απαντήσει ακόμα σαφώς, γι' αυτό προσπαθώ να βρω ειδικούς. Το γεγονός ότι ανατείναξαν, ας πούμε, τις υποδομές για τον λιγνίτη. Ο λιγνίτης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φεδρικό σύστημα, αν ομιγέννητο τα άλλα καταρρεύσουν. Το θέτω ως ερώτημα, κλείνω την παρένθεση και θα επιχειρήσω να το απαντήσω με ειδικούς στην πορεία. Γιατί είναι κάτι που είχα εντύπωση, η καταστροφή, η ανατείναξη υποδομών. Κάτι που σημαίνει ότι είναι μη αναστρέψιμο, έτσι.
1: Βέβαια. Αν δεν έχει την υποδομή να κάνει την εξόριξη και μετά την επεξεργασία για να καταλήξει να παράξει θερμότητα, ναι. Και η θερμότητα ηλεκτρική ενέργεια, ναι. Σίγουρα. Να δούμε λίγο τώρα αυτά πώς συνδέονται με άλλα δύο-τρία πάρα πολύ κρίσιμα, πολύ κρίσιμα θέματα. Μιλήσαμε για το προσωπικό. Το προσωπικό όμως συνδέεται με την επιστράτευση. Mm-hmm. Συνδέεται με την παλαϊκή άμυνα. Άρα λοιπόν είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένο με τη λειτουργία του κράτους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει, βάζει ένα στόχο, ένα όραμα. Λέει, ανεξάρτητα αν υπάρχει κρίση, σύγκρουση, πολεμική σύραξη, όλα αυτά τα κάνουμε για να λειτουργεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ένα κράτος. Να εξακολουθήσει δηλαδή να λειτουργεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και πάω και σε μια άλλη τώρα παράμετρο, έτσι. Μέσα στην επιστράτευση έχουμε γιατρούς, νοσοκόμους, πολλά τέτοιες ειδικότητες. Εδώ δεν έχουμε να στελεχώσουμε τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Θα βρούμε για την επιστράτευση. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Και να πω και κάτι εδώ, Λάμπρουμ, ότι βλέπω εξαιτίας αυτών των μεταβολών, βλέπω μακροπρόθεσμα η χώρα να πηγαίνει σε πλήρη επαγγελματικό στρατό για να μπορέσει να συντηρήσει τέτοια συστήματα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Τα εξελιγμένα συστήματα.
1: Τα εξελιγμένα, πρώτον, τα εξελιγμένα συστήματα, και δεύτερον, σήμερα εγώ δουλεύω, ξέρω εγώ, σερβιτόρος σε ένα παραλιακό μπαρ. Φεύγω από εκεί πέρα, πάω σε μια κρίσιμη υποδομή. Φεύγω από την κρίσιμη υποδομή, πάω σε μια άλλη κρίσιμη υποδομή. Και στο στρατό τι έκανα, υπηρέτησα στις δυνάμεις καταδρομών, ή στα ΟΗΚ ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Άρα είναι πολύ, πολύ διασυνδεδεμένα όλα αυτά τα θέματα.
0: Mm-hmm. Εδώ σε κανονικές συνθήκες, από μια κρίση, ας πούμε, με ένα καιρικό φαινόμενο, και τα συστήματα πιέζονται, δοκιμάζονται. Φαντάσου σε πολεμική κρίση, όπου η πίεση εκεί δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζούμε, ας πούμε.
1: Και θα έχει η πίεση ταυτόχρονα παντού. Mm. Έτσι. Εδώ, αν μου επιτρέψει να καταθέσω, ας πούμε, και μερικές άλλους προβληματισμούς, ας πούμε, έτσι. Το δημόσιο σχέδιο της στρατηγικής δεν αναφέρει για τις οντότητες, δεν αναφέρει πόσες υποδομές, δεν αναφέρει γενικά νούμερα. Δεν τα αναφέρει γιατί δεν τα γνωρίζει. Έτσι. Και φυσικά εδώ πάμε και λέμε το αιώνιο πρόβλημα σε ό,τι πάει να κάνει αυτή η χώρα. Θα το πω, αχ, αυτή η χαρτογράφηση. Έτσι, δηλαδή είναι το εφαλτήριο να ξεκινήσεις για το οτιδήποτε κάνεις, ναι, σε οποιαδήποτε δράση.
0: Να ξέρεις τι έχεις πρώτα απ' όλα, για να ξέρεις τι θα κάνεις με αυτά που έχεις.
1: Ακριβώς. Και γιατί τώρα αυτό? Γιατί πάμε ένα βήμα πιο μετά και μιλάμε. Ανάγκες εκπαίδευσης, ελλείψεις ειδικοτήτων, απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, ανάγκες χρηματοδότησης, κόστη εφαρμογής. Όλα αυτά τώρα τα σχέδια εδώ, που δεν ξέρω αν μας παίρνει και η ώρα, γιατί θα μπορούσαμε να...
0: Θα το συνεχίσουμε και αύριο, και αύριο μπορείς.
1: Ωραία, βεβαίως. Είναι μια νέα οικονομία. Είναι το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών ανθεκτικότητας. Έτσι. Που αναμένεται να είναι τεράστιο.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση, και θα συνεχίσουμε και αύριο για να καταθέσει και τις προτάσεις. Ωραία, εκπονούμε στη βάση της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού πλαισίου, μία στρατηγική. Έτσι. Ναι. Οδηγία είναι αυτό, καταρχήν, οδηγία είναι.
1: Ήταν υποχρεωτική και έγινε νόμος, και μετά βγήκε αυτή η οδηγία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπόκειται σε δεσμευτική εφαρμογή, αλλά αυτό όμως θα γίνει. Ήταν συνέπεια όλων αυτών που βεδιάζουμε.
0: Ωραία, και εκπονούμε εμείς στη βάση λοιπόν του ευρωπαϊκού πλαισίου, της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης, την εθνική στρατηγική.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μετά η Ευρώπη και λέει: παιδιά, πρέπει να έχει και πολεμική διάσταση μέσα. Άρα, ανθεκτικότητα. Προφανώς αυτό τώρα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση να μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι αυτονόητο. Η εθνική στρατηγική.
0: Δεν θα πρέπει να το συμπεριλαμβάνει ούτω ή άλλω. Αλλιώ, γιατί ανθεκτικότητα μιλάμε, ας πούμε, αν κάνει ζέστη.
1: Δηλαδή, εγώ θα σου πω πρακτικά πράγματα. Συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό στη χώρα. Πώς μεταπίπτει οι κανόνες από την Α κατάσταση στην Β κατάσταση? Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αυτό μέσα. Mm. Δεν αναφέρει τίποτα για πολεμική σύγκρουση ή τέτοια.
0: Και τι αναφέρει, ότι θα γίνει αυτό το αποτέλεσμα, τι, ας πούμε, ενός σεισμού μόνο?
1: Σαν κρίση, ας πούμε. Σαν κρίση, και, ναι, εντάξει, τέτοια πράγματα.
0: Ειδικά στη χώρα μας που θα έπρεπε η στρατιωτική κρίση να είναι το πρώτο και μετά να υποτετάλλα, έτσι, σεισμοί, μη καταποντισμοί κλπ. Ωραία, να βάλουμε μια ανατελεία και να επανέλθουμε αύριο και με τα συγκεκριμένα να δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα μας, ο ακροατής.
0: Καλησπέρα και δική μας. Δημήτρης Παπαστατηρίου, τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρων Άρων, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν οι Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του πολιτιστικού συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε,
16: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτά από την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, των κρίσιμων οντοτήτων όπως ονομάζονται. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αύριο με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου, διότι είναι πολύ σημαντικό. Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση για να εκπονηθούν εθνικές στρατηγικές για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων εννοείται ότι περιλαμβάνει ή θα έπρεπε να περιλαμβάνει την στρατιωτική διάσταση. Η Ευρώπη το κατάλαβε και έδωσε την διευκρίνηση. Μου κάνει εντύπωση το ότι οι δικοί μας εδώ δεν το συμπεριέλαβαν. Θα πρέπει να είναι το πρώτο, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα, ότι η ανθεκτικότητα και γενικά οι υποδομές διπλής χρήσης, πολιτικής, στρατιωτικής κλπ. Θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην εθνική στρατηγική. Τώρα προφανώς θα αναθεωρηθεί. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Παπασωτηρίου, ότι θα πρέπει πρώτα να καταγράψουμε, δηλαδή να ξέρουμε ποιες είναι οι κρίσιμες οντότητες, ποιοι απασχολούνται, ποιες είναι οι ειδικότητες, σε τι αφορούν, για να εκπονηθεί η στρατηγική. Πώς εκπονήθηκε έτσι όταν δεν έχουμε κάνει τη χαρτογράφηση και δεν ξέρουμε ποιες είναι, τι είναι, πόσο κρίσιμη είναι κάθε μία. Και πώς θα περάσουμε στην απαραίτητη, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτονομία 72 τουλάχιστον ωρών σε περίπτωση καθολικής κρίσης. Γενικά, ακόμα μια προχειρότητα η οποία προβληματίζει. Λοιπόν, επειδή έχουμε σε εξέλιξη, έχουμε πει το θέμα και της αναθεώρησης του συντάγματος, που θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από το στενό πλαίσιο μιας κομματικής αντιπαράθεσης, διότι είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η χώρα, όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, η χώρα στο σύνολό της. Πάμε να το δούμε και θα ασχοληθούμε και με αυτό αρκετά, γιατί θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα και κακώς περνά στα ψηλά. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
17: Καλησπέρα σας, κύριε Καλερίτη. Καλησπέρα σας.
16: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την διαδικασία αναθεώρησης. Ποια είναι τα άρθρα που, κατά τη γνώμη σας, βρίσκονται και θα πρέπει και θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης?
17: Κοιτάξτε, είναι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία αναθεώρησης.
16: Είναι κάθε μία. Και πώς θα περάσουμε στην απαραίτητη, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτονομία 72 τουλάχιστον ωρών σε περίπτωση καθολικής κρίσης. Γενικά, ακόμα μία προχειρότητα η οποία προβληματίζει. Λοιπόν, επειδή έχουμε σε εξέλιξη, έχουμε πει το θέμα και της αναθεώρησης του συντάγματος, που θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από το στενό πλαίσιο μιας κομματικής αντιπαράθεσης, διότι είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η χώρα, όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, η χώρα στο σύνολό της. Πάμε να το δούμε και θα ασχοληθούμε και με αυτό αρκετά, γιατί θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα και κακώς περνά στα ψηλά. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
17: Καλησπέρα σας, κύριε Καλερίτη. Καλησπέρα σας.
16: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την διαδικασία αναθεώρησης. Ποια είναι τα άρθρα που, κατά τη γνώμη σας, βρίσκονται και θα πρέπει και θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης?
17: Κοιτάξτε, είναι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Γιατί το Σύνταγμα είναι

0: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την διαδικασία αναθεώρησης. Ποια είναι τα άρθρα που κατά τη γνώμη σας βρίσκονται και θα πρέπει ή και θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης?
0: Κοιτάξτε, είναι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Γιατί το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της πολιτείας και με αυτό ζούμε όλοι. Και όχι μόνο οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα με το αν είναι στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση, αλλά και οι ίδιοι πολίτες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περίπου 30 προτάσεις οι οποίες τίθενται σήμερα σε ψηφοφορία. Θα ακολουθήσει και άλλη μια ψηφοφορία ένα τουλάχιστον μήνα μετά. Οπότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας αναθεώρησης. Είναι πάρα πολλές προτάσεις. Εγώ θα ξεχώριζα προτάσεις όπως αυτή που αφορά το άρθρο 86 του Συντάγματος, που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή να μειωθεί, αν θέλετε, η εξουσία, η πολιτική εξουσία στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών των υπουργών και να αυξηθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης. Άρα νομίζω ότι κινείται προς μια σωστή κατεύθυνση. Επίσης είναι θέματα και πολλά άλλα τα οποία αφορούν και τα ατομικά δικαιώματα, παροχημένα στις συνταγματικές διατάξεις, όπως αυτές που αφορούν το άρθρο 14 του Συντάγματος, που μιλάει ακόμα για κατάσχεση αιτήπων. Ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια δικαίου, όπως τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων υπό προϋποθέσεις από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δυνατότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να επιβάλλουν φόρους και όχι μόνο τα αποδοτικά τέλη υπό προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία τίθονται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μπορούσαν ενδεχομένως επίσης το θέμα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν και την επιλογή της δικαιοσύνης, ζητήματα ανοιχτά, ζητήματα πολύ σημαντικά, για τα οποία όμως έχω την εντύπωση ότι δεν μας απασχόλησαν τόσο πολύ στο δημόσιο διάλογο όσο θα έπρεπε.
1: Να ρωτήσω κάτι, στο θέμα της διαδικασίας καθ' αυτής, δηλαδή στο κάθε πότε αναθεωρείται το Σύνταγμα και στον τρόπο, έτσι, γιατί χρειάζονται δύο πλειοψηφίες σε δύο διαφορετικές βουλές, έτσι, 151 στη μία και 180 στην επόμενη, έτσι, 151 στην προτείνουσα, σωστά, και 180 στην αναθεωρητική ή το αντίθετο.
0: Ή το αντίθετο, δηλαδή 180 και 151.
1: Ναι. Και ένα χρονικό διάστημα 5 ετών.
0: Ένα χρονικό διάστημα 5 ετών. Νομίζω ότι
1: Άρα πάμε στην ουσία στη δεκαετία περί αυτού πρόκειται.
0: Ουσιαστικά δεκαετία. Έτσι όπως έχει ερμηνευτεί το άρθρο 110 του Συντάγματος, δεν μπορεί να ξεκινήσει νέα διαδικασία αναθεώρησης αν δεν περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη. Δηλαδή, φανταστείτε το 2008, που έγινε μια εντελώς υποσιώδης συνταγματική αναθεώρηση. Το μόνο το οποίο αξίζει να μνημονεύσουμε είναι η κατάργηση του επαγγελματικού συμβάσεως, που έχει θεσπιστεί με την αναθεώρηση του 2001.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να περιμένουμε 5 χρόνια για να ξεκινήσει η νέα διαδικασία αναθεώρησης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και αν με ρωτούσατε την άποψή μου, θα σας έλεγα ότι αν πρέπει να αλλάξει μια συνταγματική διάταξη, είναι η διάταξη περί αναθεώρησης.
1: Για να μπορούμε να το αναθεωρούμε χωρίς τόσο δύσκαμπτες διαδικασίες.
0: Κοιτάξτε, τα 5 χρόνια έχουν ένα νόημα για τις διατάξεις οι οποίες αλλάζουν. Το οποίο δεν είναι. Αλλάζει μια διάταξη, άστε ένα 5 χρόνια να δούμε πώς εφαρμόζεται, ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές συνέπειες. Αλλά το να απαγορεύεις συνολικά τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέπει να πω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Και επίσης, αυτό είναι το ένα, το χρονικό το οποίο κατά την άποψή μου.
1: Άρα, λέτε ότι αυτές οι οποίες αλλάζουν να παραμένουν για 5 χρόνια, αλλά αυτό να μην εμποδίζει μια άλλη διαδικασία αναθεώρησης για άλλα άρθρα.
0: Αν αλλάξουμε τώρα το άρθρο 17, λέω ότι έχει ένα νούμερο του Συντάγματος, έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι δεν θα πρέπει, αν διαπιστώσουμε την ανάγκη αλλαγής μιας συνταγματικής διάταξης, να μην μπορούμε να την αλλάξουμε για 5 χρόνια και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αναθεώρησης για 5 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι οι πλειοψηφίες. Γιατί έτσι όπως είναι το σύστημα, δεν ευνοεί την επίτευξη συνενέσεων. Δηλαδή, αν τώρα σήμερα που γίνεται η ψηφοφορία και μετά από ένα μήνα συμφωνήσουν 180 βουλευτές να αλλάξουμε το άρθρο 36 πλέον της συνεδρίας, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με 151 ψήφους, μπορεί να δώσει όποιο περιεχόμενο θέλει στη νέα συνταγματική διάταξη. Αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν είναι πρόθυμος, θα το πω έτσι, να συμφωνήσει με κάποιον άλλον στην πλειοψηφία, στην πρώτη βουλή, την προτείνωση των 180 ψήφων, γιατί μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 151 ψήφους στη δεύτερη βουλή, την αναθεωρητική, μπορεί ακριβώς να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Άρα εσείς λέτε ότι θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη η αυξημένη πλειοψηφία πέραν της απλής.
0: Εγώ θα έλεγα, ναι, εδώ υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Και,
1: να είναι ας πούμε 180-180 κάπως έτσι.
0: Θα πρέπει να είναι 170-170, να είναι 160-160 κάπως έτσι. Mm. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα το σύστημα, δεν, δηλαδή στη δεύτερη βουλή να μπορεί η απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 151 ψήφους να δίνει όποιο περιεχόμενο θέλει, δεν είναι σωστό.

0: μπορούσε να είναι ενδεχομένως και στην ίδια τη Βουλή αυξημένη πλειοψηφία 160 και 160 και 170 και 170. Ας το κοβεντιάσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι που λείπει και από το δημόσιο και από το πολιτικό διάλογο.
1: Γιατί λέτε ότι έτσι αποτρέπει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ακόμα και αν συμφωνεί στην αθεώρηση, αποτρέπεται από το να υπερψηφίσει, γιατί μετά θα έχει το ελεύθερο ο επόμενος να το διαμορφώσει όπως θέλει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει το 110 του Συντάγματος περί αναθεώρησης του Συντάγματος και γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει.
1: Τώρα, για το 86 που είναι το οποίο το συζητάμε, εγώ θυμάμαι πριν καν ξεκινήσω ο δημοσιογράφος, γίνεται συζήτηση για το 86 και ξανά. Ναι. Τώρα, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας, πώς πρέπει να εξελιχθεί. Κοιτάξτε, γιατί περί ευθύνης των υπουργών μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί η δύναμη της πολιτικής εξουσίας στη διαδικασία αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Γιατί είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μια ποινική διαδικασία, μια νομική διαδικασία και ένα πολιτικό όργανο όπως είναι η Βουλή σκέφτεται προερχόντως με πολιτικά κριτήρια. Εδώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κανείς μπορεί να προσεγγίσει το ζήτημα αυτό. Υπάρχει πιο ριζοσπαστική λύση, η οποία, αν θέλετε, υποστηρίζει το ότι θα πρέπει να αποσυντηρηθεί τελείως η αναζήτηση των ποινικών ευθυνών από τη Βουλή, από ένα πολιτικό όργανο. Έχει ένα σκεπτικό και έχει μια λογική αυτή η ριζοσπαστική λύση, υπό την έννοια ότι η ανάμειξη της Βουλής στην όλη ποινική διαδικασία πηγάζει από μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμα κοινοβουλευτική ευθύνη, δηλαδή που δεν μπορούσε η Βουλή να ρίξει την κυβέρνηση και ήταν υποκατάστατο της ελλείψης κοινοβουλευτικής ευθύνης. Αυτό πλέον, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει, γιατί έχουμε σήμερα πλέον τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την πρόταση μορφής. Άρα λοιπόν, γιατί να εμπλέκεται ένα πολιτικό όργανο σε μια ποινική διαδικασία? Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να προβλεφτεί μια διαδικασία η οποία θα αυξάνει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή να υπάρξει υποχρεωτικά διερεύνηση πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα. Να υπάρχει υποχρεωτικά διερεύνηση από ένα ανώτατο διοικητικό συμβούλιο. Και μετά να υποβάλλεται στη Βουλή. Θα μπορούσε κανείς να προβλέψει και διάφορες, αν θέλετε, παραλλαγές αυτής της πρότασης. Δηλαδή, εάν είναι απαλλακτική ή αν είναι παραπεμπτική η πρόταση μετά του διοικητικού συμβουλίου, στην περίπτωση αυτή να ασκείται ποινική δίωξη και να ενδεχομένως να μπορεί να τη σταματήσει με επίκληση δια των λόγων η Βουλή. Είναι θέματα ανοιχτά όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να σταματήσει η εν λευκό, αν θέλετε, ευχέρεια της Βουλής.
1: Στην ουσία λειτουργεί αυτό, έχει λειτουργήσει επανειλημμένως ως όχημα κάλυψης ευθυνών ποινικών, όχι πολιτικών και πολιτικών ευθυνών. Έτσι.
0: Ναι, άλλο οι πολιτικές ευθύνες. Οι πολιτικές ευθύνες αποδίδονται στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, αποδίδονται από το λαό στις εκλογές. Εδώ πέρα μιλάμε για ποινικές ευθύνες και υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η διαδικασία αυτή του άρθρου 86 αυξάνει την δυσπιστία του κοινού απέναντι στο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι, σου λέει, καλύπτεστε εσείς μεταξύ σας.
0: Ή διώκετε τον πολιτικό σας αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αντί να αναζητείτε την αλήθεια, διώκετε τον πολιτικό σας ή καλύπτετε τους δικούς σας. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ευρωπαϊκά, όχι μόνο στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα ίσως και λιγότερο στην Ελλάδα, έχουμε αύξηση, αν θέλετε, λαϊκιστικών, αντισυστημικών φωνών, και οι οποίες οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δυσπιστία που έχει η κοινή γνώμη απέναντι στο πολιτικό σύστημα, για την οποία ευθύνεται εν μέρη και το Σύνταγμά μας και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται.
1: Δεν είναι δικαιολογία. Η αύξηση της αντισυστημικότητας, ανεξαρτήτως των ενστάσεων που έχει ο καθένας ή των σκοπιμοτήτων που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι δικαιολογία. Δεν μπορεί το σύστημα από τη μία να πάσχει, να αρνείται να αυτοθεραπευτεί και από την άλλη να κουνά το δάχτυλο. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να φροντίσει να είναι αυτό που πρέπει να είναι και μετά να ελέγχει τους.
0: Καλαρίτη, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Ξέρετε, συνηθίζουμε να κουνάμε το δάχτυλο στους συμπολίτες μας και να λέμε ότι είναι αυτό και είναι και το άλλο και είναι συστημική και είναι λαϊκιστές και είναι κτλ. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε την αυτοκριτική μας συνολικά εδώ, ως πολιτικό, ως νομικό σύστημα, να δούμε πού ευθυνόμαστε εμείς και να δούμε πώς προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, το να διαπιστώνεις μια κατάσταση και να διαπιστώνεις μια δυσπιστία χωρίς να προσπαθήσεις να την αλλάξεις, δεν σημαίνει κάτι. Άρα, θα πρέπει πρώτον να δούμε την αλλαγή της πραγματικής διάταξης και δεύτερον να την εφαρμόζουμε την συνταγματική αυτή διάταξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο σημαντική και να είναι η συνταγματική αναθεώρηση, και όσο σημαντικό να είναι και το γράμμα του Συντάγματος, αλλά το σημαντικό είναι και το πώς εφαρμόζεται το γράμμα του Συντάγματος.
1: Για να δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστούμε και θα επανέλθουμε να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες ψηφοφορίες και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο Βλαχόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο, στην Νομική Σχολή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε μέχρι Γαλλία, γιατί εκτός του ότι καίγονται εκεί από την φυσική καταστροφή, καίγονται και πολιτικά. Όμως έχουμε και θέματα. Έχουμε και μια τρομοκρατική επίθεση στην Γαλλία. We'll be right back.

Άρα πολιτικά είναι τα κομμένα, αλλά προσέκαλα. Λοιπόν, πάμε στο Παρίσι να δούμε τι γίνεται. Είχαμε και τρομοκρατική επιθέση και έχουμε και εκτός ελέγχου τα πύρινα μέτωπα και στην Ισπανία και στην Γαλλία. Πάμε στην Γαλλία. Γιώργος Τασιόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Όχι, επεσυγγραμμή, σε λίγο.

Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καναρίτης. Λοιπόν, να πούμε ότι η τρομοκρατική επίθεση στην Γαλλία, έτσι, που συνέβη στις 12.30 περίπου σήμερα δικιά μας, έγινε σε μία από τις περιοχές οι οποίες ούτως ή άλλως δεν θεωρούνται πολύ ασφαλείς, δεν έχει σημασία. Όμως είναι ακόμα μία επίθεση στην Ευρώπη η οποία έχει ισλαμιστικό τρομοκρατικό υπόβαθρο. Αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα μέσα γενικά είναι κλάσμα των όσων γίνονται. Δυστυχώς δεν βγαίνουν όλα στα κεντρικά μέσα. Είναι πάμπολες οι επιθέσεις και τα περιστατικά καθημερινά σε πάρα πολλές χώρες και μόνο ένα μέρος βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η κατάσταση γενικά είναι χωρίς υπερβολή εκτός ελέγχου. Εάν κανείς παρακολουθεί το διαδίκτυο, κυρίως το έξω που βγαίνουν τα πράγματα εκεί πέρα, θα δει ότι η κατάσταση έχει πλέον οδηγηθεί σε μια φάση που είναι μη ελεγχόμενη και αυτό οδηγεί τις κοινωνίες σε σημείο βρασμού. Και μετά ρωτάνε, γιατί ανεβαίνουν οι ακροδεξοί εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί ανεβαίνουν οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί καταψηφίζονται τα κεντρικά κόμματα. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί διαρκώς αυτά που γίνονται. Και όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι κοινωνίες, οι πολίτες κλπ. Εξανίστανται και λένε ότι θέλουμε κάτι να γίνει, σταματήστε με αυτό, τους κουράνε το δάχτυλο, τις λαϊκιστές, τις αντιευρωπαίοι κλπ. Αυτό δεν θα τελειώσει καλά. Ήδη δεν τελειώνει καλά. Ήδη αυτά που γίνονται έχουν καταστήσει την Ευρώπη μια ασφαλή ζώνη. Ας μην δουλευόμαστε έτσι. Όταν έχεις καθημερινά δεκάδες, αυτό γίνεται. Γιατί παραλαμβάνω, δεν βλέπουν όλοι στο φως της δημοσιότητας. Όταν έχεις καθημερινά δεκάδες επιθέσεις και τα κόμματα, οι κυβερνήσεις, κεντρικά οι Βρυξέλλες το αντιμετωπίζουν με μια προσπάθεια να το υποβαθμίσουν, να το χώσουν κάτω από το χαλί, να πούν δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζετε, τα πράγματα δεν θα τελειώσουν καλά.

0: εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι εκτός αυτού του πλαισίου, έτσι. Μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε την πυκνότητα, την ένταση και την σοβαρότητα των περιστατικών που σημειώνονται σε άλλες χώρες, αλλά δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν και εδώ παίρνουν κάτω από το ραντάρ. Και εδώ έχουμε γεγονότα τα οποία δεν βλέπουν όλα το φως της δημοσιότητας, παρά μόνο αν καταλήξουν δυστυχώς σε κάτι σοβαρό. Ας πούμε, όπως η περίπτωση της Μυρτούς πριν από χρόνια, ή όπως η περίπτωση τώρα του γνωστού ποινικολόγου. Υπάρχουν και καθημερινά γεγονότα, συμβάντα τέτοια, τα οποία περνούν κάτω από το ραντάρ. Κακώς. Λοιπόν, πάμε στο Παρίσι. Γιώργος Στασιόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι είχαμε στη Γαλλία τώρα, πέραν της φωτιά της πυρκαγιάς, είχαμε και μια τρομοκρατική επίθεση.
1: Είχαμε σε μια κακόφημη στην οικία του Παρισιού, στην Porte de Clichy, είμαστε στο βόρειο Παρίσι, στις λεγόμενες κακές συνοικίες. Είμαστε 4 χιλιόμετρα από τη Βερήφη Porte de la Chapelle, όπου εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με ναρκωτικά με το crack. Είχαμε κάποιον ο οποίος πήρε δύο μαχαίρια και άρχισε να χτυπάει ο πνεύμα και μπροστά του.
0: Αυτός ο κάποιος ήταν Ισλαμιστής, για να μην το πάμε έτσι περίπλοκα. Ήταν Ισλαμιστής αυτός.
1: Μάλλον τοξικομανής. Δεν φαίνεται Ισλαμιστής. Απλά πέταξε το κλασικό που κάνουν πολλοί όταν το συνέλαβαν, ότι ο Αλλάχ είναι μεγάλος.
0: Αλλά τι ήταν, συγγνώμη, τι ήταν, Ινδουιστής. Άμα λέει ο Αλλάχ είναι μεγάλος, τι είναι, πρέπει να ναρκωμανίσει.
1: Να εξηγήσω κάτι. Επειδή περνάω από την Porte de la Chapelle δύο φορές την εβδομάδα και επόμενη εβδομάδα θα είμαι κάθε μέρα. Εκεί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άστεγοι, πολλοί τοξικομανείς, το crack, τεχνητά ναρκωτικά, τα οποία βγάζουν τους ανθρώπους εκτός εαυτού. Αν το δείτε στο βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, παραπατάει, δεν είναι στα καλά του. Έτσι, συνήθως, επειδή ξέρω το συγκεκριμένο μέρος, επειδή περνάω, διδάσκωση με σχολή πιο μακριά, λίγο πιο μακριά, περνάω δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό που πιστεύω ότι έγινε, είδα και το βίντεο της σύλληψης δύο-τρεις φορές. Μου φαίνεται σαν τοξικομανής, ο οποίος έχει πάρει κάποιες ουσίες.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά αν ήταν απλά τοξικομανής, δεν θα φώναζε ο Αλλάχ είναι μεγάλος, θα φώναζε το κράκ είναι μεγάλο. Άρα τώρα ας το προσπεράσουμε αυτό.
1: Να εξηγήσω, η αντιδρομοκρατικός, στην Ισραηλία υπάρχει εισαγγελέας και εισαγγελέας αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας. Ο αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας απλά παρακολουθεί το ντοσιέ, γιατί οι αστυνομικοί που το συνέλαβαν είπαν ότι έλεγε αστυναρτητίες, ήταν την εμπειρία κάποιων ουσιών. Προς το παρόν φυσικά έχει συλληφθεί, θα τον ανακρίνουν και τα λοιπά, να δουν τι συμβαίνει, αλλά θεωρούν ότι δεν ήταν σε κανονική ψυχική κατάσταση. Έχει συλληφθεί, έχει αναλάβει ο εισαγγελέας και ο εισαγγελέας ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας απλά παρακολουθεί την υπόθεση. Είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά δυστυχώς η συγκεκριμένη στοιχεία δεν είναι τόσο καλή, δεν είναι τόσο ασφαλής. Αν ρωτήσετε Έλληνες τουρίστες, τους λέμε πάντα μην πηγαίνετε στο βόρειο του Παρισιού.
0: Okay. Με τη φωτιά τι γίνεται?
1: Δυστυχώς είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Είδα ότι συγκρίνουν και με τη φωτιά του Εύρου του 2023. Τώρα μόλις ανακοίνωσαν ότι η φωτιά θα σβήσει σε μερικές εβδομάδες.
0: Εβδομάδες.
1: Πολύ δύσκολη φωτιά. Είχα ξαναγίνει το πράγμα εκεί πέρα το 1949. Δυστυχώς 88 πήρες 4 τραυματίες. Έχουν γίνει και ο υπουργός είπε εδώ πέρα των ιστορικών ότι φυσικά το 90% των πυρκαγιών οφείλονται στον άνθρωπο. Δηλαδή η νομάρχης είπε στην Ελλάδα κάποιον να καπνίζει με το δάσος, ο άλλος αποφάσισε να κάνει barbecue. Τα έχουμε δυστυχώς και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Κάποιοι δεν έχουν συνέστηση της κατάστασης. Πολύ ενδιαφέρον. Οι Γάλλοι χρησιμοποίησαν ένα μεταγωγικό, το Α400M, το μετέτρεψαν σε πυροσβεστικό αεροπλάνο, 20 τόνοι νερό, το πειραματίζονται να δουν αν είναι αποτελεσματικό ή όχι. Και από σήμερα το πρωί ένα δρόνο, το MQ Reaper, με θερμικές κάμερες, ζήτησε η πυροσβεστική και αμέσως ο στρατός το έδωσε, για να δουν τα διάφορα μέτωπα, να υπολογίσουν διαφορετικές θερμοκρασίες, πού είναι το καλύτερο μέρος για να σβήσουν τη φωτιά. Πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν κατεβαίνει στην περιοχή, είμαστε στα προάστια του Μπορντό, στο νομό Ζιγόντ. Εκεί πέρα κατεβαίνει να δει την κατάσταση από κοντά. Και πάνω από 220.000 άτομα εκενώθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς τραυματισμό. Ενδιαφέρον ότι ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τις ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώσουν όλα τα έξοδα για όσους έχουν εκενωθεί διαμονής για τρεις εβδομάδες. Και τώρα συζητάνε τι θα κάνουν με τις 13.000 επιχειρήσεις που κι αυτές έχουν πληγεί. Τρομερή καταστροφή, πρωτόγνωρα πράγματα.
0: Καίγονται πέραν και έχουν καταστραφεί ήδη κατοικημένες περιοχές, σπίτια κλπ.
1: Ναι, έχουν καταστραφεί σπίτια. Κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι ο καπνός που αναγκάζει να εκενώσουν. Φανταστείτε, εκενώσαν 220.000 άτομα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο πληθυσμό. δεν είναι, η κατάσταση είναι αιτική. Δεν φοβούνται ακόμα και τις καλλιέργειες και για τα αμπέλια, ότι ο καπνός θα έχει. Αλλά προς το παρόν το κυριότερο θέμα, ότι είναι μια φωτιά, το δήλωσε πριν από λίγο η Νομάρχης, δεν σβήνει εύκολα. Και έψαχναν και βρήκαν μια φωτιά στο ίδιο μέρος το 1949 και τη φωτιά στον Εύρο το 1923. Δηλαδή φωτιά που λόγω συγκεκριμένων συνθηκών είναι πάρα πάρα πολύ
0: σημαντική. Τι σημαίνει σε λίγες εβδομάδες, αν θα σβήσει, σε λίγες εβδομάδες, τι σημαίνει, τι θα έχει καταστρέψει εντωμεταξύ, προς τα πού κατευθύνεται, ποιες περιοχές, τι περιοχές απειλούνται μάλλον.
1: Ναι, υπάρχει ένα τρίγωνο ανάμεσα στη θάλασσα και στον Μπορντό. Να σας πω κάτι. Πριν από μερικούς αιώνες υπήρχαν έλλη. Χρησιμοποίησαν, έβαλαν πεύκα. Ο γνωστό μου από το πέφκο δεν φυτρώνει τίποτα και αποξήρανα τα έλλη. Τότε ήταν πολύ καλό μέτρο, το λένε πινέντε τα δάση αυτά, τα δάση πέφκων. Δυστυχώς τώρα με ό,τι έχει γίνει με το κλίμα, αυτά τα δάση είναι εξαιρετικά έφλεκτα και όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών Ονειές, το 90% είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας που έχει προκαλέσει την πυρκαγιά. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα τρίγωνο που πηγαίνει από τη θάλασσα τον Ατλαντικό μέχρι τα προάστια του Μπορντό, ήμασταν 10-15-20 κιλόμετρα από τον Μπορντό.
0: Α, κινδυνεύει. Και είναι η πόλη μέσα.
1: Όχι, όχι. Είμαστε στα 15 και τον Μπορντό. Μην ανησυχείτε, έχουν προγραμματίσει διαφραγμάτα με σκαφείς, έχουν καθαρίσει. Δεν θα μπει μέσα στην πόλη του Μπορντό. Απλά είμαστε στην αστική περιφέρεια του Μπορντό. Είμαστε στα 15-20 χιλιόμετρα. Το Μπορντό είναι μια μικρή πόλη, 260.000 άνθρωποι για τα γαλλικά δεδομένα. Γύρω-γύρω όμως είναι άλλο μισό εκατομμύριο που ζει. Άρα λοιπόν, πολύ μικροί οικισμοί έχουν εκενωθεί και προληπτικά, όπως ξέρετε, εγώ το ήρθα το 22 και στην Αθήνα με τους καπνούσα. Εκενώνεις γιατί φυσικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εισπνεύσεις καπνό και να έχεις αναπνευστικά προβλήματα. Άρα εκενώνουν προληπτικά και όπως είπα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων.
0: Μας να σου κάτι τελευταίο γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πολιτικά τι γίνεται, δημοσκοπήσεις τι δείχνουν?
1: Πάμε για το δίδυμο Λεπένα Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος είναι εκτός συντηρητικός πολιτικός δήμαρχος της ΕΧΑΔΕ, από το Δήμο. Είχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε ένα φιλορωσικό δίκτυο, το Storm 1516, το οποίο άρχισε σιγά σιγά να διαδίδει τέτοιες και ειδήσεις για την υγεία του Εντουάρ Φιλίπ. Το πέρασαν πάρα πολύ, να το πούμε, στα μουλοχτά, για να μην γίνει αντιληπτό. Και η γαλλική αστυνομία το είδε. Υπάρχει θέμα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Εντουάρ Φιλίπ επισκέφθηκε την Ουκρανία. Σε αντίθεση με τον κύριο Μπαρντελά, ενώ η κυρία Λεπέν παλαιότερα είχε επισκεφτεί και στη Μόσχα τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Γιώργος Στασιόπουλος από Παρίσι, τον ευχαριστούμε. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού πρωτεθώς για αύριο.
2: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρων Άρων, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν οι Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του πολιτιστικού συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30, είσοδος ελεύθερη, με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στον δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Viral Radio Show.

λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου λοιπόν, να σας πω το ότι σήμερα είναι τριτούλα. Μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι για το πιο όμορφο καλοκαίρι. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον και φυσικά έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Instagram μας και εννοείται το ότι μένετε εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Λέξεις, τόσες λέξεις.

back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ πέρα λοιπόν, Bieber Chell ωριακά έγινε στις πέτσες, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Justin Bieber βρέθηκε στις πέτσες μαζί με τη Hailey Bieber. Έφαγε σε ένα πάρα πολύ γνωστό ταβερνάκι που αγαπάμε πολύ όσο πηγαίνουμε στις πέτσες, στον Ταρσανά. Και φυσικά μάθαμε αποκλειστικές πληροφορίες για το τι φάγανε. Γεμιστές ντομάτες, κυρίες και κύριοι, με ζεδάκια και φυσικά ένα φιλέτο ψαριού. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, λιτοδίωτο το ζευγάρι, πολύ ευγενικό όμως, και να δώσω και τα μπόνους χωρίς κράτηση, κυρίες και κύριοι. Ενώ άλλοι εδώ πέρα celebrity στην Αθήνα κάνουν πανικό, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλά νέα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Το ένα viral αυτών των ημερών, παιδιά, κυρίες και κύριοι, εννοείται το τι είναι, όπως καταλαβαίνετε. Το γεγονός ότι ο Justin Bieber ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν έχει σταματήσει να παίζει στο TikTok, αλλά και το νούμερο 2, παιδιά, είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Θα συμβεί τελικά η περιβόητη μεταγραφή του Δήμου Βερίκιου? Από ό,τι ενημερωθήκαμε από τον ίδιο εδώ πέρα από τα social media, όχι, δεν θα μετακινηθεί από ό,τι βλέπουμε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, κάτι άλλο που παίζει πολύ είναι η Άννα Βύση με το νέο της τραγούδι. Θα τα συζητήσουμε, λοιπόν, στη συνέχεια. Μην πάτε πουθενά.

0: Viral.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
7: Πισάνω πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

Αναβίση σας έταξα και αναβίση σας έχω, η οποία, παιδιά, ήταν με μαγιό και ψάθινο καπέλο στο εμβληματικό παραθαλάσσιο εστιατόριο της ακτής Αμάλφη. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα το νέο της τραγούδι μαζί με τον Άρτζη κάνει έτσι πάταγο. Το είδαμε να είναι και σαν εξώφυλλο, παιδιά, συγγνώμη. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό εδώ πέρα το Σαρδάμ. Σαν εξώφυλλο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη New Music Friday του Spotify την Παρασκευή και καταλαβαίνετε τι θα έρθει, παιδιά, σε αυτό το περιβόητο καλυμάρμαρο. Ας είναι άκλημη στην παρέα σας, λοιπόν. Άρα, Νούλα, ζηλεύουμε που σαν Αμάλφη, μακάρι να είμαστε κι εμείς. Κάνουμε manifest για να είμαστε του χρόνου.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε το τελευταίο μας Throwback Thursday. Θέλω δυνατές επιλογές για δυνατούς λίτες, που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Η Viral Ελένια είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Viral Radio Show.

Καλέ, τι χαμούλης γίνεται στο TikTok αυτές τις μέρες. Θα σας πω στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Τριτούλα σήμερα, αρχή εβδομάδας. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να μου πέφτετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλές επιτυχίες και πολλά νέα και φυσικά πολλή διάθεση στο Be Viral Radio Show. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε ωραία σουσού για ανδρομάχη.

Ανδρομάχη σας έταξα, ανδρομάχη σας έχω. Με νέο teaser, παιδιά, που έβγαλε εδώ πέρα στο TikTok, που λέει: εγώ είμαι πιο άντρας από σένα. Νέο τραγουδάκι μυρίζομαι, κυρίες και κύριοι. Πότε τα προλαβαίνει όλα αυτά αυτό το κορίτσι, παιδιά? Εντάξει, πραγματικά νομίζω ότι είναι τετραπέρατη. Παιδί, καριέρα, νέα τραγούδια non-stop, περιοδία και από ό,τι μαθαίνω ετοιμάστηκε η Αυστραλία. Χαμός, χαμός. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί, 45 λεπτά συγκεκριμένα. Εσείς παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πιο καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, από το Γρανίτο Πολεμώνει από Μαρσό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτές τις μέρες. Το βλέπουμε να παίζει πάρα πολύ. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο θα έχουμε ακόμα μαζί. Παρ' το παρόν όμως μένετε εδώ πέρα. Έχουμε μισή ωρίτσα παρέα. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε σε αυτό το Throwback Thursday, τέλος πάντων. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ionion FM.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παιδιά, ο λαγοκέφαλος, πού βρίσκεται, δεν τον έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες. Κάπου έχει προκαλέσει μια εντύπωση αυτό. Η καρέτα-καρέτα είναι πολύ στη μόδα, βλέπω εδώ πέρα στα social media. Ούτως ή άλλως, είχαμε και μια καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στα social media και στην τηλεόραση με τη γνωστή τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα, που πραγματικά το κατασπάραξε το κορίτσι. Περαστικά τη ευχόμαστε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ίδια ώρα αύριο, εδώ, Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
3: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
10: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.
11: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.
1: Προσπάθησα να τραγουδήσω γυναίκες σε τρεις πόλεις.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

άφησα στο ποτάμι 2002 χρόνια και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος, design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος, τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
7: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Ionion FM.
9: Ακούτε την εκπομπή «Τα μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

0: Τα νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην ιό» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Μα όταν ήμουν στο σουφλί, είδα του έπαρχο.

Θα με βρεις στον αφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό, από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις, εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
14: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
15: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-inch συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Καλώς τους μου, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήρθατε στο Young FM. Με Μαρινέλα και Δημήτρη Μητροπάνο είπαμε έτσι να σας καλωσορίσουμε σήμερα. Μαζί θα πάμε για περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 10. Αυτό που έρχεται κοντά σας τώρα είναι Λέγκδη μου. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Πάριος, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Καλό μας ταξίδι.

επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων, τουλάχιστον αυτών που το θέλουν και το έχουν ανάγκη και το αξίζουν και δεν έχουν να το ξεκινήσουν παρά με ένα μονάχα τρόπο: αν κλείσουν τα μάτια και αισθανθούν τη βροχή από αστέρια να τους λούζει. Αυτή είναι η γλυκερία.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρων Άρων, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν οι Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του πολιτιστικού συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
12: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
13: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

το διαλυματάκι μας είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη με το τραγούδι «Δυνατά σιωπηλά». Έρχεται τώρα μια σύνθια κοντά σας που δεν είναι καλό να την αγκαλιάζουμε, αλλά πολλές φορές συμβαίνει σε όλους μας. Αυτός είναι ο Λάμπρος Καρελάς και η Ελένη Σαλιγοπούλου και μιλούν γι' αυτό ακριβώς, για τη συνήθεια.

Γιατί δεν έχει χιλιοϋπωθεί για αυτό το έρωτα. Αυτό τον έρωτα πραγματεύεται ο πολύ γλυκός, ο πολύ ταξιδιάρης Παντελής Θαλασσινός. Το τραγούδι λέγεται

Καλησπέρες, στέλνω σε όλους που μας θυμάται και μας στέλνετε την αγάπη σας, την ανταποδίδω πίσω. Κάθε ματιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, γλυκές, μελαγχολικές, ταξιδιάρες, σκληρές, πονεμένες.

ακόμα στο κορίτσι της Μελινάς Λανίδου έρχεται να τραγουδήσει ένα τραγούδι του Σοκράτη Μαλάμα. Είναι η πριγκιπέσα, η δική της εκδοχή.

επικοινωνία των ανθρώπων είναι το παν. Και εκεί πρέπει να στηρίζουμε οποιαδήποτε σχέση μας. Ένα γράμμα, ένα μηνυματάκι, ένα λουλούδι, ένα χαμόγελο, ένα χαιρετίσματα με ένα γνωστό. Αυτή είναι η ZigZag.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 28 Ιουλίου, Going Down South, στο Σινέ Ρόδων. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι στον ψυχεδελικό κόσμο του rock and roll. Μια βραδιά που μοιάζει με επιστροφή στο σπίτι, όπου οι κιθάρες και οι αυτοσχεδιασμοί συναντούν την νοσταλγία της επανένωσης. Η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς έρχεται με την ιστορική επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος Άρων Άρων, 12 χρόνια μετά τις τελευταίες τους εμφανίσεις, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Το θερινό σινεμά γεμίζει ξανά με ιστορίες που επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Συμμετέχουν οι Τόμ Γιώση, Κρις Βατσής και Παναγιώτης Βίτος. Τη βραδιά ανοίγουν μουσικά σχήματα του πολιτιστικού συλλόγου «Η Εστία». Ώρα έναρξης 9.30, είσοδος ελεύθερη, με την ευγενική χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης.
3: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionion FM.

να κάνεις και σ' αγάπησα. Ήταν ο Μανώλης Λιδάκης. Και έρχεται τώρα η αγαπημένη Ελένη Βιτάλη. Το στέλνουμε στο Λυκούργο με αγάπη.

καινούργια αρχή. Σε ποιο τραγούδι πήρε τηλέφωνο Αντιγόνη? Σε ποιο θα έπαιρνες εσύ? Τα φιλιά τα δικά μας στέλνουμε εκεί, στην πρωτεύουσα του νόμου. Έρωτας Αρχάγγελος.

ερώτηση από τον Γιώργο Νταλάρα, που τα βάζει με την τύχη του και την μοίρα του. Αγαπημένο τραγούδι που πρωτοερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Ένα τρομερό σόλο από τον Μπουζούξη. Όποια και να είσαι.

Αυτό ήταν ο Νικόλας ο Παπάζουγλου από εκεί ψηλά, με τον Βούδα και τον Κούδα. Και έρχεται ένας αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, ο Πασχάλης Σωτερζής, να μιλάει για αυτούς τους τύπους, τους περίεργους που γυρνάνε εκεί μεταξύ

ίσως στεναχώρια που μπορεί όμως να ελαφρώσει αν τραγουδηθεί ή ερμηνευτεί από αυτή την θεσπέσια και μοναδική φωνή, την Χάρης Αλεξίου. Μια στεναχώρια αυτό θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις μας.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

τελευταίο μας μισό ξεκίνησε η Τζέννη Βάνου, που μίλησε για τον έρωτα και για αυτό που αρνούμαστε, αλλά και μετά το θέλουμε πίσω γιατί καταλάβαμε το λάθος μας. Αυτή είναι η Ήλτσα Διαμάντη, η οποία τα βάζει με τη νύχτα και την πορεία της.

για την υποχρέωσή της. Ακολουθούν δύο τραγούδια που μιλούν για τη ζωή. Το ένα είναι σκληρό και σκληρή πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι. Και τη ζωή πρέπει να τη διασκεδάζουμε και να την κλετάμε. Είναι η Βίκη Μοσχολιού, έτσι είναι η ζωή. Και ακολουθεί ο Στέλιος Κασατζίδης, πάλι για τη ζωή, η ζωή μου όλη.

αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, να σας στείλουμε την αγάπη μας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε και να χαμογελάτε, να ενωμώνετε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Από το Ιόνιον FM, το Θανάση Σταθόπουλο και το κουτί της Πανδώρας, για και χαρά σας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες προμεσονύκτιες και μεταμεσονύκτιες.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση. Με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα στον ομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Επικοινωνία.
4: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
5: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

είσαι εσύ. Κι όσο η καρδιά μου θα χτυπά, θα σε λατρεύει και κάθε βλέμμα μου μ' αγάπη περισσύ. Κάθε ματιά σου τρυφερή θα ζει τι ανέβει.

σε τραγούδια ερωτικά λέγω τις νύχτες μυστικά με μια χαβάλια. Με μια αρμόνικα τρελή, με ένα τσιγκάνικο βιό.

σ' αυτή τη σφαίρα που γυρνά ο χρόνος πίκρες μας κερνά, αν θέλει σκέψου. Πάψε τα λόγια τα πολλά, άσε τα σκέρτσα τα τρελά και συμμαζέψου.

Σε χάσα και χάσα μαζί την άνοιξή μου και κλαίνε τα άστρα τα πουλιά όλο καημό. Κρίζω το σου

0: Ρίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ακούτε. Ιόνιον FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο

Για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Ερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχρεος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούργιο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτε.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

έρχονται ξανά στη μνήμη όταν ήμουνα παιδί. Τα άλλα που ήθελε η ψυχή